Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

περνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.

0: You got some. 2000 FM.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου

0: του Ευσταθίου στον Περισσό θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5 και 99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2 και 75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6 και 99 το κιλό. Ελπόζο γαλοπούλα βραστή, μόνο 8 και 49 το κιλό. Χότος φέτα pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4 και 99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2 και 95 η συσκευασία. Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 2000.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Βγήκατε από τις καβάντζες σας. Ο Ρούμπιο έφυγε. Οι δρόμοι άνοιξαν. Να πω την αμαρτία μου. Κάποιες ώρες χθες η Αθήνα ήταν υπέροχη. Υπέροχη. Υπήρχαν κάποιες ώρες που δεν μπορούσες να κουνηθείς, δηλαδή που κλείνανε οι δρόμοι κτλ. Και ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Αλλά υπήρχαν κάποιες ώρες που κυκλοφορούσες κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν ήταν η ώρα που κλείνανε τους δρόμους. Αλλά επειδή δεν είχε κατέβει πάρα πολύς κόσμος, ήταν υπέροχη. Ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Πήγαινες και ερχόσουνα χωρίς κανένα πρόβλημα. Να παίρνουμε διδάγματα. Όχι να ανεβαίνουμε προς τα πάνω που λένε, να χτίσουμε και κάνα δύο ρόφους ακόμα για να γίνουμε περισσότεροι, αλλά να κάνουμε με κάποιο τρόπο να αδειάσουμε, να γίνουμε λιγότεροι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 5η, 8. Έχει ο Οκτώβρης 2026 το έτος, για όσους έχουν χαθεί μέσα σε καμιά χρονοσκουλικό τρύπα εκεί του σύμπαντος και δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Μπερδευόμαστε κιόλας, είναι η αλήθεια, με τα μπροσπίσω της επικαιρότητας προφανώς. Και εδώ επικρατεί το αποτύπωμα, τα απόνερα της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα. Της εντυπωσιακής είναι η αλήθεια ομιλίας εχθές το βράδυ από την Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη, αυτό το σύμβολο της δημοκρατίας. Τώρα, αν και αυτοί που μιλήσαν μπροστά από την Ακρόπολη έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως και να έχει, η εικόνα αυτή που ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο είναι διαφήμιση. Το ότι προσφέραμε αυτή την εικόνα στον Υπουργό Εξωτερικών και πιθανό υποψήφιο για το προεδρικό χρήσμα από τους Ρεπουμπλικάνους, είναι μια άλλη συζήτηση. Ανοίγουμε δουλειές. Δηλαδή, τώρα όποιος έρχεται θα μιλάει μπροστά από την Πνίκα ή ήταν ειδική προσφορά επειδή είναι Αμερικανός και έχουμε καλές σχέσεις.

Πολλά τα μηνύματα, πολλές συναντήσεις, πολλές σπόντες. Πολλά καταλάβαμε, ακόμα και από αυτά που δεν είπε ο κύριος Ρούμπιο, διότι καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις μπορεί να είναι θερμές, αλλά δεν θα τα κάνουμε κιόλα ίσωμα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, επειδή ακούω από εδώ και μέρες, από τότε που ανακοινώθηκε ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτα απ' όλα, ο Ρούμπιο δεν έχει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους επαφές για να μεταφέρονται τα ζητήματα και τα αιτήματα προς την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι και απομονωμένη η Τουρκία. Μια χαρά μιλάει ο ίδιος ο Τραμπ με τον Ερντογάν και μια χαρά κάνουν δουλίτσες οι δυο τους και όλοι μαζί. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και όταν είναι δύσκολες οι εποχές να μεταφέρονται τα μηνύματα έτσι όπως πρέπει. Θα επιστρέψουμε στο Ρούμπιο, θα τα δούμε αναλυτικά. Θα έχουμε και καλεσμένους για να κάνουμε την αποτίμηση αυτής της επίσκεψης. Η μέρα, για την ακρίβεια, το βράδυ προχωράει με μία ακόμα φωτιά σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα για την ακρίβεια, στο Ρέντι. Φαίνεται πως η φωτιά ξέσπασε από στρώμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ νωρίς για να έχουμε τέτοιου είδους φωτιές στα σπίτια. Δεν ξέρω, θα δούμε στην πορεία τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά λίγο το νου μας, γιατί έρχεται και χειμώνας και γιατί ο χειμώνας μοιάζει να είναι και δύσκολος ενεργειακά. Οπότε καταλαβαίνω ότι πολλοί θα ψάξουν εναλλακτικές μορφές για να ζεσταθούν. Προσοχή πρώτα απ' όλα η ασφάλεια όλων μας και η ασφάλεια των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, αλλά και η ασφάλεια των ανθρώπων που είναι γύρω-γύρω. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, γρήγορα επεκτάθηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρο το κτίριο. Η πολυκατοικία είναι επί της λεωφόρου Φλέμινγκ στην Νίκαια. Εκενώθηκε η πολυκατοικία, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε επιχείρηση εκένωσης της πολυκατοικίας, καθώς υπήρχε κίνδυνος για τους ενοίκους των υπολείπων διαμερισμάτων. 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες και ειδικό πυροσβεστικό όχημα με βραχίωνα προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση εφόσον απαιτούσαν συνθήκες κυρίως για τον απαγκλωβισμό, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέθηκε φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβέστες συνέχισαν για αρκετή ώρα την επιχείρηση προκειμένου να ελεγχθεί απολύτως όλο το κτίριο και να διαπιστωθεί ότι δεν είχε παραμείνει κάποιος ένικος εγκλωβισμένος, ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επαγκλωβίστηκαν ένικοι, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας και οικογένειες με μικρά παιδιά. Οι δύο ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυνσή τους. Ένας από αυτούς παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Δεν είναι και το ωραίο πράγμα να ξυπνάς με αυτό το τρόπο. Πιθανότερη αιτία είναι αναμένο τσιγάρο. Οι πρώτες ενδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους πυροσβέστες κάνουν λόγο για πιθανή έναρξη φωτιάς από στρώμα, το οποίο ενδέχεται να πήρε φωτιά από αναμένο τσιγάρο και κάπως έτσι επεκτάθηκε φωτιά και στο υπόλοιπο σπίτι. Το νου μας και μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Χθες είχαμε την τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου αφορά την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο στην Αντλία θα είναι από τις 15 Οκτωβρίου. Κατατέθηκε στην Βουλή. Το ακριβές ύψος της επιδότησης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και είναι πέραν του επιδόματος θέρμανσης που θα χορηγηθεί όπως κάθε χρόνο με κριτήρια ισοδηματικά και γεωγραφικά. Άνοιξε έτσι όπως θα έπρεπε η διαδικασία για την επιδότηση στην Αγγλία, που λένε. Περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη να μάθουμε και το οριστικό ποσό, τον οριστικό τρόπο που θα επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια
και να μάθουμε και τα νεότερα κριτήρια σε σχέση με, με το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή αν και κατά πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Η αλήθεια είναι ότι η ενέργεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο, το Brent, είναι πάνω τα $102 το βαρέλι, 102,35 αυτή τη στιγμή. Το φυσικό αέριο ξανατσίμπησε, είναι στα $78,5 το βαρέλι. Προφανώς και το ζήτημα είναι τα δύο ανοιχτά μέτωπα. Δεν είδα από την επίσκεψη Ρούμπιο ή την ομιλία του στην Πνίκα να μοιάζει ότι κάτι πηγαίνει προς το τέλος. Μάλιστα, η επίκληση των περσικών πολέμων μάλλον έφερε στο νου μας ότι ο κ. Ρούμπιο είχε στο μυαλό του το Ιράν όταν έλεγε τους περσικούς πολέμους. Μίλησε για τη δημοκρατία, μίλησε για τους αρχαίους, μίλησε για το δίκαιο, μίλησε για πράγματα που στην πραγματικότητα όμως σε αυτή την εποχή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν είναι και πάρα πολύ κοντά τους, ειδικά με το διεθνές δίκαιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Η όλη περιγραφή του πράγματος εμένα μου έκανε λίγο ότι ξεκινάει ένας πόλεμος των πολιτισμών. Και αυτό είναι, θα πει κάποιος, η συνέχεια των προηγούμενων πολέμων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η έναρξη ενός νέου γύρου αντιπαραθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό προβληματίζει, διότι είμαστε μάλλον στην σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στην καθοδική τροχιά της ιστορίας. Αυτά δεν τα λέω για να υποβαθμίσω την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Υπουργός Εξωτερικών να βρίσκεται στην χώρα μας και να μιλάει με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, να συζητούν τα ανοιχτά μηνύματα, να στέλνει μηνύματα, τα ανοιχτά ζητήματα, και να στέλνει μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Έδωσε και μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά και χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο. Μιλάει για την ετοιμότητα των ΗΠΑ της Αμερικής να παρεύουν και να δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά, αξιοποιώντας τη διπλωματική ισχύ τους προκειμένου να αρθούν πιθανά εμπόδια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Και όσον αφορά την προοπτική να αποκτήσει η Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35, τονίζει ότι παραμένει σε κρεμότητα το θέμα των S-400 και μέχρι να διευθετηθεί αυτό δεν μπορούν να παραδοθούν F-35 στην γειτονιά. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν λέει όχι, αλλά λέει ότι προς το παρόν, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν θα πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Επίσης, αναλύονται και οι προτεραιότητες των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι εγκλωβισμένες οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό. Στο μέτωπο του καλωδίου νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι γαλλικές εκλογές, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και εξαιρετικά τεταμένα. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι σε θέματα ιδιωτών να τα λύσουν οι ιδιώτες και λίγο σαν να είπε ότι θα μπορούσε η Γαλλία να παίξει τον ενδιάμεσο ρόλο σε αυτό το πράγμα, να ενημερώσει την Τουρκία. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο, να ενημερώσει την Τουρκία για το τι γίνεται εκεί, ώστε να λυθούν τα ζητήματα. Θα ήταν ένας καλός τρόπος, αν θεωρούμε ότι με αυτή την λογική υπάρχει μια προοπτική ηρεμίας στα ήδη τεταμένα νερά, με την Τουρκία να ανεβάζει μέρα τη μέρα την ένταση. Προφανώς και ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε και στον κάθετο διάδρομο, το χαρακτήρισε ραχοκουκαλιά της συμμαχίας ΗΠΑ της Αμερικής με την Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι
ενδιαφέρονται πάρα πολύ οι Αμερικανοί. Είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη η Ελλάδα και ο κάθετος διάδρομος για την υπόλοιπη Ευρώπη, σε μια εποχή που η Ευρώπη ψάχνει πώς θα απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό αέριο, χωρίς να είχε φροντίσει από την αρχή για το τι θα γίνει αυτό, και αυτό και βλέπουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Ο κάθετος διάδρομος για τις ΗΠΑ είναι προτεραιότητα, είναι από τα ζητήματα που τους απασχολούν πάρα πολύ, και γι' αυτό και οι σχέσεις μας αυτή την εποχή είναι εξαιρετικά καλές. Το είπα, θα το ξαναπώ, η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο μπροστά από την Ακρόπολη στην Πνίκα και η ομιλία του προφανώς και είναι μια εικόνα που θα ταξιδέψει όλο τον κόσμο και τουριστικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι καλό να δίνουμε την Ακρόπολη ως σκηνικό σε όποιον μας την ζητά, ακόμα και αν είναι υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ειδικά όταν μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει σεβαστεί και ιδιαίτερα το διεθνές δίκαιο αυτή την εποχή. Κατά τα λοιπά, στην εντελώς εσωτερική επικαιρότητα, οι εντάσεις που έχουν προκληθεί εξαιτίας της ακρίβειας είναι πολλές και από πολλά μέτωπα. Ακούσατε νωρίτερα στην Έρη Πανάγου τον εκπρόσωπο των αρτοπιών να μιλά για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στους αρτοπιούς. Ανοίξαν και μια κόντρα που είναι παλαιότερη σε σχέση με το αν μπορούν να ονομάζονται τα καταστήματα πώλησης άρτου στα σούπερ μάρκετ ως φούρνοι, διότι λέει φούρνος είναι μόνο αυτός που το φτιάχνει και το ψήνει και μετά το πουλά και όχι όποιος πουλάει απλά καταψυγμένες ζύμες. Νομίζω ότι σημαντικότερο όλων είναι να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί το κόστος παραγωγής, για να μην πούμε το ψωμί ψωμάκι, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Οι αλλοίς δεν είναι ικανοποιημένοι από την πρόταση και τις παροχές που έδωσε η κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνηση στο δικό τους. Θέλουν περισσότερα, θεωρούν ότι αυτό που τους προτείνει η κυβέρνηση δεν λύνει το πρόβλημά τους, ότι θα αναγκαστούν να δέσουν τις στράτες στα λιμάνια και να μην τις ξανακινήσουν, να παρατήσουν το επάγγελμα δηλαδή. Θα προχωρήσουν με αποκλεισμούς λιμανιών το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, οι ψαραγορές έχουν αδειάσει εξαιτίας της καθολικής αποχής των ψαράδων. Εν τω μεταξύ, χθες το μενού στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γεύμα τέλος πάντων του κυρίου Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό και τους υπόλοιπους, είχε και ψάρι. Πού το βρήκα το ψάρι, κατεψυγμένο? Τον ταΐσαμε τον Ρούμπιο? Ντροπή δηλαδή αν τον ταΐσαμε κατεψυγμένο. Με τους τα πήγε ο Πολάκης που ψαρεύει, κάνει ψαροντούφικο, γιατί η πρόταση ή μάλλον η σκέψη του Παναγιώτη Χαλάρη ότι είχε πάει ο Πίνα για ψαροντούφικο δεν το βλέπω πιθανό. Να τρώγανε κρέας, άντε να πω ότι βγήκε να κυνηγήσει, αλλά ψάρι δύσκολο το βλέπω. Μέσα σε όλα αυτά αυγάτευσε και ο φόρος εισοδήματος, 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ ο φόρος εισοδήματος, ρεκόρ κάναμε, γιατί αυξήθηκαν τα εισοδήματα. Αυτό είναι καλό, να αυξάνονται τα εισοδήματα. Είναι και το τεκμαρτόλικο που τσίμπησε παραπάνω τα δηλωμένα εισοδήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιοι έγιναν σε εισαγωγικά πλουσιότεροι, είναι ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να δηλώσουν περισσότερα. Και αυτό σημαίνει ότι είτε τα έκρυβαν είτε κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερα, γιατί κάποιοι άλλοι τα κρύβουν, γιατί έτσι είναι αυτά. Εδώ όμως ανήκει και πάλι η κουβέντα της τιμαριθμοποίησης της φορολογίας, αλλά και των επιδομάτων, διότι με μια πολύ μικρή αύξηση μπορεί να αλλάξεις κλίμακα και να μείνεις εκτός από μια σειρά εισοδήματα, επιδόματα, τα οποία σου είναι, για κάποιους είναι εξαιρετικά πολύτιμα. Και στην πραγματικότητα, αν χάσει όλα αυτά τα επιδόματα, θα είναι μετά σαν να σου μειώνεται το εισόδημα. Διότι αν χάσει μια σειρά επιδομάτων και αναγκαστεί αυτά να τα πληρώσει από την τσέπη σου, στην πραγματικότητα το εισόδημα σου μειώνεται για μια πολύ μικρή αύξηση που έγινε. Η
ήρθε και το σχέδιο νόμου προς διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών, που μεταξύ των διαφόρων που έχει και τις εξελίξεις με τους servicers, αυτά που ανακοίνησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από μερικές ημέρες, για το νέο πλαίσιο λειτουργίας και για φιλέτες και για servicers. Απλά να πω ότι ενημερωθήκαμε οι δύσμυροι οικονομικοί συντάκτες εχθές στις 10:50 το βράδυ ότι ήρθε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο 371 άρθρων. Και αυτό έπρεπε να το διαβάσουμε χθες το βράδυ, ναι. Μνημονιακές συνήθειες είναι αυτές. Καλό είναι, ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι ότι δεν θα πάρουμε και τις δόσεις από τους δανειστές άμα δεν καταθέσουμε το νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Και σήμερα πρωί μέρα ήταν για να κατατεθεί. Για να το δούμε, να το διαβάσουμε και καλύτερα, να το αναδείξουμε για τα καλά του, και να ψάξουμε να δούμε πως υπάρχει και μια παγίδα.

στις ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ που λένε ο Φίλιππος Καμπούρης και το κύκλωμα που είχε φτιάξει ή που φαίνεται να είχε φτιάξει εξετάζεται από τις αρχές. Έχει εμπλέξει και κάποια δεκαριά καλλιτέχνες στην όλη ιστορία που εμφάνιζε επειδή είχε και μαγαζιά να τους... πώς το λένε, να τους ασφαλίζει ο κύριος Καμπούρης. Ένα κλασικό κύκλωμα ήταν με αχυρανθρώπους και εταιρείες κουφάρια που έκοβαν τιμολόγια, που δεν πληρώναν τον ΕΦΚΑ, που δήλωναν λιγότερα από όσα έπρεπε και μοιάζει κάπως έτσι να έχει κάνει την εισφοροδιαφυγή στον ΕΦΚΑ περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ και την φοροδιαφυγή στο ΙΝΑΔΕ που ξεπερνάει μάλλον τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάκης Χρυσοδουλόπουλος, Καταρίνα Στανίση, Θέμης Αδαμαντίδης, Θάνος Πετρέλης, Εφηθόδη, Κέλλη Κελεκίδου, Γιάννης Καψάλης, Σόντις Βολάνης, Εβίτα Σερέτη, μερικοί από τους καλλιτέχνες που βρέθηκαν να ασφαλίζονται από τον Φίλιππο Καμπούρη. Δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια σχέση με το κύκλωμα, αλλά είχαν επαγγελματική σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη. Στο άλλο δράμα που ζούμε στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ Βύση και Καρβέλα, η αλήθεια θα το παραδεχθώ μετά από τρίτη σεζόν στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, θα πω ότι μια είδηση, παιδιά, αυτή την είδηση δεν την ξέρω, δεν την έχω παρακολουθήσει. Δηλαδή δεν έχω και μεγάλη καώρα, ειδικά όταν συζητάμε τώρα για 1,5 εκατομμύριο και 300.000 ευρώ και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Πόσα βγάλαν από αυτή τη συναυλία και ζήταγε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Νίκος Καρβέλας. Και τι φάση, πόσα λεφτά παίζονται γύρω-γύρω. Δηλαδή, και γιατί να συζητάμε για τα 1,5 εκατομμύριο του Καρβέλα και της Βύση για τον επόμενο μήνα και να μην συζητάμε για τον κόσμο που δεν έχει να βγάλει το μήνα, για παράδειγμα. Ανοίγει ένα ζήτημα με τα πνευματικά δικαιώματα που έχει ξανανοίξει και θα ξανανοίξει και δεν το κλείνουμε όπως πρέπει, είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να δω αν απαγορεύσει ο Καρβέλα στη Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, με τι θα πάει στα μπουζούκια το χειμώνα φέτος που τα ετοιμάζει κιόλας και θα είναι και μεγάλο μαγαζί. Με τα λιανοτράγωδα της μικρής πατρίδας, δηλαδή τι θα τραγουδάει στα μπουζούκια η Άννα Βύση. Το πρόσωπο που έγινε η κινητήριος δύναμη για να ξεσπάσουν κινητοποιήσεις πολύ μεγάλες στην Ισπανία για το πρόγραμμα στέγασης έφυγε από την ζωή. Στα 87 της χρόνια ήταν μεγάλη, ήταν ταλαιπωρημένη. Δυστυχώς δεν την σεβάστηκαν στο τέλος της ζωής της και βρέθηκε έξω στο δρόμο να ψάχνει να δει που θα περάσει, όπως απέδειξε η ζωή τις τελευταίες της μέρες. Και κινητοποίηση στη Γαλλία που όλο και φουντώνουν εκεί. Ο κόσμος έχει βγει για το αποτυχημένο μοντέλο του Μακρόν και τα προβλήματα πολλά που υπάρχουν. Πολλά ζητήματα παντού. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε. Όταν θα επιστρέψουμε, θα δούμε τι σημαίνει ακρίβεια για τους συνταξιούχους. Γιατί το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στους ανθρώπους που δεν τα βγάζουν εύκολα έτσι κι αλλιώς. Αλλά πριν από αυτό, διαφημίσεις.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Rubio στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον καμπούρι και τη σύζυγό του. Χι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Εμείς μυαλό που το έχουμε ή εσείς? Βρε, αν είχατε τόσο δα μυαλό, θα κάνατε ό,τι κάνουμε κι εμείς με το μαλλί. Πρώτα το πλένουμε καλά καλά στη σκάφη να φύγει όλη η λέρα. Ύστερα το χτυπάμε με τον κόπανο να φύγουν οι σγρούπι και οι κολιτσίδες. Έτσι ακριβώς θα έπρεπε να ξεπλύνετε κι εσείς το κράτος από τις λέρες. Να κοπανίσετε τις κολιτσίδες στο κεφάλι. Όλες τις κλίκες που μαζεύονται σας γρούμπι και συνωμοτούν για να λιμένονται την εξουσία. Ύστερα θα έπρεπε πάλι όπως εμείς να ρίξετε σε ένα πανέρι πανανθρώπινης αδελφοσύνης το καθαρό μαλλί, όλους τους άξιους και χριστούς πολίτες. Όχι μόνο τους γέρους, μα και τους νέους και τις γυναίκες και τους φτωχούς που είναι καταχρεωμένοι στο δημόσιο και τους μέτικους, ακόμα και τους ξένους, όσους μας αγαπούν αληθινά, και να τους ανακατέψετε όλους μαζί καλά-καλά.
4: Η συγκυρία τα έφερε την απάντηση στα όσα είπε ο Ρούμπιο ή όσα λένε διάφοροι τις τελευταίες μέρες, να τα απαντάει η Λυσιστράτη. 8 Οκτωβρίου 1927 γεννιέται στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Ταχτσής. Τον ξέρουμε κυρίως από το τρίτο Στεφάνι, αλλά σήμερα τον συναντάμε σε μια πολύ διαφορετική παρέα ανάμεσα στον Αριστοφάνη, τον Γιώργο Κουρουπό και την Λυσιστράτη. Το 83 ο Ταχτσής μεταφράζει τη Λυσιστράτη για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, στη σκηνή απέναντι σε έναν άντρα που δεν μπορεί να δεχτεί ότι οι γυναίκες έχουν γνώμη για τον πόλεμο. Η Λυσιστράτη αρχίζει να του εξηγεί πώς φαίνεται μια κάπα. Πρώτα ξεμπλέκεις το μαλλί, το καθαρίζεις, ενώνεις τις κλωστές και αν το σκεφτείς κάπως έτσι θα μπορούσε να φτιαχτεί μια πόλη που χωράει όλους.

0: Κάπως έτσι λοιπόν η δική μας πρόταση για το πώς φέρνουμε μια κάπα ή για την ακριβία πώς κάνουμε καλύτερη την δημοκρατία μας, επειδή χθες διάβαζα πολλά για μια ομιλία μπροστά από την Ακρόπολη που ύμνησε την δημοκρατία. Καλό είναι αυτό, αλλά ξαναλέμε, το θέμα είναι και ποιος τα λέει. Όχι ο κύριος Ρούμπι ο ίδιος, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με το διεθνές δίκαιο το τελευταίο διάστημα. Να μου πεις, τα κράτη, έθνη, οι πόλεις κράτη στην αρχαία Ελλάδα τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο? Δεν τα πήγαιναν καλά με το διεθνές δίκαιο, αλλά από τότε έχουν περάσει 2.500 χρόνια. Θα έπρεπε λίγο να έχουμε εξελιχθεί ως κοινωνίες. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και πάρα πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα. radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Να, ήδη βλέπω το μήνυμα της Αλεξάνδρας που μας καλημερίζει. Καλημέρα και σε σένα. Έλεγα λοιπόν πριν από τις διαφημίσεις ότι η ακρίβεια δεν είναι για όλους το ίδιο βαριά. Δηλαδή αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει ένα καλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που έχει ένα πολύ υψηλό εισόδημα ή ένας άνθρωπος που θεωρείται πλούσιος αντιμετωπίζει ή για την ακρίβεια αντιλαμβάνεται την ακρίβεια, και αλλιώς οι άνθρωποι που τα βγάζαν έτσι και αλλιώς δύσκολα μέσα στον μήνα, τώρα που ανεβαίνουν οι τιμές τα βγάζουν ακόμα πιο δύσκολα. Και δυστυχώς σε αυτή την κατηγορία είναι εξορισμού που λένε οι συνταξιούχοι που στο τέλος της επαγγελματικής τους καριέρας περιμένανε κάτι περισσότερο, δηλαδή να πάρουν μια ανάσα, να μην σκέφτονται την καθημερινότητά τους, να μην σκέφτονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, και τώρα με την ακρίβεια γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο, τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, να συζητήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ακρίβεια στους συνταξιούχους. Καλημέρα κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Αλέξανδρε, θα ήθελα να κάνω δύο θέματα ή μάλλον ενημέρωση.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές είχαμε στο ελεκτικό συνέδριο, 7 του Οκτώβρη, συζητιόταν η αγωγή για την εισφορά αλληλεγγύης. Αφορά 871.000 κόσμος και υπάρχει αναβολή για τον επόμενο μήνα. Θέλω να ενημερώσω όλους τους συνταξιούχους, οι 870.000 που αφορά αυτό το θέμα, άμεσα να καταθέσουν αγωγές για να μπορούμε να πιέσουμε και την κυβέρνηση αλλά και τη δικαιοσύνη, με την καλή έννοια πάντα έτσι, για να βγει η θετική απόφαση, γιατί εμείς δεν ζητάμε σε αυτή τη φάση να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Θυμάστε πολύ καλά ότι ξεκίναγε από το πρώτο ευρώ και λέμε από 0 μέχρι 1.400 να μην υπάρχει καθόλου κράτηση. Αυτό άλλωστε βγαίνει και από την απόφαση του συνήγορου του πολίτη που το είπε αυτό. Άρα καλούμε όλους τους συνταξιούχους να καταθέσουν άμεσα αγωγές ή στο δίκτυο που είμαστε έτοιμοι, αλλά σε όποιο άλλο γραφείο. Εμάς μας ενδιαφέρει και οι 870.000 να καταθέσουν αγωγές. Δεύτερο θέμα ενημερωτικό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε κάνει αγωγές για το ετεκάμενο. Οι 370.000 που μας έλεγε η κυβέρνηση να μην κάνετε αγωγές, στέλνει πάντες. Έχουν βγει θετικές αποφάσεις το 15-16 και εδώ ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και δύο χρόνια την απόφαση τους να πληρωθούν και δυστυχώς η διορισμένη διοίκηση σε εισαγωγικά από τον κύριο Μητσοτάκη δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις. Και εδώ γεννάται και άλλα θέματα με τις αποφάσεις. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι πρέπει να πληρωθεί θετική και με τους τόκους μέχρι τον Ιούνιο. Δεν έχει πληρωθεί. Μετά τον Ιούνιο θα πάρει τους τόκους. Μπαίνουν και άλλα ζητήματα γι' αυτό. Κακώς, κατά τη γνώμη τη δική μας, ο ΙΕΦΚΑ δεν πληρώνει τις αποφάσεις. Είναι υποχρεωμένο. Τώρα πάμε στο κομμάτι αυτό που έβαλες και πραγματικά αγγίζει όλη την κοινωνία. Αγγίζει και εμάς τους συνταξιούχους, γιατί είπες και είναι πραγματικότητα ότι οι συντάξεις μας είναι πολύ χαμηλές. Το μόνο που έχω να σας πω ότι κάτω από 1.000 ευρώ είναι το 60% των συνταξιούχων. Θα σας πείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι, όταν ξεκινήσαμε Και ανοίξαμε Δευτέρια στα φαρμακεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ενέργεια δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Βλέπω ο κόσμος κάθε μέρα και δεν τολμάμε να πάμε στα σούπερ μάρκετ, γιατί τα πράγματα κάθε μέρα ανεβαίνουν. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι θα δώσει 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους, εκτός, λέει, αυτοί που είναι κάτω από 665 ετών. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ναι.
1: Χρόνια, 40 χρόνια δουλεύω και σαν εργαζόμενος στον ΙΕΦΚΑ και τώρα με τη σύνταξη που έχουμε το δίκτυο, το κάτω 65 δεν κατάλαβα, γιατί δεν πήγε 66.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό. Αυτό το ηλικιακό όριο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Μόνο δημοσιονομικά μπορείς να το καταλάβεις. Για να μην δώσω πάρα πολλά λεφτά.
1: Ακούστε, τη στιγμή που μας λέει ότι θα μας δώσει 1,9 ευρώ την ημέρα. Εδώ ούτε ένα κουλούρ δεν μπορεί να πάρει πλέον με 1 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη τη δική μας, μια αλλαγή πολιτικής απέναντι στην κοινωνία. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θα τα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα χρήματα δεν είναι του κύριου Μητσοτάκη και του εκάστοτε πρωθυπουργού. Είναι του κράτους.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Φορές που έχουμε πληρώσει όλοι μας, εμείς τότε σαν εργαζόμενοι σήμερα στις συνταξιούς και εσείς σήμερα που πληρώνετε τις φορές σας. Γιατί σήμερα εσείς, εμείς τι είπαμε, 13η, 14η ακέραια. Μα και τώρα πληρώνετε τις φορές εσείς οι εργαζόμενοι 13η, 14η. Δεν πρέπει να πάρετε τα χρήματα που έχετε πληρώσει όταν έρθετε και εσείς και εμείς τώρα που είμαστε συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι λάθος. Αυτοί δεν υπάρχουν, θα τα δώσουμε, δεν έχουμε, δεν κάνουμε. Αυτό είναι κατά τη γνώμη τη δικιά μας. Είναι λάθος στρατηγική, λάθος πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να αλλάξει πολιτική και πρέπει όλοι οι Έλληνες και οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και να μην υποφέρουν, είδατε τι γίνεται με τους φούρνους. Κλείσανε πάνω από 1000 φούρνους πανελλαδικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ βλέπουμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Κλείσανε 1000 φαρμακεία, δεν ξέρω αν το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω στατιστικά και τρελαίνομαι. Δεν τα πιστεύω.
0: Μου κάνει εντύπωση, βγήκαν τα στοιχεία για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Το ένα κομμάτι σίγουρα είναι ότι αυτή η εργασία ήταν μαύρη εργασία. Ναι, ήταν μαύρη εργασία που τώρα δηλώνεται γιατί δεν έχει μεγάλο κόστος και αυτό είναι το καλό της ιστορίας. Το κακό της ιστορίας είναι ότι μάλλον πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύει μετά τη σύνταξή του γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Όχι γιατί δεν θέλει να κάτσει σπίτι.
1: Ακριβώς. Ξέχασα να το βάλω και σε ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, 300.000 κόσμος σήμερα δουλεύει. Προσέξτε, γιατί δεν έχει να φάει.
0: Ναι.
1: Αν είχε τη σύνταξή του, δεν θα δουλεύει κανένα. Σας το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι εγώ, μα το λέτε και εσείς, το λέει όλη η κοινωνία.
0: Ναι.
1: Και εδώ θέλω να σε διορθώσω λιγάκι, με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Είπες ότι ασφαλίζονται και δεν έχουν κόστος. Κάνεις λάθος, έχουν κόστος. Αν το δεις τέλος του έτος,
0: ναι,
1: γιατί πάει η εφορία και από τη σύνταξη και από το μισθό, ανεβαίνει ο συντελεστής. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γι' αυτό,
0: ανεβαίνει ο συντελεστής για τον εργαζόμενο.
1: Για το φόρο.
0: Ναι, εγώ έλεγα για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει κόστος. Ότι πλέον το να τους δηλώσουν δεν έχουν εργασιακό κόστος πολύ μεγάλο, εργοδοτικό κόστος πολύ μεγάλο. Οπότε τους δηλώνουν. Θα είναι μεγαλύτερο το κόστος να τους πιάσουν να δουλεύουν παράνομα. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό ναι, το ναι. Κάνει είναι υποχρεωμένοι πλέον.
0: Ναι, ναι. Αυτό,
1: δεν είναι αυτό το λέω. Πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, με αυτή την
0: για τον
1: έχει...
0: ίδιο προφανώς και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Άμα δουλεύεις μαύρα, δεν έχεις καμία κράτηση. Προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί να δουλεύεις όταν βγαίνεις στη σύνταξη και ξαναλέω. Λέω, δεν μιλάμε γιατί... για στελέχη επιχειρήσεων που μένεις γιατί είσαι στέλεχος ή για ανθρώπους που μένουν στη δουλειά τους γιατί κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Ακριβώς. Φανταστείτε 300.000 νέοι Έλληνες να δουλεύανε.
0: Ναι.
1: Κόβεται μια θέση εργασίας. Αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε υπέρ του συνταξιούχου να δουλεύει. Όμως, όταν κάποιος παίρνει 800 και 1.000 ευρώ, τι θα κάνει? Δεν θα πληρώσει τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πληρώσει τα κοινόχρηστα. Ενέργεια, δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας βενζίνα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο οι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και όλοι οι Έλληνες, αλλά εμάς μας ακουμπάει πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτή την έννοια.
0: Και δεν είναι θεωρητικό όλο αυτό, γιατί το 15,2% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ των συνταξιούχων στην Ελλάδα, δηλαδή ένας στους 7 περίπου, βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας με βάση την σύνταξη που παίρνει. Άρα είναι προφανές ότι αν το 15,2% βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, υπάρχει ένα σχεδόν 30% που όλο αυτό μαζί πάει 45%, που είναι ή στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα στους δύο.
1: Το 60% ναι. Εκεί πηγαίνει.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο όλο αυτό, και όταν ανεβαίνει, όταν τρέχει έτσι η ακρίβεια με τέτοιους ρυθμούς, δεν ξέρω πως αυτοί οι άνθρωποι θα καλύψουν και φάρμακα και ανάγκες και τρόφιμα και ένα δώρο στα εγγόνια και μια βοήθεια στα παιδιά, γιατί παλιά ήταν ευλογία να έχεις συνταξιούχο στο σπίτι γιατί είχες ένα εισόδημα που ερχόταν και κάλυπτε και την οικογένεια. Τώρα γίνεται ανάποδο.
1: Και θέλω να προσθέσω κάτι που το κάνω εδώ στο δίκτυο, ένα γκάλοπ. Mm-hmm. Ποιο? Ρωτάω, κατά πρώτον πρέπει να πω ότι στο δίκτυό μας έρχονται περίπου 40 με 50 συνταξιούχοι κάθε μέρα να ενημερωθούν, να τους ενημερώσουν και όλα αυτά. Mm-hmm. Και τι ρωτάω? Λέω, έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια?
0: Ναι.
1: Βοηθάτε τα παιδιά, βοηθάτε τα εγγόνια? Και το 80% των συνταξιούχων και με το χιλιάρικο που παίρνουν βοηθάνε τα παιδιά τους και τα εικόνια στο σούπερ μάρκετ. Είναι τρομερό αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και να είστε καλά.
0: Για την περιγραφή των ζητημάτων, αλλά και για τις δύο ειδήσεις που μας έδωσε στην αρχή ο κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του Ενίου Δικτύου Συνταξιούχων.

Αυτό είναι το βάλσο ματιών του Σταύρου Λάντσια. Η δεύτερη Πέμπτη του κάθε Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα όρασης με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της Τύφλωσης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στόχος η ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη της τύφλωσης και των παθήσεων των ματιών. Αλλά είναι πάντα μια πολύ ωραία ευκαιρία να ακούσουμε και αυτή την υπέροχη μουσική του Λάντσια. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εν τω μεταξύ, την ώρα που ο Παπαδόπουλος μιλούσε για φιλελευθερωποίηση, διεξάγονταν δίκες μελών του αντιδακτορικού κινήματος, όπου κατήγγειλαν βασανιστήρια. Την ίδια μέρα, 8 Δεκάτου του 1967, στο Βιετνάμ, ο πόλεμος και η φρίκη συνεχιζόταν. Ένα αμερικανικό C-130 έπεφτε στην επαρχία Φουλό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 23 επιβαίνοντες. Φουλό στα βιετναμέζικα σημαίνει τύχη.
1: Πηξίδα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει.
0: Και στη Βολιβία την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου 1967, συλλαμβάνεται ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα και οι άντρες του που τον ακολουθούσαν πιστά. Την επόμενη μέρα, δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν στα βουνά της Βολιβίας για να τους παρουσιάσουν το Τσε δολοφονημένο από τους πράκτορες των ΗΠΑ.

0: 59 χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά παραμένει ισχυρό το μήνυμα του Τσε. Γιατί υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και τα άλλα. Φεύγω, γιατί ήρθε το δελτίο ειδήσεων στις 8. Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις της ημέρας, που είναι πολλές. Μείνετε να παρακολουθήσετε το καλύτερο δελτίο.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης.

0: Νομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000.

Τεράστιο στίχος από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Τεράστιο στίχος από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Να το πούμε κανονικά για να ακουστεί που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά μαζί με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Έντυσαν την τηλεοπτική έκφανση του από το τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη.

0: Αυτή είναι Beatles.
1: Και ηχογραφήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Ο Paul McCartney στριφογύριζε στο μυαλό του διαρκώς ένας ήχος, μια μουσική. Ψάχναν και στίχους, ψάχναν και ακριβώς το σύνολο του τραγουδιού. Μπήκαν το πρωί, το βράδυ κατάφεραν να επιστρέψουν, να προσθέσουν φωνή, πιάνο και την κιθάρα του George Harrison και να γίνει ένα από τα αρρώτερα τραγούδια των Beatles, She's a Woman.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για αυτή την 5η 8 του Οκτώβρη, η επόμενη από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα ηχηρά μηνύματα, οι συναντήσεις, οι συμφωνίες και οι προοπτικές για το μέλλον μιας ισχυρής συμμαχίας, δύο ισχυρών συμμάχων, όπως είπε και ο κύριος Ρούμπιο. Η σχέση μας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, είπε ο Πρωθυπουργός για την σχέση με τις ΗΠΑ. Οι δρόμοι έχουν αρχίσει και γεμίζουν σιγά σιγά. Έφυγε ο Ρούμπιο, επέστρεψε η κίνηση στους δρόμους. Η άνοδος της Κηφισού από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ήδη φορτώσει για τα καλά. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Αθηνών και η κάθοδος είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά δύσκολη. Η έξοδος της Χιστού έχει αρχίσει και φορτώνει πάρα πολύ. Γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι έχει υπάρχει αρκετή κίνηση. Η Μικράς Ασίας έχει κίνηση στο δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και φορτώνει η Συγκρού, η Αρδιτού, και βέβαια στη συνέχεια μετά η Βασιλείος Κωνσταντίνου και όλα αυτά. Δύσκολο βλέπω ότι αρχίζει και γίνεται και το κομμάτι της Εθνικής Αντιστάσεως πριν την Ηλιουπόλεως, όπως επίσης και ο Περιφερειακός στον Καρέα έχει αρχίσει και φορτώνει ιδιαίτερα. Κίνηση βλέπω και στην Κηφισίας στην κάθοδο από την Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και την Πανόρμου. Προετοιμαστείτε, θα βρείτε αρκετή κίνηση και λίγο ψηλότερα βλέπω πάλι κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας πριν την Καποδιστρίου. Ξεκινάει, μάλλον όχι, για την ακρίβεια ξεκινάει από την Ριζαρίου και κάτω, έχει κίνηση αρκετή μέχρι και μετά την Καποδιστρίου. Δύσκολη η κάθοδος της Κηφισίας ήδη, δύσκολη και η κάθοδος της Μεσογείων μέχρι και τον Ερυθρό Σταυρό.

21 Απριλίου έχουν γεννηθεί δύο σπουδαίες προσωπικότητες σε αυτόν τον κόσμο. Η Ελισάβετ η Βίτα, η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου και 14 άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Ανήλθε στο θρόνο της το 1952, βασίλευε επί 70 χρόνια και 214 ημέρες και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχη στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, η δεύτερη στην καταγεγραμμένη ιστορία μετά τον Λουδοβίκο τον 14ο της Γαλλίας και η μακροβιότερη γυναίκα αρχηγός κράτους. Την χάσαμε την Ελισαμπέτα το 2022, όπως πρέπει τα χρόνια. Είπα δύο μεγάλες προσωπικότητες. Η μία είναι η Ελισάβετ, η άλλη είναι η αφεντιά μου. Έχω γενεθλία και εγώ μαζί με την Ελισάβετα, διότι όλοι οι βασιλιάδες βεβαίως. Με την Επανάσταση μαζί. Όχι, δεν έχω σήμερα γενεθλία. Έχω γενέθλια τον Απρίλιο. Γεννήθηκα μαζί με την Ελισάβετ. Βεβαίως. Διότι θα μπορούσα να πω ότι είμαι και με τον σάρκος της Βασιλίσσης, αλλά τέλος πάντων. Αυτή είναι η Pet Shop Boys που τραγουδούν Dreaming of the Queen. Τι άλλα συζητάμε σήμερα, θα επανέλθει λίγο η κανονικότητα, εντάξει θα έχουμε τα πόνερα από την επίσκεψη του Ρούμπιο, αλλά θα συζητήσουμε πάλι τα εσωτερικά μας. Ετοιμάζεται μια συνάντηση, μάλλον αύριο, στο Μέγαρο Μαξίμου, Μητσοτάκης με Μαράκης, για να σβήσουν λίγο αυτές οι συζητήσεις στο περιθώριο ότι ο Μαράκης δεν πήγε γιατί δεν τα έχει καλά με τον Μητσοτάκη και τα λοιπά. Ήταν όλη αυτή η συζήτηση μετά τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας την Δευτέρα για τους απόντες. Μιλήσαμε περισσότερο για τους απόντες παρά για τους παρόντες. Ο κ. Μαράκης ήταν ένας από τους απόντες, οπότε να προσπαθούν να στείλουν μήνυμα ότι όλοι μαζί και αγαπημένοι. Σκέψω ότι εδώ δήλωσε αγαπημένος με τον Νίκο Δένδια ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είπε: εγώ δεν έχω τίποτα με το Δένδια. Δεν κατεβαίνουμε ούτε στην ίδια περιφέρεια. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Είναι υπουργός άμυνας, τον τιμώ και τα λοιπά. Δικαιολογημένοι όλοι οι απόντες για την κυβέρνηση. Τώρα, με εξαίρεση το Σαμαρά, όλοι οι άλλοι θεωρητικά ήταν δικαιολογημένοι. Βέβαια, ο Άδωνης είπε τις προάλλες ότι καλά, όλοι είχαμε δουλειές τη Δευτέρα, αλλά φροντίσαμε να βρεθούμε στην Αθήνα για να παραβρεθούμε κι εμείς όπως πρέπει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Όχι που μου είχατε ανηλυμένες υποχρεώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα που όλοι το περιμέναμε. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουν στενάξει οι ταβέρνες και τα καφέ, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το διάστημα και θα στενάξουν και το επόμενο διάστημα, διότι έρχονται εκλογές και υπάρχουν έτσι πολλές κινήσεις στο παρασκήνιο. Συναντήθηκαν σε καφέ του Κολονακίου ο Αντώνης Σαμαράς με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος εχθές στον Sky μιλώντας. Είπε ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο της επαγγελματικής του ιδιότητας ως πολιτικού αναλυτή και τα λοιπά και τα λοιπά και σύμβουλος για την πολιτική επικοινωνία. Αλλά δεν τα άφησε και τελείως κλειστό το ζήτημα του αν θα του έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς να κατέβει στην πολιτική με το κόμμα του ότι θα έλεγε όχι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μάλλον ανοιχτό το άφησε.

Αυτός ήταν Chuck Berry. Όταν ο Chuck Berry ήταν παιδί, δεν τον άφησαν να μπει στο Fox Theater του St. Louis, γιατί ήταν μαύρος, αν και συνοδευόταν από τον πατέρα του, μαύρος και πατέρας του, αλλά εννοώ ότι δεν ήταν, επειδή ήταν ανήλικος. Το 1986 ο Chuck Berry επιστρέφει στο Fox Theater για τη συναυλία των 60 γενεθλίων του, την οποία κινηματογράφησε ο Taylor Hatchford ένα χρόνο αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου του 1987. Ο Berry αποκτά το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame και κάνει την πρεμιέρα η ταινία στο Los Angeles, βασισμένη στην συναυλία του στο Fox Theater, από την πόρτα που του έκλεισαν στη σκηνή που τον αποθέωσαν. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, όλα δείχνουν ότι η επιστροφή της κυρίας Τζάκρη στο Πασόκ είναι μάλλον δεδομένη. Δεν ξέρω αν είναι στη λογική αυτή των μεγάλων παιχτών που φεύγουν από μια ομάδα, πηγαίνουν μετά, κάνουν μεταγραφές στο εξωτερικό και λένε θα έρθω να κρεμάσω τα παπούτσια μου στην ομάδα της καρδιάς μου, κάπως έτσι, διότι η κυρία Τζάκρη κυκλοφορεί από κανάλι σε κανάλι και λέει ότι η ομάδα της καρδιάς της, ή τέλος πάντων το κόμμα της καρδιάς της, ή η παράταξη έτσι, που την εκπροσωπεί περισσότερο, τι είναι το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως.

0: Τσίπρας κάνει μαθήματα στους νεότερους της ομάδας του για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι και εύκολο πράγμα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις και να αντιμετωπίσεις τις επιθέσεις. Δεν ήταν μαθημένοι. Άρχισαν λίγο να ξεκινήσουν βέβαια την εκπαίδευση, αλλά τέλος πάντων τι να πεις. Κύριε Τσίπρας, θα είναι εδώ στις 10 και 4 στον Σωτήρη Ξενάκη και στον Βασίλη Σκουρή στο στούντιο των Παραπολιτικών για να τα συζητήσουν όλα όσα έχει επικαιρότητα αλλά και όσα δεν έχει επικαιρότητα. Ενημερώνομαι από τον Παναγιώτη Χάλαρη που ενημερώνεται από ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή ότι γύρω-γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, το βλέπω και στο χάρτη τώρα εδώ, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι κατακόκκινη και οι δρόμοι μέσα στην πλάκα, εκεί γύρω-γύρω, είναι κατακόκκινη και η Αμαλίας, είναι κατακόκκινη και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Είναι πολύ δύσκολο και το κομμάτι γύρω-γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Εθνικό Κήπο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα, αν μπορείτε να το αποφύγετε, γιατί βλέπω ότι έχει φορτώσει και η Μιχαλακοπούλου πάρα πολύ. Αν μπορείτε να αποφύγετε αυτό το κομμάτι, ευχής έργων. Και με ένα υπέροχο κομμάτι του Once in a Lifetime, το Talking Heads, που μια μέρα σας σήμερα κυκλοφορούν το Remain in Light. Ανάμεσα στα τραγούδια του είναι και αυτό το διαμάντι, το κομμάτι στην αρχή είχε ρυθμό χωρίς στίχους. Την ιδέα την έδωσαν οι ιεροκήρυκες που άκουγε ο David Byrne στο αμερικανικό ραδιόφωνο και κάπως έτσι κράτησε το ύφος και πρόσθεσε την ιστορία του. Με αυτή την τραγουδάρα λοιπόν θα πάμε και πάλι πίσω στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπου έφερε στο προσκήνιο την ενέργεια, το κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και τις αμερικανικές επενδύσεις, αλλά και γενικότερα τις γεωπολιτικές πολύ πλούσιες εξελίξεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στην ενέργεια, άρα και στην οικονομία. Πίσω όμως από τις πνευματικές δηλώσεις υπάρχει ένα οικονομικό ερώτημα, αν μπορεί η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της ως ενεργειακός κόμβος χωρίς να μεταφέρει το κόστος αυτής της στρατηγικής στους καταναλωτές και πόσο ασφαλής μπορεί να είναι οποιοδήποτε σχεδιασμός όταν ένας πόλεμος ή μια διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές αρκεί για να ανατρέψει τις τιμές για πάρα πολύ καιρό. Ζήτησα να το συζητήσουμε με τον διδάκτορα διεθνούς πολιτικής οικονομίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκράβα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και μοιάζει να μην είμαστε και πολύ κοντά στην περίοδο που θα κλείσουν όλες αυτές οι υποθέσεις. Προφανώς η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα είναι θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.
1: Πολύ σωστά το περιγράφετε. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια πράγματι εντυπωσιακή παρουσία χθες του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και φυσικά Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας με τη διπλή ιδιότητα που έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μια εντυπωσιακή
0: και σπάνια η διπλή ιδιότητα.
1: Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν σημασία πάντοτε και τα σύμβολα. Ναι. Όσο συμβολική και να είναι μια ομιλία, έχει περιεχόμενο, έχει διατυπώσεις, έχει θέσεις. Άρα αυτά καταγράφονται. Δεν είναι επεαπτερόεντα ομιλικά, αλλά είναι πραγματικές θέσεις και ιδέες. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο έβαλε έναν πολύ ορθότερο τόνο σε σχέση με προηγούμενες ομιλίες άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πλευρά της Ευρώπης. Μίλησε ο κύριος Ρούμπιο για ανάγκη αφύπνισης της Ευρώπης, μίλησε για εγκλωβισμό σε παγκόσμια γραφειοκρατία. Ωστόσο, ήταν προς το θετικό ο τόνος, καθώς εξήμνησε φυσικά την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, εξήμνησε τα ιδεώδη και των ιδεών από τον Σοκράτη, αλλά και της Ρώμης, της δύναμης από τον Αχιλλέα. Άρα είχαμε προφανώς ισχυρούς συμβολισμούς και φυσικά μιλάμε για μια εποχή, για να συνδέσω με αυτό που μου λέτε, που θα σας έλεγα, κύριε Κλώσσα, από την προηγούμενη δεκαετία έχουμε την επικράτηση σε αρκετές διεθνείς υποθέσεις του δικαίου της ισχύως και όχι πάντοτε της ισχύως του δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Και μετά την προηγούμενη δεκαετία και στην ελληνική κρίση, για παράδειγμα, έχω γράψει στο βιβλίο μου ότι επικράτησε πολλές φορές τις διευθετήσεις για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα το δίκαιο του ισχυρού και όχι τι έπρεπε πιο δίκαια ίσως από την πλευρά του διεθνούς δικαίου να γίνει. Άρα αυτό να το θυμόμαστε δεν είναι μόνο στις τωρινές υποθέσεις, είναι και παλαιότερα. Αυτό το αναφέρει ως θετικό παράγοντα την ισχύ φυσικά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να συνδέσω με την ερώτησή σας, και την αμυντική ισχύ σε μια έφλεκτη περιοχή. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε δύο πολέμους ανοιχτούς. Ένας πόλεμος εδώ και πολλά χρόνια και ένας άλλος ο οποίος διακόπτεται και συνεχίζει με γεωπολιτικές διενέξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα όλα αυτά παίρνουν στο επίκεντρο την Ελλάδα και η χώρα μας πράγματι είναι πάρα πολύ κρίσιμο να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος σε ό,τι αφορά την ενέργεια.
0: Ναι. Πόσο μπορεί να μας κοστίσει όμως αυτή η ενεργειακή ασφάλεια, και κυρίως υπάρχει μια συζήτηση, μήπως αντικαθιστούμε τη μία εξάρτηση με μία άλλη εξάρτηση, δηλαδή το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο, μήπως θα έπρεπε η Ευρώπη συνολικά, όχι η Ελλάδα, να δει λίγο διαφορετικά τις ισορροπίες σε αυτά τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς τα σχέδια πενεργειακά, ο χάρτης ο οποίος σχεδιάζεται στο επίκεντρο η Ελλάδα, προφανώς και είναι θετικά για τη χώρα μας, καταρχάς γιατί αυξάνονται τη γεωπολιτική της ισχύ. Όπως προανέφερα, ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει και αμυντική ασφάλεια, σημαίνει αναβάθμιση. Αυτό είναι δεδομένο, είναι de facto. Από την άλλη μεριά, σωστά μιλήσατε για εξάρτηση και ότι δεν κάνει καλό η μονομερής εξάρτηση. Το είδε αυτό, το πλήρωσε η Ευρώπη, ειδικά με την προηγούμενη δεκαετία που είχε τη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, και αυτό διεκόπη με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγή του οικονομικού χάρτη στην Ευρωζώνη, και αυτοί που ήταν που οδηγούσαν την κούρσα της ανάπτυξης να είναι ουραγή και αντίστροφα η περιφέρεια, και φυσικά η Ελλάδα να είναι leader, δηλαδή ηγέτη στην ανάπτυξη, επιτυχάνοντας καλύτερους ρυθμούς. Άρα αυτό το πλήρωσε η Βόρεια κυρίως Ευρώπη, κόντρα στον διχασμό Βορρά-Νότου που την είχε ευνοήσει την προηγούμενη δεκαετία, την οικονομική κρίση. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι είναι ίδιο να πούμε ότι αλλάζουμε μια εξάρτηση από τη Ρωσία με το αμερικανικό LNG. Και αυτό γιατί θα σταθώ στα λόγια του κυρίου Ρούμπιο. Έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τη διατλαντική σχέση, έχουμε φυσικά στο μυαλό μας τη Δύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Αυτό θα βοηθήσει λοιπόν μέσω της παροχέτευσης και της διόδου του κόμβου αυτού όλης της ενέργειας από την Ελλάδα στον κάθετο άξονα και στις άλλες εκφάνσεις που είπαμε έχει ο ενεργειακός σχεδιασμός. Σίγουρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι μιλάμε για άλλες χώρες, μιλάμε για άλλη συνεργασία. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πει κανείς, θέλω να εξαρτηθώ από τη Μέση Ανατολή στην ενέργεια, άρα αλλάζω τη Ρωσία με τη Μέση Ανατολή. Πάλι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ίδια η βαρύτητα, η ισχύς, θα έλεγα η σχέση η δημοκρατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τέριασμα των ιδεωδών που έχει με αυτές τις χώρες από ό,τι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς η διατλαντική σχέση είναι πάρα πολύ ισχυρή και γι' αυτό δεν πρέπει να βάζουμε στη ζυγαριά ότι αλλάζουμε τη Ρωσία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό, και φυσικά είναι πολύ θετικότερο να υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση από τον αμερικανικό παράγοντα σε σχέση με άλλους.
0: Ναι. Ήταν ισχυρή η τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιο σε σχέση με, με τις σχέσεις που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την χώρα μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ειδικά πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται με την καρδιά του να δείχνει τις επενδύσεις. Δηλαδή, πού κάνω δουλειές, πού κάνω business, αυτοί είναι φίλοι μου. Το ίδιο ισχύει και με την Τουρκία, το ίδιο ισχύει και με την Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και με πάρα πολλές χώρες.
1: Έχετε δίκιο να επισημαίνετε τη συναλλακτική θεώρηση των διεθνών υποθέσεων από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Προφανώς το έχουμε δει αυτό, είτε με την ανακοίνωση οριζόντιων δασμών, φυσικά μετά το πήρε πίσω, εν μέρη τουλάχιστον, είτε με άλλες δραστηριότητες και υποθέσεις οι οποίες προφανώς αποβλέπουν στο όφελος πρωτίστως, στο δόγμα το πρώτα Αμερική, πρωτίστως του αμερικανικού παράγοντα. Ωστόσο, εγώ διέγνωσα στον κύριο Ρούμπιο χθες μια προσπάθεια να φέρει στο τραπέζι ένα win-win, δηλαδή ότι βεβαίως υπερασπίστηκε τη θέση του Αμερικανού Προέδρου, Υπουργός Εξωτερικών είναι, mm-hmm. και είπαμε, έχει και διπλή ιδιότητα, όπως είχε ο κύριος ο Χένρι, συγγνώμη, mm-hmm. Χένρι Κίσιγκερ, αλλά φαντάζεστε τη δύναμη που έχει ο κύριος Ρούμπιο αυτή τη στιγμή. Ήθελε λοιπόν αφενός να υποστηρίξει την αμερικανική θέση ότι προφανώς πασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο κύριος Ρούμπιο, αλλά η συναντήληψη αυτή στα θέματα της αναγέννησης του δυτικού πνεύματος, της δημοκρατίας, στα θέματα των αξιών και της ισχύως, όπως δίδαξαν οι πατέρες του αμερικανικού έθνους, διδαγμένοι από την αρχαία Αθήνα, η Ρώμη και ο χριστιανισμός, όλη αυτή η αλυσίδα, θα έλεγα ότι προσπάθησε να δέσει σε ένα ενιαίο νήμα ιδεολογικό την Δύση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον νέο κόσμο που ανακαλύφθηκε πρόσφατα 250 χρόνια φέτος, με την Δύση από την παράδοση της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι βάζει στο τραπέζι ότι υπό την φυσικά ισχύ κατά τον κύριο Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα η Ευρώπη καλύτερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ενιαία από την τρέχουσα Αμερικανική διοίκηση ή αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. δεν φοβάμαι σε αυτό. Δηλαδή έχει περάσει την κρίση την υπαρξιακή του ευρώ την προηγούμενη δεκαετία και θωρακίστηκε. Άρα είναι αρκετά ισχυρή, ασχέτως να βλέπουμε τριγμούς οικονομικούς τις τελευταίες μέρες σε όλο το φάσμα, mm-hmm. και στα ομόλογα αμερικανικά, ευρωπαϊκά κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι έδωσε έναν τόνο, θα έλεγα, κατά τη διαφορετικό από το ομό συναλλακτικό, βλέποντας ή διανθίζοντας, αν θέλετε, αυτές τις οικονομικές σχέσεις, τις αμυντικές και τις ενεργειακές, με ένα ευρύτερο ιδεολογικό περίβλημα που, ξαναλέω, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι, για παράδειγμα, στολίδια, αλλά κατ' εμέ έχει σημασία ακόμα όχι μόνο οι λέξεις, αλλά ακόμα και ο συμβολισμός και αυτή η εικόνα στον Ιερό Λόφο της Κνίκας.
0: Ναι. Κλείνοντας, επειδή αναφερθήκατε στην κρίση των ομολόγων, αν ένα νέο ενεργειακό σοκ τροφοδοτήσει ξανά τον πληθωρισμό, πιέσει τις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται, έχουν περιθώριο οι οικονομίες, οι κεντρικές τράπεζες, οι φορείς να παρέμβουν και να συγκρατήσουν την κατάσταση, ή μοιάζει να περιμένουμε απλά πότε θα σβήσει το κύμα, θα πέσει το κύμα?
1: Εδώ έχουμε έναν επαπειλούμενο φαύλο κύκλο. Mm-hmm. Προφανώς οι ενεργειακές τιμές τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Προφανώς ο πληθωρισμός αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να αντιδράσουν. Οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν να επηρεάσουν την προσφορά, να κάνουν εξόριξη, mm-hmm. Και να γεμίσουν με βαρέλια ενέργειας. Το όπλο τους είναι η νομισματική πολιτική. Μέχρι εκεί λοιπόν προφανώς ανεβάζουν τα επιτόκια για να ανακόψουν τον πληθωρισμό και να το φέρουν κοντά στον στόχο. Αυτή η άνοδος των επιτοκίων δημιουργεί περαιτέρω ανησυχίες, πιέζοντας τις τιμές των ομολόγων. Ανεβαίνουν λοιπόν οι αποδόσεις. Θα επισημάνω όμως ότι η Ελλάδα και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή το ρίσκο τους, πάει παράλληλα με το ρίσκο άλλων χωρών και φυσικά έχει φτάσει να δανείζεται χαμηλότερα από χώρες του πυρήνα, όπως Γαλλία και Ιταλία. Άρα το μάτι του κυκλώνα δεν είναι όπως την προηγούμενη δεκαετία στον Νότο και στην περιφέρεια και στην Ελλάδα, αλλά είναι κυρίως σε Γαλλία, αντίστοιχα με την Ιταλία την εποχή της δικής μας κρίσης.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξαστιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε,
7: έτσι λέμε. Δεν ξέρω...
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: 2000 FM.
0: Amor, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. In the night time.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Παραπολιτικά.

Αυτός είναι ο μεγάλος Paper Adams. Η μουσική που έπαιζαν μαζί του τον αποκαλούσαν το μαχαίρι, the knife. Γιατί όταν λέει σηκωνόταν να παίξει solo, το solo του στην πίστα πάνω, ένιωθαν ότι τους έκοβε κομμάτια με τον τρόπο που έπαιζε. Και έτσι του βγήκε το παρατσούκλι. Γεννημένο 8 Οκτωβρίου του 1930 στο Μίσιγκαν, ο Adams βρήκε το δρόμο του στη μουσική σκηνή του Detroit. Εκεί ο ανταγωνισμός ήταν πάντα μεγάλος. Το βαρύτονο σαξοφωνό του έδινε περισσότερες πιθανότητες να βρει δουλειά και εκείνος του έδωσε ταχύτητα, ευελιξία και μια φωνή που δύσκολα μπερδεύεις με άλλη. Ο ήχος του Paper Adams εδώ στο In and Out.

δείπνο, το χθεσινό δείπνο είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, προσμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ψάρι για κυρίως και τέλος ένα γλυκό με αχλάδι. Τα κρασιά που σερβιρίστηκαν ήταν βεβαίως ελληνικά.

Πού βρήκα ψάρι φρέσκο πελαγίσιο αυτή, γιατί ηχθειοτροφείο αποκλείεται. Παιδιά, δηλαδή μεταξύ μας, άμα ταΐσαμε ηχθειοτροφείο των Υπουργών Εξωτερικών, έσκος και ντροπή μας. Επειδή είναι οι λιμενεργάτες που. Οι λιμενεργάτες λέω. Οι αλληλείς που έχουν απεργία γι' αυτό.

0: Τι αφήνει πίσω της για την ελληνική οικονομία, αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, η ενέργεια, η τεχνολογία, οι υποδομές και οι επενδύσεις βρέθηκαν στην ατζέντα του Ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι ποιες από αυτές τις συζητήσεις μπορούν να φέρουν κεφάλαια, δουλειές και δραστηριότητα στην Ελλάδα και με ποιους όρους. Θα το εξετάσουμε όλο αυτό, αλλά και το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με τον κύριο Αλεξάνδρο Κωστόπουλο, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αν βγάζατε έναν απολογισμό της επίσκεψης, τι θα βάζατε στην πρώτη γραμμή?
1: Νομίζω ότι όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο λέγαμε ότι δεν περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό να αλλάξει, αλλά είναι μια πολύ σημαντική επιβεβαίωση όλων αυτών που ήδη έχουν αλλάξει στις διμερείς σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Οι συμφωνίες που γίνανε και οι συζητήσεις που έγιναν και γίνονται και σήμερα το πρωί τρέχουν ακόμα, επιβεβαιώνουν ένα ευρύ φάσμα ευθυγράμμης, αν θέλετε, τόσο των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας και των οικονομικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Αμερικής, με αυτά, κατά αναλογία βέβαια των μεγεθών, που έχουμε εμείς στον τόπο μας. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αλλάξει αρκετά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ και έχουν αλλάξει νομίζω με θεμελιώδη τρόπο τα τελευταία χρόνια, όχι γιατί ήρθε μια μεγάλη επένδυση ή γιατί έγινε κάτι φοβερό, αλλά γιατί πραγματικά απελευθερώθηκαν πεδία διαφορετικού βάθους αυτές οι σχέσεις που έχουμε. Η Ελλάδα μας, επειδή ακριβώς έχει πετύχει να έχει αλλάξει πάρα πολλά σημεία, μπορεί να ακούγεται πολύ έτσι απλοϊκό αυτό που θα σας πω, αλλά πλέον είναι πολύ πιο σχετική, είναι πολύ πιο σημαντική, είναι πολύ πιο επίκαιρη για όλα αυτά που στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θεωρούνται προτεραιότητες. Οπότε καθόμαστε, αν θέλετε, σε πιο μεγάλα τραπέζια, μας κάνουν συζητήσεις για πιο σημαντικά πράγματα και σε αυτά τα πιο σημαντικά πράγματα αυτός που πραγματικά κερδίζει, πέρα από το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας, είναι η πραγματική οικονομία μας, η οποία πρέπει να βρίσκει νέα πεδία να αναπτύσσεται, πρέπει να βρίσκει νέες αγορές. Νομίζω ότι αυτό που επιβεβαιώθηκε λοιπόν από την επίσκεψη χθες είναι ότι οι Αμερικανοί βλέπουν την Ελλάδα όχι μόνο όπως παραδοσιακά τη βλέπανε για την αγορά εδώ, αλλά βλέπουν την ευρύτερη δυναμική που έχουμε σε μια περιοχή που εκτείνεται από τον κάθετο άξονα, από την Ουκρανία μέχρι την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα στον Αραβικό κόσμο. Και είναι πράγματα που δεν είναι θεωρητικά, ξέρετε. Είναι πράγματα που ήδη γίνονται. Τέτοια projects, τέτοιες συνεργασίες, επενδύσεις που να αφορούν αυτό το ευρύτερο οικοσύστημα, ήδη τρέχουν μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Δεν ήταν απλά συμβολική, ήταν αρκετά σημαντική.
0: Επειδή η εμπειρία σας από το επιχειρήν είναι πλούσια και επειδή και η εμπειρία σας από την διπλωματική οικονομία είναι πλούσια με την εμπλοκή σας, με την ενασχόλησή σας με το Αμερικανικό Συμβούλιο Επενδύσεων, υπάρχει η διπλωματία της οικονομίας, δηλαδή που έρχεται κάποιος και λέει μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ, θα επενδύσουμε, θα κάνουμε, κοιτάμε την Ελλάδα, υπάρχουν επιχειρηματίες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να επενδύσουν κτλ. Και υπάρχει πραγματικότητα, υπάρχει πραγματική διάθεση αμερικανικών κεφαλαίων να έρθουν στην Ελλάδα?
1: Έρχονται. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Έρχονται. Ερχόντουσαν, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι, ερχόντουσαν ακόμα και τις πιο δύσκολες περιόδους της οικονομικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ποια είναι? Όταν εγώ ήμουνα εξαιρετικά νεαρός, πριν από πολλά χρόνια, θεωρούσαμε ότι μια μεγάλη επένδυση, είτε από την Ελλάδα ή από την Ευρώπη, είναι ένα μεγάλο εργοστάσιο, είναι ένα μεγάλο γέφυρα, το αεροδρόμιο. Οι επενδύσεις έχουν αλλάξει, η μορφή των επενδύσεων έχουν αλλάξει. Άρα υπάρχουν επενδύσεις που γίνονται και γίνανε από το 2018, άρχισαν να έρχονται αμερικάνικες εταιρείες που δεν τις είχαμε ποτέ και δείξανε πραγματικά ότι εκτιμούνε και έχει αξία όλος αυτός ο Γολγοθάς που ανεβήκαμε για να αλλάξουμε την οικονομία μας και να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας. Υπήρχαν αμερικανικά κεφάλαια που μπήκαν σε ελληνικές εταιρείες και πραγματικά τους δώσανε φτερά, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι αμερικανικές ή οι ευρωπαϊκές ή οποιασδήποτε επενδύσεις είναι αυτές που μόνο πάνε τη χώρα μας μπροστά. Πρωτίστως είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι τα ελληνικά μυαλά τα οποία δίνουν αξία σε όλες αυτές τις επενδύσεις. Άρα μπαίνανε λεφτά σε Αμερικάνικες, σε ελληνικές εταιρείες που πραγματικά απελευθερώσαν το δυναμικό τους. Συνεχίζουν να μπαίνουν και επίσης είναι οι συνεργασίες που γίνονται. Δηλαδή, ναι, είναι σημαντικό να έρθει στη δικιά μου εταιρεία κάποιος και να μου πει θα επενδύσω ένα τεράστιο ποσό για να βγάλεις φτερά. Είναι εξίσου σημαντικό να μπω σε ένα διεθνές, σε μια διεθνή αλυσίδα προμηθειών, να πάμε μαζί με κάποιον άλλον σε μεγαλύτερους πελάτες. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πρέπει να δούμε πόσες ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον πάντα κατά αναλογία των δυνατοτήτων μας. Δηλαδή, εγώ το τονίζω ίσως ενοχλητικά, δεν πρέπει να φουσκώνουν τα μυαλά μας. Mm-hmm. Είμαστε μια μικρή οικονομία. Αυτή η μικρή οικονομία όμως κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πόσοι λοιπόν τέτοιοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στην Αμερική? Πόσοι, ιδίως στο τομέα αυτό το καινούριο της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, των εταιριών τώρα που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ασφάλειας. Δηλαδή, πραγματικά έχει αλλάξει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε ακόμα. Έτσι, προφανώς. Και εξίσου προφανώς όλο αυτό το momentum δεν σημαίνει ότι περνάει με τον ίδιο τρόπο οριζόντια στην πραγματική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό βήμα, το οποίο ξέρετε, πολλές φορές ακούμε εμείς από τον επιχειρηματικό κόσμο μια τάση να, τέλος πάντων, αν όχι να μηδενίζονται, να μικραίνουν πάρα πολύ κάποια πράγματα που γίνονται στον τόπο μας, mm-hmm. Για τους πολιτικούς λόγους. Στην πραγματικότητα όμως όλες αυτές οι επιτυχίες δεν είναι μόνο της δημόσιας διοίκησης ή μόνο κάποιων πολιτικών. Είναι ολονών.
0: Καλά,
1: δηλαδή
0: προφανώς.
1: Έχετε και εσείς μερίδιο.
0: Προφανώς. Αν ήταν έτσι, οι υπόλοιποι θα καθόμασταν και θα περιμέναμε να μας έρθει το τσέκ στο τέλος του μήνα.
1: Δεν έρχεται, δυστυχώς.
0: Δεν είναι έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή φαντάζομαι ότι όπως παντού έτσι και με εσάς, σας παίρνουν άνθρωποι και σας λένε σκέφτομαι να επενδύσω στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγάλη προοπτική να έρθουν να κάνουν μια μεγάλη δουλειά. Τι είναι αυτό που ρωτάνε πρώτα απ' όλα οι ξένοι επενδυτές, οι Αμερικανοί επενδυτές για την Ελλάδα πριν βάλουν τα χρήματά τους?
1: Η αλήθεια είναι δεν ρωτάνε πια. Ναι. Δηλαδή έχουμε καταφέρει να έχουμε έστω και αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά. Μιλήσατε για την επιχειρηματική διπλωματία. Mm-hmm. Έχουμε καταφέρει όμως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα οποία έχουμε αλλάξει τον τόπο μας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν ακούτε για την δυνατότητα αναβάθμισης οικονομίας, όταν μιλάμε για τα επιτόκια, όλα αυτά, ξέρετε, είναι δείκτες οι οποίοι τους παρακολουθούν οι ξένες εταιρείες και οι οποίες διαμορφώνουν, αν θέλετε, το υπόβαθρο για να συζητήσει κάποιος θα πάω, δεν θα πάω. Οι ευκαιρίες στη χώρα μας υπήρχαν πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συναστρία από πράγματα που έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, από τις επιτυχίες μας, από την προσπάθεια που κάναμε, από την ευρύτερη γεωπολιτική και γεωπονητική κατάσταση που μας έχει ευνοήσει. Mm-hmm. Το γεγονός ότι πλέον δεν περιμένουμε πόσο θα κρατήσει μια θετική συγκυρία για εμάς, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, θα πω και ο πολιτικός κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό, λειτουργούν, ξέρετε, με οξυδέρκεια, προσπαθούν να πάνε πιο μπροστά, πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, έτσι ώστε να είμαστε ένα βήμα πιο ισχυροί. Έχει αλλάξει αυτό. Άρα στο εξωτερικό, λίγο πολύ, αυτό που θα έρθουν όταν έρχονται εδώ πέρα, έχουν κάνει το διάβασμά τους. Αυτό που γίνεται εδώ όμως, είναι ότι εστιάζουν την προσοχή τους σε ορισμένα σημεία μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα στο βαθμό που ενδεχομένως θα θέλανε. Παράδειγμα, η δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Η καθυστέρηση.
1: Φοβερές προσπάθειες. Ναι. Και φοβερό έργο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά ακόμα έχουμε να πετύχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε είναι το σημείο, αν θέλετε, εκκίνησης όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε, και ξαναλέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν θέλετε, δεν είναι θέμα κομματικό ή πολιτικό. Ναι. Σαν οικοσύστημα, σαν οικονομία, είχαμε στρεβλώσεις οι οποίες δεν επιτρέπεται να τις έχει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δυτική χώρα.
0: Δεδομένο.
1: Άρα το να κάνεις όλη αυτή την προσπάθεια και να κάνεις αυτή την προσπάθεια όταν σου έρχονται συνέχεια γεωπολιτικές, οικονομικές, κατραπακές,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, κύριε Κωστόπουλε. Μπορούμε να χαρτογραφήσουμε λίγο πού οδηγείται το ενδιαφέρον των αμερικανικών κεφαλαίων, σε ποιες επενδύσεις?
1: Θα εκπλαγείτε, αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια, mm-hmm. η ασφάλεια, η διακυβέρνηση δεδομένων, ναι. το AI, τα δίκτυα και οι υποδομές που προφανώς, επειδή παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική των ευρωατλαντικών σχέσεων και της περιφερειακής ασφάλειας, έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον πρωτογενή μας τομέα, τομέα που έχει απίστευτο πλούτο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προφανώς το ενδιαφέρον για τον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, όχι μόνο, δηλαδή είναι ίσως άδικο να θεωρούμε ότι έρχονται να αγοράσουν τα ξενοδοχεία και
0: ναι.
1: δεν είναι αυτό ο τουρισμός μόνο. Είναι σαφέστατα το κομμάτι της ναυτιλίας μας, είναι σαφέστατα το κομμάτι των υπηρεσιών μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας έλεγα ότι οπουδήποτε μπαίνει μέσα το εξαιρετικό διανοητικό κεφάλαιο της χώρας μας, τα μυαλά των νέων μας και των πιο μεγάλων που έχουν μια φοβερή εμπειρία, δημιουργούν και ενισχύουν την αξία της χώρας. Και στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, όλες οι χώρες κυνηγάνε επενδύσεις, όλες οι χώρες κυνηγάνε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία τους.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό είναι ποιο είναι το σημείο αυτό στο οποίο μπορείς να ενισχύσεις την αξία σου.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Νομίζω ότι εμείς, ακριβώς επειδή έχουμε ένα εξαιρετικό διανοητικό κεφάλαιο, τα παιδιά μας, καλά να είναι, έχουν πολύ ωραία μυαλά. Και το βλέπεις με το πώς οι νέοι φτιάχνουν πράγματα ή είναι σε μεγάλες εταιρείες με τα πράγματα που φτιάξανε πολύ πρόχειρα εδώ. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό πραγματικά δίνει ζωή στις προοπτικές και υπάρχουν σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστόπουλε, για την συζήτηση. Να είστε καλά, ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Επενδύσεων, για την επόμενη μέρα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας, το επενδυτικό αποτύπωμα.
2: Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει.
0: Όταν είχε ρωτήσει ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος την Λούλα Αναγνωστάκη ποια μουσική θα ήθελε να παίζουν στην κηδεία της, η Λούλα Αναγνωστάκη είχε απαντήσει «Δεν θα πεθάνω ποτέ». Αλλά καλού κακού, αν θέλετε να θυμάστε το τρένο για την Κατερίνη. Μια μέρα σαν σήμερα έφυγε η μεγάλη Λούλα Αναγνωστάκη το 2017. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν η μικρότερη αδελφή του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, σπούδασε νομική. Έκανε μια σπουδαία πορεία στα γράμματα, έγραψε ορισμένα από τα ωραιότερα έργα του ελληνικού θεάτρου, σύντροφος του Γιώργου Χειμωνά, μητέρα του Θανάση Χειμωνά. Φεύγουμε με Χαρούλα και Δήμητρα Γαλάνη.

0: Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παντέλο, δεν νομίζω ότι ντρέπεται ο Ρούμπιο για την καταγωγή του. Το λέει ότι είναι κουβανικής καταγωγής. Ξέρω πάρα πολλούς που ντρέπονται για την καταγωγή τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Επίσης, αυτό που λες ότι η Ρώμη και η Πομάκη είναι από τους λίγους που δεν ντρέπονται να πούνε ότι είναι Ρώμη και Πομάκη. Είναι αλήθεια κι αυτό. Δημήτρη μου, όλες οι γνώμες ακούγονται σε αυτή την εκπομπή, με τις ερωτήσεις, με τις απαντήσεις, με τα καλά τους, με τα κακά τους, όλα πρέπει να ακούγονται. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι, εσένα από το Όσλο. Έχεις κανένα συνονόματο στο Όσλο που να ξέρεις? Από το Όσλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα τα μεταφέρω και στη Νίκη Λιμπεράκη. Θα τη δω, φαντάζομαι, αργότερα στο Μέγκα. Αυτό ήταν. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Έρχεται Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Υπενθυμίζω, 10 και 4 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στο στούντιο των Παραπολιτικών. Αλλά τώρα, σε πολύ λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα από τώρα, το δελτίο ειδήσεων στις 9. Βασίλης Ντέτσικας με τις ειδήσεις της ημέρας και όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαι εδώ για να κάνουμε την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρ' το! In Fashion GoMG's. Γυναικεία.

0: Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
6: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
6: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία.
9: Λουμίδης παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Μως έτσι δεν γίνεται.
11: Τι σου κλαίνε αυτή.
10: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
12: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
10: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
13: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
14: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: 2000 FM.
18: Άλφος ο Δημήτρης ο Χακιάς.
19: Γεια σου ρε Βασίλη Γρυμπά. Με το ωραίο τραγούδια. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, κύριος Βασίλης Κουρής.
20: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
19: Ο κύριος Πάνος Χάλαδης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου κύριε Χαλαδή, όλα καλά? Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ξέχασα κάτι. 2-11-10-80-8-80. Κυρία Ελένη Τάγκα. Έφυγε ο Ρούμπιο.
20: Έφυγε.
19: Έφυγε ο Ρούμπιο. Καλό ταξίδι. Να δούμε για την κίνηση. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί χθες στο κέντρο είχαν κάτι θεματάκια. Βέβαια ο Κηφισός χθες, πρέπει να σου πω, την ώρα που τον ανέβηκα το μεσημέρι, μια χαρά ήταν βούτυρο. Και εκεί φοβήθηκαν να πάνε. Λοιπόν,
20: φοβήθηκε πολύ κόσμο.
19: Ναι, ναι, μάλλον και δεν κυκλοφόρησε. Λοιπόν, τώρα. Κηφισός τώρα από το ύψος του Γάλλου, ας πούμε, πριν τη Λεωφόρο Αθηνών και μέχρι τη Φιλαδέλφια, εκεί τα γνωστά, στην κάθοδο επίσης από Φιλαδέλφια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, όχι πολλά πράγματα. Το γνωστό κομμάτι μας τα είπε χθες και ο κ. Λογοθέτης από Ζεφύρη μέχρι και το δαχτυλίδι του Αμαρουσίου περίπου, σίγουρα μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου, κατά κόκκινο, κάθε πρωί σημαίνει το ίδιο πράγμα εκεί. Η παραλιακή, να ανοίξω μια ματιά, νορμάλ είναι, δεν έχει πουθενά ιδιαίτερη κίνηση. Στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, λίγο έτσι το ύψος του Φαλήρου και λίγο στην κάθοδο, στο Καλαμάκι, εκεί που είναι το φανάρι που πιάνει πάντα κίνηση. Μέσα στον Πειραιά, στο ιστορικό, λίγη κίνηση, όχι όμως από το Κηφισό, από το ΣΕΦ δηλαδή προς τον Πειραιά. Είναι καλά. Στην Ηλιού, εκεί στον Καρέα, ψηλά, στο γνωστό κομμάτι, έχει αρκετή κίνηση, Βασίλη μου, στη γειτονιά σου. Σήμερα είναι πολύ φορτωμένη. Όχι, σήμερα είναι αρκετά φορτωμένη σε σχέση με άλλες μέρες. Και κάποια ειδικά κομμάτια τα οποία δεν ξέρω τι συμβαίνει. Βλέπω, ας πούμε, την Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Δάσο Συγκρού. Εκεί το κομμάτι. Κάτι να έχει γίνει και στην κάθοδο και στην άνοδο. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι και να σταματάει ο κόσμος.
20: Γι' αυτό, παιδιά, ετοιμαζόμαστε το επόμενο διάστημα να μην σας λέμε απλώς την κίνηση που είναι. Ναι. Αλλά και αν είναι απλώς κίνηση, ή αν έχει γίνει ένα τύχημα και θα αργήσει και θα καθυστερήσει κλπ. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι σε λίγες μέρες να τα έχουμε όλα.
19: Όλα θα τα έχουμε. Θα τα έχουμε όλα. Σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι γύρω στις 10 και 10 θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
20: Το
19: είπα σωστά. Πολύ ωραία, το είπα σωστά. Και να μιλήσουμε και για την επίσκεψη Ρούμπιο, προφανώς γιατί είναι ένα θέμα της επικαιρότητας.
20: Και για την ακρίβεια.
19: Αλλά για την ακρίβεια.
20: Που κάνει καμπάνιο σταθμός, ναι. Αλλά και για όλα τα θέματα
19: της πολιτικής.
20: Την πολιτική. Εκεί για μία ώρα θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο.
19: Θα είναι εδώ παρέα μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εντάξει, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Η συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον.
20: Πριν πάμε στα πολιτικά, να πω έτσι το κλίμα το εύχαρο που έχουμε μέχρι τώρα.
19: Πολιτικά.
20: Twitter, Δημήτρης Κανελόπουλος Ευσύν.
19: Ναι.
20: Παρέλαβα σήμερα την καινούργια ταυτότητα και είμαι σίγουρος ότι με έχω δει σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων για μικροκλοπές και διαρρήξεις.
19: Η αλήθεια,
20: είναι,
19: στόπα, ότι οι φωτογραφίες ταυτότητας είναι λες και σε έχουν συλλάβει. Μόνο στο πλάι που δεν σε έχουν, σε έχουν μόνο μπροστά.
20: Είσαι σίγουρος ότι έχεις δει και από πίσω?
19: Όχι, ξέρεις, δεν έχουν αυτό το διπλό που σου κάνουν και το προφίλ και το αμφάστε. Όταν φωτογραφίζουν στην αστυνομία, έτσι. Δίνεις δακτυλικό αποτύπωμα έτσι κι αλλιώς. Ηλεκτρονικά το κάνεις αυτή τη φορά. Δεν βάζεις απλώς το μελάνι παλιά που βάζαμε. Θυμάσαι που πατούσαμε το μελάνι και το είχαμε εκεί πέρα 15 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πατάς ηλεκτρονικά. Αλλά η φωτογραφία, ρε παιδί μου, είναι όντως σαν να είναι φωτογραφία καταζητούμενου. Δηλαδή, τι να σου πω. Άντρες, γυναίκες, το ίδιο πράγμα.
20: Μπορεί να μας χρειαστεί να έχουμε και μια φωτογραφία.
19: Δίκιο έχει ο άνθρωπος πάντως. Η αλήθεια είναι πως έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι θα γίνει, παιδιά, λέει καλημέρα. Ακούμε εδώ και ένα μήνα μόνο για τον Μαζονάκη. Τώρα θα ακούμε ένα μήνα μόνο Βίστη Καρβέλα. Εντάξει, τι κάνουμε. Καταρχήν, ακούω το ακόμα Μαζονάκη, γιατί δεν έχει, το θέμα αυτό έχει πολλές απολύξεις και ακόμα έρχονται μάρτυρες καινούργοι, βγαίνουν καινούργια στοιχεία. Αλλά θα ακούτε. Όπως η Άννα Βίση και ο Νίκος Καβέρας, είναι δύο πρόσωπα τα οποία έχουν απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα για διάφορα θέματα, κυρίως για την καλλιτεχνική τους δουλειά. Ο Καρβέλας κατά καιρούς για διάφορα πράγματα που λέει, γιατί είναι και λίγο ιδιόρυθμος χαρακτήρας και το ξέρει. Το θέμα, θέλω να σας πω, είναι από αυτά που πουλάνε. Τι να κάνουμε.
20: Οπότε, ιδιαίτερα στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, πάντα έχετε. Να πούμε, το θέμα της ημέρας είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο κάθετος διάδρομος για την προώθηση του αμερικάνικου LNG και οι συμφωνίες προμήθειας των εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμύριων δολαρίων είχαν απολύτως αίσια, έτσι δεν είναι, εξέλιξη.
19: Ναι, ναι. Να το πούμε αυτό. Από την πρώτη στιγμή που
20: ήταν και πυλώνες του
19: Ρούμπιο βρέθηκε στην Ελλάδα, ναι. Εγώ θα πω ότι ανήκω σε αυτούς που. Γιατί αυτό προφανώς έχει δύο όψεις. Οι απόψεις έχουν δύο όψεις. Που μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών χθες από την Πνίκα. Αυτός ο ελληνοκεντρικός της, βαθιά ελληνοκεντρικός της χαρακτήρας, που αφορούσε κυρίως την αρχαία Ελλάδα, αλλά ήρθε και στη νεότερη. Αλλά και επί της ουσίας της μου άρεσε η ομιλία αυτή. Νομίζω ότι και ο ίδιος βέβαια. Όλα αυτά προετοιμασμένα καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το σκηνικό ήταν καταπληκτικό βέβαια, αλλά αυτό το ξέραμε από πριν, ήταν ένα καταπληκτικό σκηνικό. Και τι να πω, τη χάρηκα.
20: Εγώ θα πω
19: και τη θεωρώ,
20: ακριβώς,
19: θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή και για την Ελλάδα.
20: Θα πω ότι ήταν το ακριβώς αντίθετο.
19: Είμαι σίγουρος.
20: Το ακριβώς αντίθετο. Εγώ δεν είμαι μάγκα, δεν είμαι τραμπ. Έτσι, δεν είμαι Αμερική πρώτα απ' όλους. Δεν είμαι κατάρρηση του ελληνικού δικαίου, δεν είναι μια σειρά άλλα πράγματα. Και έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Για τον κύριο Ρούμπιο, βεβαίως, ήταν πάρα πολύ καλή. Το έχω σημείο για την Ελλάδα. Επίσης ήταν καλό, αλλά ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και μια σειρά άλλα πράγματα, η φιλοσοφία, ουσιαστικά δεν συνάδει με το πρώτα η Αμερική. Γιατί εμείς δεν είμαστε πρώτα η Αμερική στην Ελλάδα. Ναι. Φαντάζομαι.
19: Αυτός μίλησε για την πατρίδα του. Λέω όμως ότι πολλά πράγματα από αυτά που είπε για το πώς πορευόμαστε πλέον, πώς έχουμε γίνει mixed grill, ένα πράγμα mixed grill. Και εντάξει, υπάρχουν και έθνη, υπάρχουν και δεν υπάρχει ένας χυλός όπου όλοι είναι το ίδιο και όλοι μπορούν να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει ένας διαχωρισμός των ανθρώπων, ακόμα και ο γεωγραφικός διαχωρισμός υπάρχει. Εντάξει, τώρα βέβαια τα σύνορα τα έχουμε ξεπεράσει.
20: Δεν νομίζω ότι θέλω ότι ο εθνικισμός είναι πάνω απ' όλα. Σε μια εποχή που είναι.
19: Ο εθνικισμός, εντάξει, ο εθνικισμός, ναι, ναι. Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός δεν είναι κακό πράγμα. Κατά την άποψή μου.
20: Εννοούμενος εθνικισμός, αλλά.
19: Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Να αγαπάς το έθνος σου. Αυτό είναι ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Ο καλός εννοούμενος εθνικισμός. Όχι να θες να κατακτήσεις το έθνος κάποιου άλλου, για παράδειγμα, ή να έχεις βλέψεις το έθνος κάποιου άλλου, αλλά να αγαπάς το έθνος, να προστατεύεις τα συμφέροντά του και πρώτα να βάζεις το έθνος σου, τους συμπολίτες σου. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος που είχε πει πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Αυτό το είχε πει. Πρώτος το είχε πει τη δεκαετία του 80. Τον έχω και αφήσει.
20: Το είπε και η Χρυσή Αυγή. Αλλά άλλο νόημα είχε ο Ανδρέας και άλλο νόημα είχε.
19: Εγώ λέω λοιπόν με το νόημα του Ανδρέα. Το νόημα του Ανδρέα. Πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες.
20: Ήταν και κοσμοπολίτης, ήταν όπως λέγανε κάποιοι φίλοι μου εδώ στο στούντιο και Αμερικανός.
19: Αφού υπηρέτησε το Αμερικανικό Ναυτικό, τη θητεία του.
20: Όχι, άλλο λέω. Καταλαβαίνετε τι λέω, ρε παιδί μου. Λέω ότι ήταν βαθιά διεθνιστής ο Ανδρέας. Είχε άλλα πράγματα.
19: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τόσο εγώ ξέρω τι έλεγε δημοσίως. Δημοσίως το χρησιμοποιούσε.
20: Το βασικό σύνθημα
19: είναι βέβαιο ότι. Ακού να δεις τώρα. Ο άνθρωπος ενδεχομένως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και η ομιλία του αυτή δεν ήταν για την Ελλάδα. Η ομιλία του αυτή ήταν κυρίως για τις ΗΠΑ. Το λέγαμε από χθες το πρωί ότι όλο αυτό είναι προετοιμασμένο. Τα υπόλοιπα όλα ήταν για. Προφανώς για την Αμερική πρώτα, γιατί υπουργός εξωτερικών της ΗΠΑ είναι. Τα συμφέροντα της χώρας του προσπαθεί να προωθήσει και αυτή είναι η δουλειά του. Άλλωστε, όπως του δικού μας, της δικής μας χώρας, και κάθε υπουργό εξωτερικών της χώρας του. Αλλά και το περιεχόμενο της εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
20: Ναι, συμφωνία. Έχω μια διαφορετική άποψη. Δεν είναι. Λέω τώρα ότι ο κύριος Ρούμπιο φεύγοντας, πριν φύγει, μεταξύ των. πριν πάει στην Πνίκα, έκανε εδώ σε μια συνέντευξη στην Καθημερινή στον Αλέξη Παπαχελά σήμερα, που ξεχωρίζω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ξανά ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Μπορείτε να δείτε στα site τι ακριβώς λέει για αυτό το θέμα. Ή αν θέλετε να σας το διαβάσω. Για μένα, λέει, θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για μένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, λέει μεταξύ το άλλο. Γίνεται στο ίδιο θέμα για το καλώδιο. Για την πόντιση του καλωδίου, βάζει ουσιαστικά και την Τουρκία στο παιχνίδι, αν καλά διαβάζω πίσω από τις γραμμές, και λέει για τους S-400 ότι αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι που υπάρχουν γύρω από το σύστημα των S-400, δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα και δεν μπορεί να λυθεί, παρότι ο Τραμπ έχει πει, λέει ότι ίσως τελικά επιληθεί και υπάρχουν διάφορες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει επιληθεί, λέει ο κύριος Ρούμπιος σε μια συνέντευξη, είναι καινούρια είδηση, γι' αυτό σας την αναφέρω.
11: Παιδιά, παιδιά, που λέει και η Στέλλα και ο Θανάσης, ναι, ναι. Παιδιά, δεν είναι απαραίτητο να αγαπάτε όλοι τους προσκεκλημένους μας όλους. Έτσι γίνεται πάντα. Και όταν έχουμε τον. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω ονόματα. Όταν οποιονδήποτε πολιτικό πολύ υψηλής βαθμίδας, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, πρώην πρωθυπουργός, αρχηγός του δημοσκοπικά δεύτερου κόμματος, έτσι, αυτό, δημοσκοπικά δεύτερου κόμματος, αλλά ένας κόμματος το οποίο δείχνει πως έχει προοπτικές και ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να γίνει και κόμμα εξουσίας. Με την ιστορία του κυβέρνηση τη χώρα 5 χρόνια, φιλοδοξία να το ξανακάνει. Λοιπόν, αλλά εδώ και αρχηγοί μικρότερων κομμάτων που δεν το έχουν ξανακάνει, τους καλούμε, με όλο το σεβασμό τους ρωτάμε ό,τι νομίζουμε ότι πρέπει να τους ρωτήσουμε. Δεν χρειάζεται. Κάντε υπομονή. Όποιος δεν μπορεί να ακούει κάποιον, αλλάζει συχνότητα. Όχι, δεν είναι ένα. Έχω πάρει ένα. Το έχω σηκώσει στα social media εγώ από χθες το βράδυ, σε όλα τα social media. Έχω πάρει 150 μηνύματα social media. Ναι. Τα οποία εντάξει, τα δικά μου social media, επειδή είναι και ένα κοινό λίγο αυτό, δεν είναι και πολύ έτσι. Συμπαθείς πολιτικά προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν έχει σημασία. Το λέω ότι νομίζω ότι πάντα έχει ένα ενδιαφέρον. Για μας, δηλαδή, για μένα προσωπικά, ας πούμε, και χαρά και τιμή το ότι θα βρεθούμε στο διεδό και θα μιλήσουμε μαζί του και ότι θα απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι φίλοι, καθίστε εδώ, εδώ είστε έτσι κι αλλιώς και περιμένετε. Άννα, καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι εσύ έχεις πάρει θέση από πριν την εκπομπή και περιμένεις.
20: Ναι. Έχουμε και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, φαντάζομαι και τον πρωθυπουργό το επόμενο δίμηνο.
11: Προεκλογική περίοδο είναι.
20: Προεκλογική περίοδο ξανά έχουμε ξανά στην προεκλογική.
11: Ελπίζω ότι εγώ. Ναι, ναι, ναι.
20: Αλλά...
11: Όχι, εννοώ μακρά προεκλογική περίοδο. Ναι, ναι, ναι.
20: Τι άλλο θέλω να πω. Α, μια σκέψη για τον κύριο Τσίπρα, μην το ξεχάσω. Η κυρία Αξιόγλου εθεάθη χθες σε συνέλευση μελών της Ελλάς. Νομίζω στο Περιστέρι, στο Ήλιον, κάπου εκεί.
11: Την είδαμε ένα φουστανάκι,
20: ναι.
11: Στην πρώτη σειρά ήταν εκεί, ναι, την είδα.
20: Που σημαίνει ότι έγινε το πρώτο βήμα. Ουσιαστικά.
11: Κυρία Αξιόγλου, έτσι κι αλλιώς έχει. Πώς το λένε, αυτό που θέλει ο κύριος Τσίπρας, που λέει το ρεπορτάζ, ότι θέλει.
20: Ότι έχει παραιτηθεί.
11: Επιθυμούν όσοι έχουν να φύγουν από το κόμματά τους και από τη βουλευτική ιδιότητα, ναι. Το έχει κάνει και το ένα και το άλλο.
20: Και είπα ότι παραβρίσκεται σε συνέλευση μελών της Ελλάς, δείχνει ότι έκανε το πρώτο βήμα και μένει η τυπική πια συμφωνία.
11: Τα πρόσωπα τα οποία θα τα ήθελε, φαντάζομαι, και γιατί να μην τα θέλει ο κύριος Τσίπρας κοντά του. Αυτό, αλλά αυτή είναι άποψή μου, δεν είναι.
20: Να ξαναπούμε για τον κάθετο διάδρομο, ότι ήταν πολύ θετικός.
11: Από την πρώτη στιγμή, νομίζω, επανέλαβε και συσχέτισε με ένταση και έμφαση την ενεργειακή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, με την ασφάλεια στην περιοχή και την ασφάλεια και της χώρας μας. Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του ενεργειακού ζητήματος της περιοχής και είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας και η χώρα μας έγινε πλέον ενεργειακός πυλώνας εδώ στην περιοχή, κάτι που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το συσχετίζει πάντα και με την ασφάλεια στην περιοχή τη γενικότερη. Δηλαδή, προστατεύουμε τα συμφέροντά μας. Εμείς εδώ ούτε πόλεμο θέλουμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε ησυχία και να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό εξυπηρετεί και εσάς. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξαναπάρει μπροστά και με μεγάλη φορά πια. Λοιπόν,
19: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
20: Να πάμε αφού πω ότι να διαβάζετε σήμερα στην καθημερινή, στην απογευματινή, συγγνώμη, θα μπροστά μου καθημερινή για το Ρούμπιο. Λοιπόν, να διαβάσετε στην απογευματινή τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
19: Α, μάλιστα.
20: Κυκλοφοριακό.
19: Μην με χάσετε.
20: Κυκλοφοριακό με κανόνες, λέει.
19: Ναι.
20: Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσετε. Ένα πλούσιο άρθρο, όχι θαύματα, αλλά κανόνες.
19: Ναι. Εντάξει, ότι όλοι έχουν το ρόλο τους στην ιστορία αυτή. Έτσι. Όλοι έχουν το ρόλο, με το μικρότερο ή με το μεγαλύτερο μερίδιο ο καθένας.
20: Ευθύνης.
19: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον με το νέο Box Booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρή στήριξη Ρούμπιο στην Ελλάδα με αιχμή του δόρατος στον κάθετο διάδρομο. Ενεργειακά, F-35, εξοπλιστικά, αντιτρομοκρατία και περιφερειακή ασφάλεια στο κέντρο της επίσκεψης του Αμερικανού IPEX. Οι συμβολισμοί της ομιλίας του από την Πνίκα. Βύση καρβέλας, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια. Τι θα συμβεί αν της απαγορεύσει να λέει τα τραγούδια του. Ποινική δίωξη στον Καμπούρη και τη σύζυγό του. Ποιοι επώνυμοι κατέθεσαν στη Γαδά. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Ζαχαριάδη που λέει Κουβανός, δεν είναι Ρούμπιο. Ναι, η καταγωγή ήταν από την Κούβα. Το είπαμε και εμείς χθες. Από την Κούβα. Είναι παιδί μεταναστών που έχει μεγαλώσει στις ΗΠΑ και τώρα μπορεί να γίνει και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαριάδη.
1: Με αφορμή την συνέντευξη
0: που μας ακούει.
1: Πήραμε ένα μήνυμα από φίλο μας, ο οποίο απευθύνεται στο Σωτήρη Ξανάκη και λέει: Σωτήρη, παίξε την μπάλα τη ζωή σου, γιατί θα σα λοιπόν, εμείς οι οπαδοί σου.
0: Τι θέλετε να κάνω, τον δίρουμε, θέλετε τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήστε να τον κάνουμε τον άνθρωπο. Προ Θεού. Καλημέρα στον κύριο Καραμέρο επίσης. Καλημέρα μας, να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μου έστειλε. Μπράβο, μπράβο. Φτού, το παλικάρι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στον Αργύρη, στον Αντώνη, στον Ίωνα.
2: Καλημέρα. 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Καλωσορίσατε, Εύη Βαλίκος μας και τερμάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: 2000 FM.
11: Επικαιροποίηση των ήδη υπάρχουσων συνθήκων για τις ανάγκες αυτών που έχουμε ήδη πάρει.
0: Για τα F-16, ας πούμε, χρειάζεται ένα εξοπλισμό των F-16. Όπλα για τα F-35. Ναι, γιατί έχουμε αγοράσει τα αεροπλάνα, είναι και τα οπλικά συστήματα. Τα οποία είναι
1: προσυμφωνημένα. Έχω μια αίσθηση, Κατερίνα, ότι πολλά θέματα από αυτά, τόσο στο θέμα της άμυνας και της ασφάλειας, θα τα μάθουμε προσεχώς. Για παράδειγμα, για τα θέματα τρομοκρατίας, τι συζήτησαν, ενώ εσωτερικής τρομοκρατίας μόνο, ενώ συνολικότερης, ενώ για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και πώς θα συμμετάσχει σε αυτά η Ελλάδα κλπ. Θα τα μάθουμε όμως στην πορεία, φαντάζομαι.
11: Σίγουρα αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα, πιστεύω, ενημέρωση διπλωματικής συντάκτης από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κεραπετρίτου. Οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να πιέσουμε για να πάρουμε τέτοιου είδους απαντήσεις. Το σίγουρο είναι ότι συζητήθηκαν και το θέμα των βάσεων, που υπονοείται και σωστά, και το θέμα της Μέσης Ανατολής εν γέννη, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Έτσι. Mm-hmm. Διότι όταν ο κύριος Ρούμπιο λέει ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται μέσω ιδιωτικών συζητήσεων και στο τραπέζι του διαλόγου, όχι σε δημόσιες τοποθετήσεις και press conferences, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι παρασκηνιακά γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρχει μια εξομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία και ως προς το καλώδιο και γενικώς. Πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, είναι.
1: Λέει σήμερα, συγγνώμη λίγο σε αυτό, Κατερίνα. Λέει σήμερα σε συνέντευξη που παραχωρεί στην Καθημερινή σε αυτό το θέμα ο κύριος Ρούμπιο: η σχέση μας με την Τουρκία είναι μια σχέση στην οποία έχουμε επενδύσει και ίσως αυτή η επένδυση να μας βοηθήσει αναφορικά με αυτές τις συζητήσεις. Σε θέματα όπως αυτά, αν θέλετε να κάνετε δηλώσεις, μπορείτε να κάνετε δηλώσεις. Αλλά αν θέλετε να καταλήξετε σε μια λύση, συχνά είναι καλύτερο να τα αντιμετωπίσετε εντός των ορίων των άμεσων ιδιωτικών συνομιλιών. Έτσι λειτουργεί καλύτερα η διπλωματία, λέει χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η παρένεσή του. Γινώς βρείτε τα, ναι.
0: Ναι, ό,τι μας λένε από τον ΝΑΤΟ συνήθως και λοιπά. Ναι. Ναι. Και τα βρίσκουμε.
11: Ναι. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη στον Αλέξη Παπαγγέλα στην Καθημερινή λέει και ότι θα ήταν αδιανόητη μια σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι που σήμερα δεν το επιθυμούν οι ΗΠΑ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Και θα το εμποδίσουμε. Ναι, σωστό.
11: Ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Και άλλωστε τον κάνει ήδη. Έχουν εμποδίσει.
1: Στα ίμια για παράδειγμα. Αν παρέμβει ο κύριο Σιμίτη, είχε ευχαριστήσει τον κύριο Χόλμπουργκ.
0: Ακριβώ.
1: Τι ΗΠΑ. Λοιπόν, κάπου έκοψα, Κατερίνα, με συγχωρείς, αλλά επειδή ήταν είδηση.
11: Όχι, αλίμονα. Έλεγα ότι ήταν πολύ σημαντική από τα μνημόνια που υπεγράφησαν χθες η συμφωνία που υπέγραψε ο αρχηγός Γεθάς στρατηγός Χούπης με τον Αμερικανό στρατηγό για το πρόγραμμα κρατικής συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και της Εθνοφρουράς των Ηνωμένων Πολιτειών με την πολιτεία της Φλόριντα. Παρουσία του κύριου Ρούμπιο και του κύριου Δένδια έπεσαν οι υπογραφές. Για να το πούμε απλά, ουσιαστικά αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο ούτως ώστε οι δύο πλευρές να αρχίσουν να συνεργάζονται με κοινές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις, αλλά και με συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της κυβερνοάμυνας, του ελέγχου σε αεροδρόμια κλπ. Επειδή υπόθηκε και το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Μένει να δούμε πώς μεταφράζονται αυτά στην πράξη τις επόμενες ημέρες. Φυσικά οικονομική και εμπορική συνεργασία στο επίκεντρο. Και από εκεί και πέρα να σας πω ότι το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο πήγε στην Πνίκα. Επειδή ήμουν εκεί, πρέπει να σας πω ότι ήταν γύρω στα 250 άτομα οι καθήμενοι προσκεκλημένοι. Μάλιστα είχαν βάλει τις καρέκλες δυτικά του Ιερού Βράχου. Επομένως όλοι οι Έλληνες και ξένοι είχαν απίστευτη στέα στον Παρθενώνα. Φωτογράφησαν ασταμάτητα. Ήταν μια ομιλία που σίγουρα θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ηγετική. Ο κύριος Ρούμπιο αποφάσισε να χτίσει ηγετικό προφίλ από εδώ.
1: Πλατφόρμα των Μάγκα, θα έλεγα εγώ ουσιαστικά, έτσι. Πέρα από τα καλά λόγια. Την... Λέω μια πλατφόρμα για την ηγεσία
0: των Ρεπουμπλικάνων. Ρεπουμπλικάνων.
11: Ναι, ήταν μια προεδρική εμφάνιση αυτή που είδαμε χθες. Ήταν την ώρα του Δειλινού, με φωτό την Ακρόπολη.
0: Εντάξει, αυτά όλα οι Αμερικανοί κύριος... τα προσέχουν πάρα πολύ. Όπως γενικά οι επικοινωνιακές ομάδες, αλλά οι Αμερικανοί πάρα πολύ περισσότερο τα προσέχουν και ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα. Εικόνα που έβγαινε προς τα έξω, αριστούργημα.
1: Κάθετος διάδρομος.
11: Κάθετος διάδρομος. Είναι το project που έχουν, πώς θα το πω, πάρει πολύ ζεστά. Πιο ζεστά από όλους οι Αμερικανοί. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε με την πίεση του κύριου Μπέργκαμ, είναι ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση, με αρμοδιότητα κυρίως στα ενεργειακά. Είχε έρθει μάλιστα δύο φορές πέρσι, με διαφορά λίγων μηνών, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, για να το υλοποιήσει. Χθες και δημοσίως το στήριξε ο κύριος Ρούμπιο σαν έργο και σε ιδιωτικές συζητήσεις στα πηγαδάκια στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου έγινε ο στρατηγικός διάλογος, όλοι λέγανε ότι παιδιά να είστε βέβαιοι ότι αυτό που θα γίνει πιο γρήγορα απ' όλα είναι ο κάθετος διάδρομος. Διότι η μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω Ελλάδας προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχει τεράστια ενεργειακή, οικονομική αλλά και γεωπολιτική σημασία.
0: Μάλιστα, αναχώρησε ήδη για Πορτογαλία. Νομίζω πρέπει να πετάει για Πορτογαλία τώρα ο κύριος Ρούμπιο που μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Τσαμούρη.
1: Τη διπλωματική μας συντάκτρια. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ αν πρέπει. Είχατε πει παλιότερα σε εκπομπή ότι ως πρόεδρος μπορεί να γίνει μόνο κάποιος που έχει γεννηθεί στην Αμερική. Αυτό το είχε πει ο Τραμπ όταν προέκυψε θέμα Μάσκ. Ισχύει. Ο Ρούμπιο λοιπόν, επειδή το ψάξα, έχει γεννηθεί στην Αμερική από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από την Κούβα το 71 στο Μαϊάμι. Αυτό διάβασα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες σύγχρονης μουσικής, πολλαπλά παρόντα. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη. Ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα σύνολο 18 συναυλιών με 6 νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες και Ελληνίδες συνθέτες και συνθέτριες, καθώς και πλήθος πρώτων εκτελέσεων και επανεκτελέσεων. Πολλαπλά παρόντα. Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που χαρτογραφεί τη σύγχρονη μουσική δημιουργία από την ακουστική και την ηλεκτρονική γραφή έως τις υβριδικές και σκηνικές μορφές έκφρασης. 25, 29 έως και 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, 3 έως 8 και 10 έως 14 Νοεμβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είπαμε ότι γύρω στις 10 και 10 θα είναι μαζί μας ο Αλέξης Τσίπρας για να κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, πολιτικής και όχι πολιτικής και της καθημερινότητας. Θα πάμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας τώρα όμως, το οποίο είναι η στέγη. Από το νούμερο ένα θέμα, ίσως. Μα έχει ξεπεράσει και τα τρόφιμα πια η στέγη.
1: Και χαρά για μας, ένας από τους πλέον ειδικούς εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κ. Δημήτρης Μελαχρινός είναι συνιδρυτής και CEO του Σπιτόγατος. Το ξέρετε, Σπιτόγατο. Έτσι, όλοι το ξέρετε.
1: Σε πολλές εκπομπές.
0: Να αναφέρουμε τις εκπομπές. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι γίνονται προσπάθειες συνεχώς για να βρεθούν σπίτια, να διατεθούν στην αγορά, να βγουν κλπ. Η εικόνα εσείς που ασχολείστε, είναι η δουλειά σας αυτή στην αγορά, είναι, υπάρχουν σπίτια. Πόσο μεγάλο είναι το έλλειμμα των σπιτιών και πόσα είναι τα κλειστά σπίτια, γιατί ακούμε κάτι αριθμούς που ξεκινάνε από 200.000 και κοντεύουν να φτάσουν 1 εκατομμύριο.
2: Σωστά. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό για να ξεκινήσει από το τέλος. Εκτιμώνται ότι είναι γύρω στις 700.000 ακίνητα, αλλά και πάλι αυτά είναι εικασίες. Δυστυχώς στην κυβέρνηση ξέρουν ακριβώς. Κανείς νομίζω δεν ξέρει.
0: Ούτε κανείς
2: αλλά
0: φορείας.
2: Είναι ένα τεράστιο νούμερο, το οποίο αν διατεθεί ένα κλάσμα του, θα θεωρητικά θα λύσει το πρόβλημα.
1: Σε μια συζήτηση που είχαμε πρόσφατα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Μελακρινέ, μας είπε ότι είναι 40.000 κλειστά στο Δήμο της Αθήνας, τα οποία μάλιστα δεν ηλεκτροδοτούνται κιόλας.
2: Υπάρχουν πολλά ζητήματα με αυτά τα σπίτια. Δηλαδή, κάποια από αυτά ανήκουν στο δημόσιο, κάποια από αυτά ανήκουν σε funds. Βέβαια, τα funds είναι λίγο παρεξηγημένα με την έννοια ότι είναι δάνεια. Ακίνητα που συνδέονται με δάνεια και τα funds έχουν δάνεια, τα οποία αυτά θα πρέπει να βγουν μετά ενδεχομένως στο πληστηριασμό, ώστε μετά να μπορέσει το fund να αποκτήσει το ακίνητο. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλά εκεί. Και επίσης είναι και πάρα πολλά που είναι κλειστά, επειδή οι ιδιοκτήτες τα διατηρούν κλειστά για πολλούς λόγους. Δεν είναι ακριβό να το ανακαινήσουν. Έχουν θέματα κληρονομικά για τον οποιοδήποτε λόγο είναι κάποιο ξεχασμένο σπίτι στην επαρχία. Οπότε για πάρα πολλούς λόγους αυτά τα σπίτια διατηρούνται κλειστά.
0: Ναι. Και τα κίνητρα τα οποία έχουν δοθεί ως τώρα φαίνεται πως δεν είναι ικανά για να μπορέσουν να τους πείσουν να τα ανοίξουν τα σπίτια αυτά, γιατί κάθε τρεις και λίγο ακούμε μέτρα στην κατεύθυνση αυτή.
2: Σωστά. Όχι ακόμα. Τα δεδομένα δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δείχνουν τεράστιο πρόβλημα προσφοράς,
0: ναι,
2: και τεράστια αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης.
0: Παντού γίνεται αυτό, κύριε Μελαχρινέ. Ας πούμε για να πάρω το λεκανοπέδιο, για να μιλήσουμε γι' αυτό. Στο λεκανοπέδιο παντού ισχύει το ίδιο ή υπάρχουν περιοχές και περιοχές?
2: Υπάρχουν περιοχές και περιοχές, αλλά κατά κανόνα τα οικονομικότερα κίνητα, αν ξεκινήσουμε με τα ενίκια, στα ενίκια κάτω από 600 ευρώ για παράδειγμα, υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ χαμηλή προσφορά. Πλέον είναι δυσέβρετα, ακόμα και στα φοιτητικά διαμερίσματα. Είναι δύσκολο να δοθεί στην Αθήνα κάτι κάτω από 500 ευρώ.
0: Όταν λέτε κάτω από 600 ευρώ, τι σπίτι έχει στο μυαλό του κάποιος κάτω από 600 ευρώ? Γιατί ακούμε πολλά διάφορα και κάποια τρελά κιόλας. Ναι.
2: Εντάξει, αυτά που πλέον υπάρχουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι συνήθως χαμηλής ενεργειακής κλάσης. Δηλαδή δεν είναι ενεργειακά, μπορεί να έχουν θέματα με τα κουφώματα, να θέλουν δηλαδή κάποια ανακαίνιση ή να έχουν υψηλό μετά. Να πρέπει κάποιος να έχει μεγάλη καταδάλωση για τη θέρμανση, για το κοντίσιο στο ρεύμα.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουν τέτοια θέματα να αντισταθμίσει. Mm-hmm. Λοιπόν, να δει κάποιος κάποιον ήλιο 500-550 ευρώ, να πει: ωραία, θα προχωρήσω, αλλά να έχει τέτοια ζητήματα. Και να πρέπει να αλλάξει τα κουφώματα, να πρέπει να έχει τη συνεννόηση.
0: Ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης το διαθέτει σε αυτή μια τέτοια τιμή ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν έχει μπει στη διαδικασία να το ανακαινήσει.
0: Ναι. Τα ενίκια που ακούμε, εγώ μένω στα νότια προάστια στο Παλιοφάλιρο. Τα ενίκια που ακούμε είναι εξωφρενικά. Αλλά για να ζητούνται αυτά τα ενίκια, θα πει ότι κάποιοι τα πληρώνουν. Αλλιώς δεν θα έφταναν τόσο ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Και ειδικά στα νότια πράσινα, ναι, είναι, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, είναι μια διαφορετική αγορά τα νότια πράσινα, ειδικά από εκεί, από Παλιοφάλιρο και νοτιότερα.
0: Ναι.
2: Είναι μια άλλη αγορά. Έχει
0: τώρα
2: αρκετή διεθνή ζήτηση.
0: Διεθνή ζήτηση. Έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό και ζητούν σπίτια, εννοείται, έτσι δεν είναι, για να μείνουν?
2: Ακριβώς.
1: Οι τιμές πώς είναι τώρα, είναι σε επιβράδυνση, είναι σε μείωση, είναι σε άνοδο?
0: Και αγοράς και ενοικίασης.
1: Ναι, ναι.
2: Βεβαίως. Είναι οι ζητούμενες τιμές που συνεχίζουν και είναι σε αύξηση. Βέβαια, ο ρυθμός αύξησής τους είναι κατά τι χαμηλότερος από προηγούμενα έτη. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα νούμερα που έχουμε ήδη φτάσει είναι μεγάλα, οπότε οποιαδήποτε αύξηση αυτά είναι δεδομένη. Από την άλλη, υπάρχει διαφορά ως προς στο ποια ακίνητα αυξάνονται οι τιμές τους. Δηλαδή, στα ακριβά ακίνητα, εκεί ενδεχομένως οι τιμές σε κάποιες περιοχές να διορθώνουν κιόλας. Αυτό γιατί? Επειδή υπάρχει πίεση σε αυτόν που τα διαθέτει, επειδή είναι ενδεχομένως και μεγάλη φορολογία ή έχει κάνει κάποια μεγαλύτερη επένδυση. Οπότε εφόσον δεν μπορεί να τα πουλήσει στην τιμή που είχε αρχικά στο μυαλό του, αυτές οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Όμως εκεί μιλάμε για αρκετά ακριβά κινήτα. Για τα κινήτα που αφορούν την πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή κάτω από 250-300.000 ευρώ, εκεί οι τιμές δυστυχώς συνεχίζουν και ανεβαίνουν και τα προγράμματα που επιδοτούν τη ζήτηση. Ουσιαστικά, που αυξάνουν μάλλον τη
0: ζήτηση. Τα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 είναι προγράμματα, λέτε, που μεγαλώνουν τη ζήτηση, έτσι.
2: Ναι, ενώ έχουν, καταλαβαίνω πολύ το κοινωνικό πρόσημό τους, ως προς την αγορά και το αποτύπωμα που αφήνουν.
0: Αυξάνουν τα ενοικία.
2: Ακριβώς, αυξάνουν τη ζήτηση σε μια αγορά και σε μια εποχή που δεν έχουμε πρόβλημα ζήτηση, έχουμε πρόβλημα προσφοράς.
1: Οι προοπτικές τώρα ποιες είναι κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, είναι μια αγορά, έτσι, ας το πούμε, δύο ταχυτήτων. Των ακριβότερων ακινήτων που εκεί ενδεχομένως να υπάρχει μια διόρθωση, μια σταθεροποίηση, και των οικονομικότερων που τα στοιχεία μας δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Οπότε ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι να βγουν ακίνητα μαζικότερα στην αγορά. Δηλαδή ενδεχομένως μια γενναία, θα έλεγα, νομοθετική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες. Πολλά ακίνητα, για παράδειγμα, που έχει το δημόσιο, που έχουν τράπεζες, δεν έχουν αυτή την ταυτότητα που είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουν ολοκληρωμένο φάκελο αυτά που έχουν ενδεχομένως οι τράπεζες ή που έχουν τα funds προκειμένου να μπορούν να διατεθούν. Έχουν πάρα πολλά τέτοια γραφειοκρατικά ζητήματα, τα οποία αν αυτά δεν λυθούν να γίνουν γρήγορα, θα βγαίνουν πολύ λίγα στην αγορά με χαμηλό ρυθμό, και αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να βγουν αρκετά κινήτα μαζικά, να δημιουργηθεί ένα σοκ με την καλή έννοια στην αγορά, ώστε να αλλάξει λίγο και η ψυχολογία.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλούσα με έναν άνθρωπο της αγοράς πριν από κάνα χρόνο περίπου και έλεγε ότι οι τιμές των ακινήτων μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα πιάσουν τα βάνη, ακόμα και στα νότια που τον ρώτησα για την περιοχή εκεί. Τα ενίκια όμως δεν πρόκειται να πέσουν. Είχε αυτή τη θεωρία. Άνθρωπος της αγοράς, θέλω να πω το όνομά του, το ξέρετε σίγουρα. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, συνδέονται οι πωλήσεις και οι ενοικιάσεις. Δηλαδή, δεν θα ανεβαίνει το ένα ενώ θα πέφτει το άλλο για πολύ καιρό. Ναι. Συνήθως ξεκινάνε πρώτα τα ενοίκια να διορθώνονται. Συνήθως σε μια υγεία αγορά και μετά οι πωλήσεις. Ναι. Αλλά τώρα ενδεχομένως ο κόσμος φοβάται το έσχο του εξής στην Ελλάδα. Πολλές φορές σε άλλες χώρες, σε πιο όριμες αγορές ή αγορές που δεν έχουν περάσει μια κρίση από τη δική μας, ο κόσμος θα αντισταθμίσει το ενοίκιο με τη δόση του στεγαστικού δανείου. Οπότε μπορεί να δει τι τον συμφέρει και να πάρει με τέτοια απόφαση, επειδή δεν είναι τόσο δύσκολο σε άλλες αγορές να μεταβιβάσεις και το ακίνητο σου, ακόμα και αν έχει δάνειο. Είναι εύκολη.
0: Αν μπορείς να πάρεις δάνειο, βέβαια. Ναι. Σωστό.
2: Εδώ ο κόσμος έχει και στο μυαλό του την κρίση που περάσαμε, και ο ίδιος ή πολύ κοντινά του πρόσωπα μπορεί να είχαν χάσει το σπίτι του, να είχαν μεγάλο πρόβλημα αποπληρωμής του δανείου. Ναι. Οπότε φοβάται. Λες, στην Ελλάδα 20-25% των αγοροπολισιών κατοικιών γίνονται με τη στεγαστικό δάνειο, ενώ στην Ιταλία, που και εκείνη πέρασε μια κρίση, όχι σαν τη δική μας, αλλά και εκεί, το ποσοστό αυτό είναι 55%. Οπότε λοιπόν δεν έχουμε στο μυαλό μας και στην πράξη το αντίβαρο της σύγκρισης με το στεγαστικό δάνειο, που μπορεί να είναι ευνοϊκό ή μπορεί να είναι τροστόν αρκετά συγκρίσιμο, και στην τελική έχεις κατοχήσει και το ακίνητο σε κάποιο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό θα βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελαχρινέ.
2: Είστε
0: καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, συνιδρυτής και CEO του Σπιτόγατου. Το ξέρετε, το γνωστό Σπιτόγατο που μένουμε και βλέπουμε και βρίσκουμε σπίτια.
1: Και στοιχεία επίσης.
0: Στοιχεία που είναι ενδιαφέροντα.
1: Κάνει πολύ ενδιαφέρον στις μελέτες.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε και είπαμε ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

0: 2000 FM.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος

0: Κράτος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
3: νοσμό. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Χοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40.

0: πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε?
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε?
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας?
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα. Να είμαστε καλά, να μας ξεπελαγώνει, έτσι έλεγε η πεθερά μου συγχωρημένη, Αγία Πελαγία, μακάρι από όλα αυτά τα διάφορα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εσείς μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 78, στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατήρησεις σας και μέσω του Live 24 που μας ακούτε διαδικτυακά.

0: Μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα και κόσμος αρκετός. Μαθαίνω ότι αναμένεται να γεμίσουν κάποια ξενοδοχεία αύριο για τριήμερα, κόσμος πολλής, αλλά κάποιοι δεν θέλουν τον κόσμο. Διάβασα χθες με τεράστια έκπληξη, έγραψα δύο φορές από κάτω να σχολιάσω, αλλά το έσβησα, κρατήθηκα, διότι ακούω πότε θα φύγουν οι τουρίστες επιτέλους από το νησί και από κάτω επαγγελματίες λένε και εγώ αυτό πιστεύω, μακάρι και άντε έμεινε λίγος ακόμη χρόνος. Και αναρωτιέμαι, σε ένα νησί που το 70% περίπου ζει από το τουρισμό, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας εδώ στο νησί, ότι δεν πρέπει να έρχονται τουρίστες, τότε γιατί φωνάζουμε να γίνονται πώς το λένε, διαφημίσεις, να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση, να συμμετέχει σε εκθέσεις, να δίνει ένα σωρό λεφτά για να, διαφημίζεται σε ξένα μέσα. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Δηλαδή ενοχλεί τους τουρίστες κάποιους, ενοχλούν οι τουρίστες κάποιους. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Από τη δεκαετία του 80 ήταν δική μας επιλογή. Οι περισσότεροι είχαν ένα χωραφάκι, είχαν μια δουλειά, τα αφήσαν αυτά. Άλλος ήταν επιπλοποιός, άλλος είχε ένα κατάστημα εμπορικό και θέλαν να γίνουν ξενοδόχοι. Δεν τους έπιασε κανένας από το λαιμό. Είδαν ότι υπάρχει χρήμα εκεί πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Τα παιδιά τους άρχισαν να δουλεύουν στις επιχειρήσεις. Εγκαταλείφθηκε κάθε άλλος κλάδος και γίναμε σχεδόν μονοκαλλιέργεια εδώ στη Σάμο, το τουρισμό. Άμα λοιπόν δεν έρθουν οι τουρίστες, πώς θα βγει αυτός ο έρμος ο χειμώνας? Και θεωρούν κάποιοι που είναι στο δημόσιο ότι αν δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας θα υπάρχουν εκείνοι στο δημόσιο. Πραγματικά εξεπλάγει από αυτή την ανάρτηση και από κάτω να συμφωνούν επαγγελματίες, έμποροι. Και όχι μόνο, απλός έμπορος. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Μάλλον δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε σε αυτό το νησί και είναι ξεκάθαρο βέβαια. Εντάξει, μου πείτε τώρα το ανακάλυψες. Όχι. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θέλουμε. Δεν θέλουμε κόσμο. Ή τον θέλουμε τον κόσμο 2 μήνες, 3, να γίνει και λίγο τον ταλαβέρι. Αλλά εκεί όταν πιάνει 20 Σεπτεμβρίου αγανακτούμε και λέμε να φύγει ο κόσμος από το νησί. Πώς λοιπόν κάνουμε ενέργειες και τόσα πλάνα για να έχουμε 4 season, 4 εποχές, κάπως αλλιώς νομίζω, ήταν ένα σύνθημα της Ένωσης Ξενοδόχων. Πραγματικά, με ξεπερνάει όλο αυτό που διάβασα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη από τη δική μου, ή τέλος πάντων μπορεί εγώ να μην τα βλέπω πολύ καθαρά τα πράγματα. Αλλά εδώ όταν δεν πάει καλά ο τουρισμός, είδαμε τι έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που δεν είχαμε καθόλου τουρισμό και δεν υπήρχε τίποτα. Και μην κοιτάτε τότε που είχαν πάυσει, υπήρχε πάγωμα των πληρωμών, δόθηκαν οι επιστρεπτές, έπαιρνε κάποιος 500 τόσα, δεν είχε και πού να πας, μόνο σούπερ μάρκετ. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι αν δεν έρθει εδώ τουρισμός, τι θα γίνει αυτό το νησί? Πραγματικά, τι να πω. Βγάλαν τις ξαπλώστρες και λένε ευτυχώς λέει που βγήκαν οι ξαπλώστρες από τις παραλίες και είναι λέει ωραίες οι παραλίες. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε επιστρέψει τη δεκαετία του 80 που στρώναμε την πετσέτα μας και οι πέτρες ήταν ή τις ψάθες μας και μας εμπόδιζαν οι πέτρες και πολύ περισσότερο αν είχε και πίσα ή πηγαίναμε εδώ στο λιμάνι Ροδίτσες και λοιπά που είχε και κάτι πέτρες με πίσα και δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε κάποιοι και λερώναμε πετσέτες, ψάθες τέλος πάντων να επιστρέψουμε εκεί. Δηλαδή δεν θέλουμε να απολαύσουμε μισή ώρα να ξαπλώσουμε σε μια ωραία ξαπλώστρα? Και δεν σας λέω εκεί που χρεώνουν και στη Σάμο είναι το πιο φθηνό νησί στην ενοικίαση ξαπλώστρας. Να το ξέρετε αυτό. Στην Πάτμο εδώ και 15 χρόνια πλήρωνες για μια πλαστική ξαπλώστρα 20 ευρώ το σετ. Τώρα δεν σας λέω πόσο έχει πάει. Λοιπόν, εδώ το πιο ακριβό σε ξενοδοχείο πεντάστερο είναι 30-40 ευρώ. Και μιλάμε για, εντάξει, αναπαυτικές ξαπλώστρες και λοιπά. Δεν θέλουμε αυτήν. Πας λοιπόν και στην περιοχή που είναι άδεια. Δεν είναι όλη η παραλία γεμάτη με ξαπλώστρες. Δηλαδή τέτοιο κακό και τέτοιο, έτσι, τέτοια οργή για τους τουρίστες που έρχονται και για το ότι θέλουμε το νησάκι μας να είναι παραδοσιακό, δεν ξέρω. Το θέλουμε όμως να είναι παραδοσιακό όλο το χρόνο. Ας το αποφασίσουμε λοιπόν και να δούμε. Ας πηγαίνουμε να καλλιεργούμε, να ψαρεύουμε, που και αυτά είναι τώρα μέσα στα προβλήματα. Είδατε, οι ψαράδες είναι δεμένοι από την 1η του Οκτώβρη και λοιπά. Πραγματικά λυπάμαι όταν διαβάζω τέτοιες αναρτήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες με τον Υπουργό Εξωτερικών που βρέθηκε στην Αθήνα. Η Αθήνα αστακός βέβαια, αστυνομία κακό, κλειστοί οι δρόμοι, οι Αθηναίοι υπέφεραν χθες, όπως βέβαια γίνεται κάθε φορά που έχουμε μία αντίστοιχη επίσκεψη ενός έτσι προσώπου πολιτικού από άλλες περιοχές του κόσμου. Και γενικότερα μία έτσι σημαντική επίσκεψη, η Αθήνα ταλαιπωρείται. Οι Αθηναίοι μάλλον, να το πω σωστά. Θετικό λοιπόν πρόσημο, όπως διαβάζουμε σήμερα στο NGR, στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, βάζει το Μαξίμου, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Εν μέσω αντιπολεμικών συλλαλητηρίων που τον χαρακτήριζαν ανεπιθύμητο, όπως και εδώ στη Σάμο που έγινε την Τρίτη το βράδυ πήγε το φορεία, ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα ως επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και φεύγει έχοντας εξασφαλίσει εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος πωλήσεων στρατιωτικού υλικού σε ξένες χώρες προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση. Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο οπλισμό, πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 που θα αρχίσει να παραλαμβάνει πολεμική αεροπορία τον Νοέμβριο του 2029, αλλά και για τα F-16 που ήδη διαθέτει στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα αναβάθμισης 37 μαχητικών F-16. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε επανειλημμένα την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο αλλά και πυλώνα της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ κάλεσε την Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα. Είχε θερμή συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Νωρίτερα μάλιστα, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Ρούμπιο είχε χαιρετήσει την πολιτική της Αθήνας να δαπανά έως το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η αμερικανική στρατηγική παρουσία αλλά και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας διασταυρώνονται στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, από όπου αναπτύσσονται στρατιωτικές δυνάμεις τον ΗΠΑ προς βορρά και νότο. Ο κύριος Γεραπετρίτης από την πλευρά του εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να παράσχει, εφόσον καταστεί αναγκαίο, ναυτική συνδρομή στην περιοχή των στενών του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν και θα υπάρχει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Ο ίδιος είπε ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό είναι συμπληρωματικές προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο υποστήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν από τη βάση της Σούδας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της υποστήριξης του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει πλέον καταστεί πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητα, σημείωσε, αναφέροντας την παροχή ασφάλειας στην Κύπρο, Βουλγαρία και σε χώρες του κόλπου. Επίσης, ο Ρούμπιο στις επαφές του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικά στελέχη περιέγραψε το θεμέλιο της συνεργασίας. Είπε ότι είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά, Ελλάδα και ΗΠΑ. Έχουν μια μακρά, είπε, ιστορία συνεργασίας. Η σπουδαιότητα αυτή υπογραμμίζεται από τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμενες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, είπε ο κύριος Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι έχουμε κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος και για τα μέσα που χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτά αναφορικά με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά στο Γενικό Λύκειο Σάμου, Κάρλο Βασίων, όπου εκεί οι μαθητές και οι γονείς έχουν ξεσηκωθεί άνθρωποι και διαμαρτύρονται, γιατί 1,5 μήνα μετά υπάρχουν τεράστια κενά. Δηλαδή, μου έλεγε χθες μία μητέρα, για 40 ώρες κενά. Τα παιδιά σχεδόν δεν κάνουν μάθημα και υπάρχει έντονη δυσφορία, αλλά και για το θέμα των συμπτύξεων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου έχει απευθύνει αίτημα για άμεση και λειτουργική στελέχωση του σχολείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στελέχωσης της σχολικής μονάδας και ζητά την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και πρωτίστως το δικαίωμα των μαθητών σε πλήρη, σταθερή και ποιοτική εκπαιδευτική κάλυψη. Για λόγους ακρίβειας και αντικειμενικής ενημέρωσης, αναφέρει η επιστολή, επισημαίνουμε ότι η εικόνα έχει μεταβληθεί ως προς τα δύο μαθήματα της ΓΑΜΑ Λυκείου, η γλώσσα γενικής παιδείας και η βιολογία πράγματι δεν διδάσκονταν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και να πούμε ότι αυτά είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Όμως από την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται η κάλυψη των αντίστοιχων διδακτικών αναγκών, και από ό,τι μαθαίνω θα πάει από το βαθύ ο βιολόγος να συμπληρώνει εκεί ώρες. Η εξέλιξη αυτή είναι ασφαλώς θετική. Δεν σημαίνει όμως ότι το συνολικό πρόβλημα στελέχωσης έχει αντιμετωπιστεί με τρόπο πλήρη και λειτουργικό. Και αναφέρουν στην περίπτωση της γλώσσας, δεν θα πω τώρα σε άλλες λεπτομέρειες, να σας τα διαβάσω όλα αυτά. Αναφέρει βέβαια ότι σχετικά έγγραφα επιδόθηκαν με όλα αυτά τα προβλήματα και για τη σύμπτυξη των τμήματων στις εκπροσώπους της Διεύθυνσης 14 Σεπτεμβρίου. Δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει καμία απάντηση. Παράλληλα, μέχρι τώρα αποκατάσταση της λειτουργίας του σχολείου δεν μπορεί κατά την άποψή μας να θεωρηθεί επαρκής, καθώς η κάλυψη ορισμένων κενών επιτυχάνεται με λύσεις που μεταφέρουν το βάρος σε άλλες τάξεις και σε άλλες διδακτικές ώρες ή στο συνολικό ορολόγιο πρόγραμμα. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε και τα παιδιά για το θέμα το συγκεκριμένο, καθώς υπάρχουν δύο επιστολές. Η μία, όπως είπαμε, είναι από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ η άλλη επιστολή είναι από τα παιδιά, από το 15μελές Συμβούλιο, το οποίο, όπως είπαμε, απεστάλλει προς την διεύθυνση και αυτή η επιστολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τα παιδιά διαμαρτύρονται για τα κενά που υπάρχουν 1,5 μήνα μετά. Και λέει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και σχολικά βιβλία. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολικού προγράμματος. Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρούμε, αναφέρουν τα παιδιά, το ζήτημα που αφορά στην τρίτη λυκείου τα τμήματα της γενικής εκπαίδευσης. Λειτουργούν δύο τμήματα, ενώ σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού καθίσταται επιτακτική ανάγκη για να δημιουργηθεί και τρίτο, και παρόμοια κατάσταση στη β' και λοιπά. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του Γενικού Λυκείου Καρλοβάσου, ο Άγγελος Τσολάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: αρχικά θα ήθελα σήμερα, πριν αρχίσω να μιλάω, να υποθεί πως έχω λάβει την απαραίτητη άδεια των γονέων μου για να απευθυνθώ απέναντί σας εν ώρα μαθήματος.
0: Ωραία, τέλεια. Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Όπως είπατε, είμαι ο πρόεδρος του 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου και εκπροσωπώ τη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας σήμερα.
0: Πάμε σήμερα λίγο στα ακριβή προβλήματα, δηλαδή πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν, πόσες ώρες χάνονται και σε ποια μαθήματα είναι τα κενά, γιατί καταλαβαίνω τώρα από τη βιολογία γλώσσα, μιλάμε για μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα που θα υπάρχουν κενά. Δεν, τώρα 1,5 μήνας...
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αρχικά να πούμε ότι θα αρχίσουμε από την πρώτη ηλικίου. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα όπως η νεοελληνική γλώσσα, η ιστορία, τα αγγλικά, τα αρχαία ελληνικά. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Β' και στη Γ', αλλά κυριότερα στη Γ' δεν πραγματοποιείται το μάθημα στην κατεύθυνση της υγείας, το μάθημα της βιολογίας, που εμείς σαν μαθητές το θεωρούμε ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, έχουμε σήμερα 8 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει έρθει βιολόγος στο σχολείο μας. Επίσης, με αποτέλεσμα να παίρνουν ώρες από μια κυρία που μας κάνει άλλα μαθήματα όπως φυσική, χημεία και να τη βάζουν να κάνει βιολογία που δεν έχει και κάποιο χαρτί πάνω σε αυτό. Και τώρα ας πούμε την έχουν αποσπάσει γιατί την είχαν στείλει από όσο γνωρίζουμε στο μουσικό σχολείο. Και την πήραν από εκεί για να έρθει να καλύψει εδώ πέρα το μάθημα της βιολογίας.
0: Και βιολόγου από ότι... έχει έρθει ή είναι αυτός που είναι από την
1: ΣΑΜΟ? Όχι, ναι, όπως ξέρουμε είναι διορισμένη εδώ πέρα αυτή η κυρία που σας λέω. Απλά την έχουν πάρει και στο μουσικό για να συμπληρώσει κάποιες ώρες. Αλλά τώρα μέσα αυτή τη βδομάδα, επειδή ήταν να έρθει, όπως γνωρίζουμε, έχει έρθει άλλη βιολόγος, απλά είχε κάποια θέματα με τη μετακόμιση της εδώ πέρα. Κάποια προβλήματα υγείας να πούμε, ουσιαστικά ξανά άνοιξε το κενό.
0: Άρα τα κενά είναι πολλά και δεν ξέρω ουσιαστικά πόσες ώρες τη μέρα κάνετε μάθημα.
1: Χάνονται περίπου, για να καταλάβετε αρχικά σίγουρα μας λείπουν τρεις φιλόλογοι. Τώρα να σας πω ακριβώς δεν τα έχουμε υπολογίσει. Νομίζω είναι γύρω στις διδακτικές ώρες που είναι πρέπει να είναι γύρω στις 12. Και δηλαδή αυτό το πρόβλημα που σας είπα υπάρχει και στην Τρίτη, δηλαδή τα παιδιά της Γενικής δεν κάνουν κόντρα μάθημα, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε εξεταζόμαστε στο τέλος, η ιστορία, το γάμα 1 και το γάμα 2 οικονομίας δεν κάνουμε. Και επίσης νομίζω και ένα μάθημα Γενικής δεν πραγματοποιείται και στις δύο τάξεις Γενικής Παιδείας της γάμα λυκείου.
0: Το ζήτημα είναι, εκτός από αυτό, λέτε και για τμήματα που θα έπρεπε να έχουν χωριστεί, να έχουν σπάσει τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, και το θέμα των συμπτύξεων των μαθητικών τμήματων, ξέρω ότι είναι πρόβλημα, υπήρξε και παρέμβαση από το Δήμο ότι οι σχολικές αίθουσες εκεί δεν είναι μεγάλες για να μπορούν να χωρούν τόσα παιδιά.
1: Ναι, όπως γνωρίζετε, η γάμα γενικής παιδείας, στην οποία υπάρχουν δύο τμήματα, ενώ οι συνθήκες απαιτούν τη δημιουργία τρίτου τμήματος, δηλαδή από όσο γνωρίζουμε έχει έρθει κάποιος από το Δήμο και έχει κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις και δεν θυμάμαι, ήταν γύρω, οι τάξεις βγαίνουν γύρω στα, για 21 παιδιά, γύρω στα 40 τετραγωνικά, 30 δεν θυμάμαι ακριβώς και είναι μέσα στις τάξεις 25 παιδιά στη γάμα γενικής που υπάρχουν δύο τμήματα των 25 παιδιών, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 21 παιδιά μέσα. Παρόμοιο όμως είναι και το ζήτημα στη Β' Λυκείου, που είναι ένα τμήμα στη Β' Θετικής Προσανατολισμού, που υπάρχει ένα τμήμα 25 παιδιών, ενώ πάλι οι συνθήκες πετούν τη διαχώρηση του υπάρχοντος τμήματος. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η συγχώνευση τόσων μαθητών σε μία αίθουσα δυσκολεύει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και την αποτελεσματική όμως παρακολούθηση όλων των μαθητών. Αλλά το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη μας τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, για να φανταστείτε, άμα χρειαστεί κάποια στιγμή να εκενωνώσουμε το σχολείο, τόσα πολλά παιδιά είναι περίπου 120 παιδιά πάνω στον πανόρφο. Όσο να είναι, είναι ένας διάδρομος περίπου 15-20 μέτρα, δεν είναι πολύ δύσκολο να εκενωθεί ένα σχολείο από 120 παιδιά. Ποιος θα προλάβει να βγει? Και σκεφτείτε ότι είναι από πάνω και οι καθηγητές, περίπου 12 καθηγητές στο σύνολο.
0: Το θέμα είναι ότι δίπλα, μάλλον για όλη αυτή την κατάσταση, έχετε συμμάχους, αν μπορώ να το πω έτσι, τους γονείς είναι δίπλα σας, σας στηρίζουν, έχουν κάνει και εκείνοι από την πλευρά τους τις ίδιες ενέργειες, δηλαδή επιστολή στη ΔΙΔΕ. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, οι προϊσταμένοι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την άλλη φορά είχε μία άδεια, δεν ξέρω τώρα αν έχει επιστρέψει, έχει πολλή δουλειά να κάνει και να απαντήσει σε αυτές τις επιστολές, αλλά και να πάει να δει η ίδια τις αίθουσες σε όλα τα σχολεία, γιατί ξέρετε ότι εδώ παιδιά συνομήλικά σας και πιο μικρά βρέθηκαν στο κρατητήριο και θα οδηγηθούν και στις δικαστικές αίθουσες στις 10 του Δεκέμβρη, γιατί ζήτησαν το αυτονόητο να μην είναι στιβαγμένα και τέλος πάντων όλα αυτά. Άρα πιστεύω ότι πρέπει σύντομα να αναλάβει τις ευθύνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.
1: Ναι, γιατί αρχικά έχουμε ενημερωθεί από τη διεύθυνση του σχολείου μας ότι έχει γίνει σχετικό αίτημα για τη διαχώρηση αυτών των τμήματων από τις 30 Ιουλίου. Και σε αυτό το αίτημα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ακριβής απάντηση. Μάλιστα. Έχουν γίνει, από όσο ενημερωθήκαμε τώρα πριν λίγες μέρες, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε από τις 30 Ιουλίου και έχουμε αυτή τη στιγμή Οκτώβριο, είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει και το πρόβλημα το ζούμε εμείς καθημερινά οι μαθητές.
0: Μήπως έχουμε κάποιο, δηλαδή μετά τις επιστολές που αποστήλατε, υπάρχει κάποια αντίδραση ή θεωρείτε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη?
1: Από όσο γνωρίζω, πρέπει για το χρονικό διάστημα που έχουν, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιοι, μάλλον οι δευτεροβάθμια, έχουν μέχρι 60 ημέρες να απαντήσουν σε αυτές αρχικά πρώτα στη διεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι σε επιστολές που έχουμε στείλει εμείς και ο Σύλλογος Γονέων. Αλλά ναι, αυτό, όπως γνωρίζω, μέχρι 60 μέρες έχουν να απαντήσουν, αλλιώς μετά δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία που ακολουθείτε.
0: Τώρα, αύριο εσείς έχετε αποφασίσει να κάνετε μία συμβολική, έτσι, μία παράσταση μάλλον διαμαρτυρίας γύρω στη μία το μεσημέρι.
1: Με συγχωρείτε και χτυπάει το κουδούνι εδώ πέρα και δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Λέω, αύριο έχετε γύρω στη μία αποφασίσει να κάνετε μία κινητοποίηση με τους γονείς.
1: Ναι, ναι, αύριο όπως έχουμε ενημερώσει και έχει κοινοποιηθεί, συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά έξω από το σχολείο μας, δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια αντιπαράθεση. Μετά από τις επανειλημμένες προσπάθειες της διεύθυνσης και της δικές μας και του συλλόγου μας, των γονέων και κηδεμόνων, και από ό,τι παρατηρούμε δεν ακουγόμαστε και καταλήξαμε ότι είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να ακουστούμε αυτή η διαμαρτυρία.
0: Μία η ώρα λοιπόν, θα συμμετέχετε όλοι οι μαθητές μετά το πέρας της σχολικής ώρας τέλος πάντων των μαθημάτων, ή θα σταματήσετε μία η ώρα τα μαθήματα για να κάνετε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας?
1: Όχι, δεν θα σταματήσουν τα μαθήματα, θα είναι μετά το τέλος του σχολείου. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που θα έρθει για να μας συμπαρασταθεί ότι θα κρατήσουμε τελείως ουδέτερη στάση απέναντι σε άτομα που θα προσπαθήσουν να πολιτικοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς το κάνουμε αυτό ξεκάθαρα για να ακουστούμε ως μαθητές, να ακουστούν τα προβλήματά μας, και δεν θέλαμε να υπάρξει κάποια αναστάτωση. Έχουμε ενημερώσει τις αρχές εδώ πέρα, τις τοπικές. Έχει ενημερωθεί και ο Δήμος. Θα υπάρξει επίσης αντιπροσωπεία του Δήμου εκεί πέρα που θα μας στηρίξουν. Ενημερωθήκαμε από, δεν γνωρίζω, κάποιο συμβούλιο φοιτητών ότι επίσης θα έρθουν να μας υποστηρίξουν. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν θα υπάρξει κάποια πορεία, γιατί όπως σας είπα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια δύσκολη κατάσταση. Και όπως σας είπα, δεν θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε το θέμα. Είναι ξεκάθαρα, αυτό γίνεται ξεκάθαρα και μόνο για να ακουστούμε εμείς σαν μαθητές, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να ακουστούμε. Έτσι μας έχουν κάνει να καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και μετά το πέρας των μαθημάτων θα είστε εκεί να διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά. Το κάνατε ξεκάθαρο ότι δεν θέλετε κάποιοι να εισβάλλουν ή τέλος πάντων να πολιτικοποιήσουν, να δώσουν χρώμα σε αυτή την κινητοποίηση. Είναι μια μαθητική κινητοποίηση. Έχετε μαζί σας τους γονείς σας και διαμαρτύρεστε για τα αυτονόητα βέβαια, ότι θέλετε τους εκπαιδευτικούς και να συμπληρωθούν όλα τα μαθήματα να γίνονται κανονικά, κυρίως σε μαθητές λυκείου και μαθητές που θα δώσετε πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Καλά, ναι, βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είμαστε, γιατί με ρωτήσατε πριν να φέρατε για τα παιδιά στο βαθύ, αρχικά εμείς να πούμε ότι είμαστε κατά της κατάληψης, δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση αυτή την ενέργεια, γι' αυτό και όπως σας είπα συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά, εκτός σχολικού ωραρίου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη κίνηση από εμάς σαν μαθητική κοινότητα, ούτε κάποια αποχή, ούτε κάποια κατάληψη. Δεν στηρίζουμε αυτό που κάνουμε τα παιδιά και κρατάμε ουδέτερη στάση στα μαθητική κοινότητα απέναντι σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε σε επαφή. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και μακάρι να υπάρξει άμεσα ανταπόκριση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε εδώ σε τοπικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που μας δώσετε και τη δυνατότητα να ακουστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον μαθητή, τον Άγγελο Τσολάκη, πρόεδρος του 15 μελούς. Ένα παιδί, είδατε, τι συγκροτημένο λόγο. Τα παιδιά ειρηνικά θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τα κενά που υπάρχουν και πολύ καλά κάνουν. Αν δεν γίνει έτσι γνωστή μια διαμαρτυρία, μάλλον ένα πρόβλημα μέσω μιας διαμαρτυρίας, πολλές φορές δεν γίνεται και κάτι. Είναι και ένα όπλο αυτό πάντα. Μακάρι να υπάρξουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί που θα καλύψουν τα κενά, το καταλαβαίνουμε, είμαστε και μακριά, πολλοί αποδέχονται τους διορισμούς, σε λίγο φεύγουν, λένε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εντάξει τώρα το τι και πώς, δεν θα μπω στη διαδικασία να το αναλύσω. Το ζητούμενο, μάλλον το γεγονός είναι ότι παραμένουν κενά και είμαστε στις 8 του Οκτώβρη, ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει 1,5 τα σχολεία και σίγουρα όλο αυτό δεν είναι η καλύτερη εικόνα για το σχολείο, για τα παιδιά γενικότερα, κυρίως οι μαθητές λυκείου που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και δεν έχουν τους καθηγητές για το συγκεκριμένο μάθημα, όπως η βιολογία παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, να πούμε ότι αναφορικά με το Blue Carrier έχει το πλοίο ρημουλκηθεί. Υπάρχουν κάποια γκαράζ που δεν έχουν υποστεί ζημιές. Ωστόσο, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο, δηλαδή η εικόνα της καταστροφής ή αποτίμηση των ζημιών, για να το πω καλύτερα, γιατί μπορεί να μην είναι και ολική η καταστροφή, θα την έχουμε τα επόμενα 24 ώρα. Ωστόσο, υπάρχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου εκεί ήδη έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι που έχουν πάθει ζημιές, είχαν παραγγείλει πράγματα, τα είχαν πληρώσει και στέλνουν τα τιμολόγια, γιατί σίγουρα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιστοποιήσουν, να αποδείξουν ότι όντως είχαν φορτίο, είχαν πληρώσει και μόνο με τα τιμολόγια μπορεί να γίνει αυτό. Έχουν λοιπόν αποστείλει τα τιμολόγια και αναμένουν, εφόσον θα γίνει και το ξεκαθάρισμα για το ποια φορτηγά έχουν καεί ολοσχερώς, τι προϊόντα, τι αγαθά έχουν καταστραφεί, θα μπορέσουν από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ότι αύριο ή σε ένα μήνα θα πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα, το κατανοούμε, και πολλοί άνθρωποι έχουν προβεί σε επαναληπτική παραγγελία, γιατί τα χρειαζόταν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν έχεις για ένα συνεργείο πράγματα, αν έχεις ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, εμπόρευμα για τα μαγαζιά, όπως μας έλεγε η κυρία Μαγαλιού, υποδήματα για την παρέλαση, ρούχα για την παρέλαση, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει θέμα, το κατανοούμε αυτό. Και καλά να τα ξαναπαραγγείλεις ακόμη και αν δεν τα είχες πληρώσει ή κάποια τα έχεις πληρώσει. Το θέμα είναι να υπάρχει υπάρχουν και στη βιοτεχνία από εκεί τέλος πάντων που τα έχεις παραγγείλει. Πολλά τα προβλήματα ήταν κάτι το οποίο κλώνησε την τοπική αγορά και κλονίζει και θα κλονίσει μόλις θα είναι ξεκάθαρη πλέον και η αποτίμηση των ζημιών, την τοπική οικονομία του νησιού. Κυρίως και οι άνθρωποι που είχαν τα φορτηγά τους, που είναι κάτι πολύ ακριβό, ένα ψυγείο, ένα φορτηγό, ένας τράκτορας, δεν είναι εύκολα αυτά δηλαδή να τα αγοράσεις άμεσα, σύν του ότι ακόμη και να υπάρχουν τα χρήματα και μέχρι να αποζημιωθείς να τα δώσεις, είναι το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή ότι δεν έχεις με τι να μεταφέρεις τα επόμενα εμπορεύματα. Όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ μαζί.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

0: στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές σπανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
13: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
12: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 22730 27011. Καλή σχολική χρονιά!
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13

0: Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5 και 99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2 και 75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: 2000 FM.
6: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: Εδώ συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθώς υπάρχει μια εξέλιξη σχετικά με το θέμα που, για το θέμα που μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του 15 μελούς του Γενικού Λυκείου, Κάρλο Βάσου, τον Άγγελο Τσολάκη, καθώς εκεί έχουν δημιουργηθεί θέματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών με πολλά κενά και μάλιστα σε μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
8: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, και στους ακροατές μας.
7: Λοιπόν, για πείτε μου, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, ενημερώνομαι για το θέμα?
8: Ναι. Καταρχήν είναι πολύ σοβαρό θέμα, να το επαναλάβω, και έτσι είναι κοινότυπο, αλλά το επαναλαμβάνω συνέχεια. Η εκπαίδευση, οι μαθητές είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για μας όλους και για την κοινωνία. Λοιπόν, είδα το πρόβλημα και από την καταγραφή του 15 μελούς και από το Σύλλογο Γονέων. Μίλησα άμεσα με την κυρία Στρατάκη, την Διευθύντρια στη Μυτιλήνη, της εκπαίδευσης της περιοχής και μου είπε ότι μέχρι 16 του τρέχοντος μηνός θα το λύσει το θέμα. Το θέμα προέκυψε κυρίως για το φιλόλογο, τη φιλόλογο η οποία δεν απεδέχθη το διορισμό και υπάρχει αυτή η δυσκολία στο πρόγραμμα. Θα το παρακολουθώ σε ένα το θέμα, πάντως μου υπεσχέθη ότι την επόμενη εβδομάδα μέχρι 16 θα λύσει το θέμα.
7: Μακάρι.
8: Με αναπληρωτές εννοώ.
7: Ναι, μακάρι να γίνει, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως είπατε και εσείς.
8: Βέβαια. Σας είπα, θα το παρακολουθώ. Δεν έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα εκπαίδευσης για πολλούς λόγους. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή, οι μαθητές να μην έχουν καθηγητή. Και μάλιστα για μαθήματα με πανελλήνια, που υπάρχουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είναι τα φιλολογικά μαθήματα.
7: Βέβαια. Και σαν γιατρός έχετε και την ευαισθησία βέβαια και για τα θέματα τα ιατρικά και τις ελλείψεις, και επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάλι, όχι ότι έχει σταματήσει καθόλου, σχετικά με την υποστελέχωση του νοσοκομείου, εσείς έχετε κάποια μέσω των επαφών σας ενημέρωση για αποδοχή της προκήρυξης των θέσεων, μάλλον να έχουν ενδιαφερθεί γιατροί να έρθουν εδώ στο νοσοκομείο?
8: Το έχετε επισημάνει το θέμα, ότι είναι θέμα όσοι προσέρχονται, αν υπάρχει ένας ικανός αριθμός που ενδιαφέρεται. Και αυτό που είναι περίεργο και είναι ασφαιτώσει προς διερεύνηση είναι γιατί το έχουμε στη Σάμο και δεν το έχει η Καρία, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι πιο εύκολα πάει κάποιος στην Καρία από τη Σάμο. Άρα εδώ χρειάζεται να το δούμε το θέμα σε όλες τις διαστάσεις. Χωρίς να πω που οφείλεται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρόβλημα. Για το θέμα που ρωτάτε τώρα, μιλάω με το διοικητή συνέχεια, γίνονται παραπροκηρύξεις και θα δούμε. Το Υπουργείο αποσπά ειδικά παθολόγους, μια παθολόγο από το Ιπποκράτειο, αλλά το μείζον θέμα είναι το οποίο έχει μια διαχρονικότητα και τεράστιο ενδιαφέρον, είναι ο μαγνητικός τομογράφος και τη αιμοδυναμική μονάδα. Και για αυτό το θέμα συνεχώς πιέζω. Ξέρετε, στο δημόσιο οι προκηρύξεις έχουν μια διαδικασία. Στα πλαίσια μιας διαφάνειας υπάρχει μια διαδικασία που επιτρέπει να γίνονται ενστάσεις, εκδίκαση εστάσεων και αυτά. Είναι στην τελική φάση και τα δύο. Δηλαδή έχει οι εστάσεις για το μαγνητικό τομογράφο έχουν εκδικαστεί στο εφετείο. Πιστεύω ότι η απόφαση η οποία θα είναι επαστώσει θετική θα βγει μέχρι τέλος του έτους, πιστεύω ότι θα έχει λυθεί το θέμα. Δεν μπορώ από κάτι άλλο να σας λέω. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα γίνεται μια αγορά μηχανήματος με προοπτική ενός μηνός, εδώ θέλουμε 3 χρόνια τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι το δημόσιο δεν μπορεί να το παρακάμψει με αυτό. Δηλαδή εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και μαγνητικό τομογράφο, επαστώσει τελική φάση της διαδικασίας και αιμοδυναμική μονάδα.
7: Μακάρι.
8: Και πολύ σημαντικό, ξέρετε, καλά, του μαγνητικού τομογράφου τα πλεονεκτήματα για το νησί, για τον νομό, τα καταλαβαίνετε. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουν στοιχείο οι ασθενείς μας για να κάνουν τις εξετάσεις, οι οποίες είναι πλέον εξετάσεις ρουτίνας, θα έλεγα, οι μαγνητικές τομογραφίες. Αλλά η αιμοδυναμική μονάδα έχει μια τεράστια σημασία όσον αφορά το παρόν και το μέλλον. Θέλω να σας επισημάνω, να θυμίσω ότι στοιχείο, στη Μυτιλίνη υπάρχει αιμοδυναμική μονάδα και πηγαίνουν γιατροί από την Αθήνα και έχουν κάνει πάνω από 2.000 επεμβάσεις. Ένα απίστευτο νούμερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πηγαίνει ομάδα γιατρών από το Ναυτικό Νοσοκομείο. Πριν από όλος αυτός ο πληθυσμός θα έχει έρθει στην Αθήνα. Ενδεχομένως πολλοί θα είχαν απώλειες, θα είχαν προβλήματα επιδείνωσης της υγείας τους ή ακόμα και θανάτους. Θέλω να πω ότι είναι βασικό για τη ΣΑΜΟ. Για όσους που δεν το καταλαβαίνουν, να με πιστέψουν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό που για το μέλλον του νοσοκομείου μας. Βέβαια, εσείς θα μου πείτε εδώ δεν έχει παθολόγο. Ναι, είναι κάτι παράλληλο το οποίο πρέπει να βρεθούν οι θελοντές να έρθουν. Και σας λέω ότι βλέπω και τα δημοσιεύματα και εσείς θα αναδεικνύετε ότι χρειάζονται κίνητρα επιπλέον. Το Υπουργείο έδωσε ό,τι κίνητρα μπορούσε να δώσει. Που αφορά την εξέλιξη, που αφορά τη διαδικασία, τη δυνατότητα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται οικονομικό, παρότι έχει βελτιωθεί πολύ, ότι δεν είναι επαρκές κίνητρο. Και εδώ έρχεται η προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας. Αν δείτε τι γίνεται σε άλλα νησιά διαδοχικά, παίρνουν δημοτικές ενότητες, αποφάσεις για ενίσχυση με πλέον επιδόματα. Ίσως πρέπει και σάμα να γίνει κάτι τέτοιο. Παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές που έχουν οι Δήμοι, ενδεχομένως δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Για παραπάνω κίνητρο, ένα ισχυρό κίνητρο για να καλύψει κάποιος τα έξοδά του, το ενίκιο του, τη διαμονή του και να έρθει στη ΣΑΜΑ.
7: Η αλήθεια είναι ότι απαιτούν κάποιοι βέβαια και λένε ότι ένα κίνητρο και οικονομικό εκτός από το σπίτι θα ήταν π.χ. να δοθεί ένα ποσό, αλλά όχι σε μορφή επιδόματος, γιατί υπάρχουν οι κρατήσεις. Π.χ. μιλώντας χθες με τον κύριο Φιλιππή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου του νοσοκομείου, του λέω δηλαδή πόσο μπορεί να είναι αυτή η αύξηση μισθού. Δηλαδή με 500 ευρώ αν έμπαινε, ήταν η αύξηση σε κάθε μισθό, θα ερχόντουσαν οι γιατροί. Δηλαδή και αυτή την αύξηση πώς την προσδιορίζουμε, δεν ξέρω. Και εσείς, ανάλογα βέβαια και τον ιατρό, δεν ξέρω. Ένας γιατρός στην Αθήνα μπορεί τα 500 ευρώ να τα πάρει πολύ εύκολα. Ο γιατρός μπορεί να βγάλει από 1000 μέχρι άπειρες χιλιάδες το μήνα, ανάλογα την ειδικότητα.
8: Λοιπόν,
7: τέλος πάντων, καταλαβαίνω είστε στη Βουλή και πρέπει να σας κλείσω. Με ακούτε? Κύριε καθηγητά, με ακούτε?
8: Καλώς.
7: Μάλλον κάπου μιλάει ο κύριος καθηγητής, δεν ξέρω. Να προσπαθήσουμε σε ένα λεπτάκι να τον ξανακαλέσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι η αύξηση στο μισθό θα ήταν ένα κίνητρο. Βέβαια, πολλές φορές λέμε πώς την προσδιορίζουμε αυτή την αύξηση, δηλαδή με πόσα θα ήταν ικανοποιημένος ένας γιατρός. Και όταν στην Ελλάδα παίρνει 1.800 ή 2.000 ένας επιμελητής α, ενώ αντίστοιχα ένας γιατρός με αυτό το βαθμό μπορεί να πάρει στην Κύπρο 4 χιλιάρικα, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, ή στην Αραβία 11.000, δεν ξέρω λοιπόν αν αρκεί και αυτό. Αυτό προσπαθώ και εγώ να εξηγήσω. Κύριε καθηγητά, χαθήκαμε λίγο. Λέω ότι ένας γιατρός επιμελητής Α, δεν ξέρω πόσο είναι ο μισθός εδώ, είναι 2.000, παραδείγματος χάρη, δεν βάζω τις εφημερίες. Αν στην Κύπρο παίρνει 4.000, τα Ηνωμένα Εμιράτα παίρνει 10.000 και 15, πάλι θεωρώ ότι και αυτό δεν θα είναι κίνητρο. Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω το τι γίνεται και ποιος θα ήταν ο τρόπος που θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε πραγματικά γιατρούς.
8: Αυτό που λέτε για αυτούς πάνω στο εξωτερικό, αυτοί εντάξει έχουν μια άλλη. Μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα. Στα Εμιράτα, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, ξέρω εγώ, στο Κατάρ, έχουν άλλους μισθούς. Επίσης άλλους μισθούς έχουν και συγγραφεί στην Δυτική Ευρώπη. Εκεί το κόστος ζωής επίσης είναι υψηλό. Εν πάση περιπτώσει, για την ελληνική πραγματικότητα πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι αδί το Υπουργείο, έχει δώσει ό,τι κίνητρα μπορούσε. Δεν μπορεί να δώσει ένα γιατρό 5.000 ή να παίρνει ο καθηγητής 800 ευρώ, αυτό το να πω.
7: Ναι.
8: Παρ' όλα αυτά έχει, παίρνει διπλάσια αμοιβή από ένα καθηγητή, ο οποίος και αυτός είναι ανωτά της εκπαίδευσης, απόφυτος. Επιπλέον του δίνει δυνατότητα να έχει ιατρείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο να έχει ιατρείο παράλληλα, νόμιμα μιλάω.
7: Για κάποιους δεν είναι αυτό. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να είναι αποκλειστικής απασχόλησης το ΕΣΥ. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας βλέπει, έχει τη δική του οπτική. Δεν μας το έλεγε χθες ο κύριος Φιλιππής. Γι' αυτό λέει ήταν καταστροφικό.
8: Έχει μια άποψη, σας λέω πάλι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν γιατροί.
7: Πάντως μου έκανε εντύπωση, να το πω αυτό κύριε καθηγητά, ότι στην Ικαρία έχουμε 3 ορειλά, 2 οφθαλμιάτρους και 6 ειδικευόμενους γιατρούς στα ΤΕΠ.
8: Εγώ δεν σας το είπα πρώτη.
7: Αυτό.
8: Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι περίεργο γιατί πάνε στην Ικαρία.
7: Και όχι γιατί θέλουμε να φύγουν από εκεί να έρθουν σε εμάς, γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει μπορεί να το πιστέψει αυτό.
8: Και ο κύριος Φιλιππής και όλοι οι θεσμικοί και όλοι οι πολίτες πρέπει να διαρωτηθούν γιατί δεν έχετε ΣΑΜΟ, δεν έχετε γιατροί.
7: Mm-hmm.
8: Μήπως υπάρχει και ένα πρόβλημα με την απαξίωση, όχι την εσκεμμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω στην αγωνία του και ο πολίτης και οι θεσμικοί οργανισμοί του νοσοκομείου τέλος πάντων, ίσως δημιουργούν ένα κλίμα όχι ευνοϊκό για να
7: δεν είναι φιλόξενο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε
8: το
7: καλά.
8: Το κίνητρο που είπατε, να επανέλθετε.
7: Ναι.
8: Ο Δήμος πρέπει να δώσει κίνητρο οικονομικό, όπως γίνεται σε άλλα νησιά. Και μπορείτε να τα δείτε πόσα νησιά δίνουν αυτό το κίνητρο. Το οποίο δεν θα είναι βέβαια 100 και 200 ευρώ. Στην Ικαρία έχει αποφασίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή για 200-250 ευρώ. μιλάμε για ένα ισχυρό κίνητρο που θα μπορεί άλλος να καλύψει το ενίκιο του και τη διατροφή.
7: Δίνονται αυτά τώρα στην Ικαρία?
8: Δεν το ξέρω αυτό αν το συνεχίσει. Δεν την ανεκάλεσε η νέα δημοτική αρχή, αλλά δεν το ξέρω να σας πω.
7: Ωραία.
8: Αν συνεχίσουν. Μπορεί να το δείτε.
7: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Γεια σας.
7: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Αραπάκη Ευάγγελο. Αν του ξαναπώ Βασίλη, τελείωσε, μου το είπε ο άνθρωπος, που είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών στον Πειραιά. Εχθές ακούσαμε την απόφαση αυτή για την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Και θέλουμε να μάθουμε αν αυτές οι εξαγγελίες που υπήρξαν, οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο, είναι κάτι που ικανοποιεί τους αλληλείς, τους κάνει να μετακινηθούν από τη στάση, από τις αποφάσεις που έχουν πάρει ή όχι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλή σας ημέρα.
9: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Σάμο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στα όμορα νησιά. Δυστυχώς οι εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές, που ξαφνικά τα ακούσαμε το πρωί διαστόματος Γενικού Γραμματέα σε κάποιο κανάλι, σίγουρα βρίσκουν αντίθετους όλους τους αλλήλους της χώρας. Καταρχήν, δεν συνάδουν με τις αποζημιώσεις που έχουν πάρει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, η αποζημίωση που έχω λάβει είναι από το 70 έως το 100% της μεσοσταθμικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Εδώ πέρα, αν πούμε μια μεσοσταθμική αύξηση του 70%, θα σηκώσουμε τα 50 λεπτά τα οποία και έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή στον κύριο Υπουργό. Επαναλαμβάνουμε και λέμε, για να το ξέρει όλος ο κόσμος, οι αλλήλεις δεν ζητάνε επιδότηση από τον Γενικό Κουρμπανά του κράτους να πάρουν λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων. Είναι πακέτο στήριξης, το οποίο έχει έρθει από το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 530 εκατομμύρια, και από αυτά τα χρήματα, αν υπάρχουν ακόμα, γιατί οι αλλήλεις, να γνωρίζετε, έχουν κάνει χρήση μόνο 40 εκατομμυρίων η παράκτια αλληλεία για την καταστροφή που υπέστησαν από τα αδελφίνια, από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών, δυστυχώς η παράκτια αλληλεία και τα γρηγρή μπορώ να πω, αλλά ιδιαίτερα οι παράκτια έχουν υποστεί τεράστια ζημιά στα αλληλευτικά τους εργαλεία. Το πρόγραμμα όταν ένιωθε το 2021 μέχρι και το 2027 είχε αποζημίωση για τους παράκτιους αλληλείς. Για το 2021 δεν τους δώσανε τίποτα. Για 22, 23, 24 πήρανε 40 εκατομμύρια. Μπορεί να ακούγεται μεγάλο το νούμερο, αλλά το πιο μεγάλο σκάφος πήρε γύρω στο 1,5 χιλιάρικο το χρόνο, για να καταλάβετε το μέγεθος που παίρνουν οι παράκτη. Τίποτα. Τίποτα για να καλύψουν τα εργαλεία τους. Για το 25, 26, 27 δεν τους έχουν δώσει σέντς, διότι δεν υπάρχουν λεφτά. Όπως μας λένε και δεν υπάρχουν λεφτά να μας αποζημιώσουν. Παραμένουμε στις θέσεις μας, διότι ο κόσμος ξεχύλισε το ποτήρι της αγανάκτησης, της οργής, της απελπισίας, της αδιαφορίας του κράτους και του Υπουργείου. Δεν αντέχουν άλλοι. Να σας μεταφέρω ότι στο Πανελλήνιο που έχουμε το συντονιστικό υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοι, και τους δικαιολογώ πάνω στην απελπισία τους, που καθόμαστε 6 μήνες, που λέγανε, ρε παιδιά, να πάμε για δουλειά. Να πάμε για δουλειά. Γιατί έχουν υποχρεώσεις τα σκάφη αυτή τη στιγμή που καθόμαστε 8 ημέρα, έχουν μόνο το πλήρωμα μέσα. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι ασφάλειες τρέχουν. Τα έξοδα ενός σκάφους μέσης αλληλείας που είναι σταματημένο κυμαίνονται από 500 μέχρι 1.000 ευρώ την ημέρα πριν κινήσει. Είμαστε 8 ημέρα σταματημένοι. Επαναλαμβάνω και λέω, για τους ανθρώπους που είχαν αυτή την άποψη να το συζητάγανε να βγουν και για δουλειά, οι οποίοι στην Ελλάδα όλοι ήταν 3, να το πω έτσι, στους 11.000, αυτή τη στιγμή είναι λαύροι, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου εχθές, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει μια πολύ μεγάλη κίνηση από όλα τα σκάφη στα Δωδεκάνησα.
7: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, σε τέτοια κατάσταση έχουμε περιέλθει. Δεν μπορεί να βγει ένα σκάφος με τα χρήματα που μας δίνουν. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα το Μάρτιο, που δουλέψανε όλα τα σκάφη. Ο Μάρτιος μήνας, το καύσιμο την 1η Μαρτίου είχε 0,55, να σας πω, τιμή Πειραιά, εδώ που βρίσκομαι εγώ, και στις 20 Μαρτίου είχε 1,20. Και και εκεί σταματήσαν τα περισσότερα σκάφη. Αυτό το μήνα δεν τον εβάζουν για αποζημίωση. Τα σκάφη τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να συνεχίσουν τη δουλειά, γιατί το πετρέλαιο ήταν επανάκριβο για τους μηχανότρατες και για την παράκτη αλεία και για τα γρηγρή να ξεκινήσουν την αλλιευτική τους δραστηριότητα την 1η Μαρτίου και μείναν στα λιμάνια με τα πληρώματα μέσα, δεν βγάζουν ούτε ένα σέντς και δίνουν κάτι λίγα ψίχουλα σε αυτούς που δουλέψανε. Να μου πείτε γιατί δουλέψανε. Γιατί πιστέψανε αυτοί οι άνθρωποι ότι όπως τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν την αποζημίωση οι αλλιείς ως όφυλαν τα κράτη να τους τα δώσουν και παρεμπιπτόντως μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πήραν και τη δεύτερη δόση. Και γι' αυτό είπαν να επιδοτήσουν τις δουλειές τους, άλλοι χρεωθήκαν στις τράπεζες να δουλέψουν τα σκάφη, να γίνει ένας τζίρος, γιατί δεν είναι μόνο το σκάφος στα έξοδα. Είναι ένας τεράστιος κύκλος, είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι. Τώρα δεν δουλεύουν σε νυχιόσκαλα, δεν δουλεύουν οι ηχθιοπόροι, δεν δουλεύουν οι λαϊκές, δεν δουλεύουν η ηχθιοπολία, δεν δουλεύουν τα ηχθιοπολία στα σούπερ μάρκετ, οι ταβέρνες, οι εργαζόμενοι εδώ πέρα μέσα στις ηχθιόσκαλες, τα σωματεία φορτωτών και χιλιάδες, οι μεταποιήσεις, τα εργοστάσια. Έχουν σταματήσει όλα. Έχουν σταματήσει και όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρακαλούν το αγροτικής ανάπτυξης εντροφίμων, εάν θεωρούμαστε ότι είμαστε πολίτες Ευρωπαίοι, να μας δώσουν ό,τι έχουν πάρει και οι υπόλοιποι αλλιείς στην υπόλοιπη Ευρώπη από τα χρήματα του πακέτου στήριξης που έχουν έρθει για την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια το 2021-2027, 530 εκατομμύρια.
7: Άρα εσείς συνεχίζετε σταθερή, αμετακίνητη στις θέσεις σας, την αρχική απόφαση της τάσης εργασίας από την 1η Οκτώβρη μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας.
9: Μα είναι αδύνατον ένα σκάφος να κινηθεί. Είναι πρακτικά αδύνατο. Πώς να κινηθεί όταν το πετρέλαιο ήθελε την ημέρα 500 ευρώ σε ένα 24ωρο μία μέση μηχανότητα, τώρα θέλει ένα μισιλιάρικο. Μόνο για το καύσιμο. Πώς θα βγει. Ο μόνος που μπορεί κάποιος να βγει να πάει να ψαρέψει είναι με τα κουπιά. Όπως ήταν παλιά οι παππούδες μας. Ή με τα κουπιά ή με τα πανιά. Σε αυτό το στάδιο θέλει να μας φέρει η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός. Αυτή είναι η ύπαρξη του πρωτογενή τομέα της αλλίας. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά σας λαμβάνουμε βίντεο από τουριστικά σκάφη ότι αλωνίζουν στα 500 και 600 και 300 μέτρα οι Τούρκοι και ψαρεύουν στα νησιά, ενώ σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν κυματίζει ούτε μια ελληνική σημαία, διότι τα αλλιευτικά είναι δεμένα. Και αυτό είναι ντροπή.
7: Δυστυχώς,
9: οι ακρίτες που είστε εσείς, οι ακρίτες και φυλάτε, Θερμοπύλες, αυτή τη στιγμή το κράτος σας έχει βάλει μέσα στον κουβά και αλωνίζουν οι Τούρκοι. Να το πω έτσι, κρατάμε αβάντα στους Τουρκούς, να ψαρέψουν εκείνοι. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Εάν δεν θέλουν τον πρωτογενή τομέα της αλλίας, αντί να μας συρρυκνώνουν με αυτό τον τρόπο και να μας πετάξουν έξω από το επάγγελμα, να ενεργοποιήσουν το μέτρο της οριστικής φάσης, το οποίο προβλεπόταν στο πακέτο των 530 εκατομμυρίων για τα αλλιευτικά, το μέτρο της οριστικής φάσης, να διαλύσουμε τα σκάφη και να φύγουμε με μια αξιοπρέπεια από το επάγγελμα. Αλλά στην πορεία να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι θα τρώει μόνο ηφιοτροφικά ψάρια και ψάρια τα οποία έρχονται εισαγωγικά και δεν ξέρουμε από πού. Συν ότι τα ελληνικά ηχθειαποθέματα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ελληνικά που θα βγουν τα σκάφη και δεν θα βγουν τίποτα, τα εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Τα περνάνε στην Τουρκία και τα κάνουν εξαγωγή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στη Μηχανιώνα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιχθιόσκαλας της Μηχανιώνας, οι συνάδελφοί μας εκεί εντοπίσαν και μπλοκάρανε νταλίκες με τουρκικά ψάρια, μηχανοτρατάρικα, που πήγανε στη Θεσσαλονίκη για να πουληθούν σε διάφορα μέρη. Και τους εντοπίσανε μέσα σε χωράφια να πουλάνε ψάρια. Αυτό θέλουμε. Να εξυπηρετούμε και να μας κλέβουν τα ψάρια μας και να μας τα στέλνουν να τα κάνουμε εισαγωγή.
7: Εντάξει, είναι το θέατρο του παραλόγου. Εντάξει, εδώ δεν το συζητάμε.
9: Ναι, εσείς να βλέπετε δεμένοι στα λιμάνια να παρακαλέσετε, να παρακαλάτε να σας δώσουν το δικαίωμα να ζήσετε και ο Τούρκος αυτή τη στιγμή να τον βλέπετε, όχι με τα κιάλια, διαγυμνού οφθαλμού να ψαρεύει τους τόπους που ήταν σήμερα τα αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και να μας τα στέλνει εδώ πέρα. Αυτό είναι ντροπή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
7: Και βρίσκει
9: τώρα.
7: Και μπόλικο αλλιεύμα.
9: Ναι. Τεράστιο, ναι.
7: Τώρα αφού βέβαια δεν υπάρχει, είναι όλο δικό του.
9: η Ελλάδα έχει μεγάλο ευθυαπόθεμα. Διότι είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει την πιο σκληρή αλλιευτική νομοθεσία. Διότι έχουμε την εθνική μας νομοθεσία που είναι η πιο σκληρή που υπάρχει σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή. Και το κράτος τι λέει, όπου είναι πιο αυστηρή η εθνική, ισχύει η εθνική, και όπου είναι πιο αυστηρή η ευρωπαϊκή, ισχύει η ευρωπαϊκή. Καταλαβαίνετε, και τα έχουμε αποδεχτεί και στα αλλιευτικά μας εργαλεία και παντού. Δυστυχώς όμως, να κάτσουν έτσι όπως είναι τώρα τα αλλιευτικά σκάφη ένα χρόνο, δύο χρόνια, θα δείτε πάλι ότι οι επιστήμονες, εντός εισαγωγικών, εντάξει, όχι το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΝΑΛΕ τα κρατικά, οι επιστήμονες θα λένε ότι έχουμε μείωση στο ηχθυαπόθεμα. Γιατί το ηχθυαπόθεμα της Ελλάδος και ιδιαίτερα του Αιγαίου και του Ανατολικού Αιγαίου το συνδιαχειριζόμαστε με τους Τούρκους που έρχονται και το κλέβουν από τον Έλληνα ψαρά. Και να σταματήσουν τα ελληνικά σκάφη, πάλι τα ψάρια τα χάνονται. Εάν όμως εφαρμόσουν και οι Τούρκοι και συνδιαχειριστούν όπως συνδιαχειρίζονται οι Έλληνες τα ψάρια στο Αιγαίο και γενικά σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια, θα πλημμυρίσουν πάλι αγορές από ψάρια. Όπως και πλημμυρίζουν. Αλλά θα έχουμε ακόμα περισσότερα ψάρια. Κατηγορούν τους αλλιείς και ιδιαίτερα τη μηχανότρατα. Κατηγορούσαν μάλλον. Η μηχανότρατα δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η μηχανότρατα εδώ και κάποια χρόνια συμβάλλει στην απορρίπανση του βυθού. Σε συνεργασία με μια δράση ενός παιδιού στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί όλα τα αλλιευτικά σκάφη και ιδιαίτερα οι μηχανότρατες, τα γρυγρή, τα παραγαδιάρικα, οι παράκτη και ό,τι σκουπίδι πλέον μαζεύουν από το βυθό της θάλασσας, το βγάζουν στο μόλο και πηγαίνει στην κυκλική οικονομία. Τόνοι σκουπιδιών έχουν μαζευτεί. Χιλιάδες τόνοι πλαστικού. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Τόποι οι οποίοι είχαν ρημάξει έχουν αρχίσει πλέον και φαίνονται περισσότερες ποσότητες ψαριών. Δηλαδή αυτά τα φτιάχνουμε για να τα εκμεταλλευτούν οι Τουρκοί. Τώρα που δεν έχουμε φτιάξει ακόμα τα πάρκα και έρχονται οι Τούρκοι και ρημάζουν τα ψάρια τα δικά μας. Όταν θα γίνουν και τα αλλιευτικά πάρκα που θέλει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στις νότιες Κυκλάδες, και θα απαγορευτεί η αλλία καθολικά για τα ελληνικά σκάφη, τι λέτε εσείς ότι θα τα εκμεταλλεύονται? Θα διστάσουν να πάνε εκεί? Εδώ δεν διστάζουν να σας στείλουμε τα βίντεο τα χτεσινά. Στην Ψέριμο γυαλό που τραβάγανε. Το λιμενικό σώμα τα χέρια του είναι δεμένα. Τι μπορεί να κάνει το λιμενικό σώμα σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα? Να πάει δίπλα στο τουρκικό σκάφος, να τον εφηνονάξει μέσω ασυρμάτου ότι βρίσκεται στα δικά μας νερά και πρέπει να φύγει. Να κάνει καταγραφή την εξωτερική σήμανση του πλοίου, δηλαδή το όνομά του και το μυολόγιο ή το λεμολόγιο όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Να κάνει δικογραφία το πλωτό στο λιμεναρχείο και αν ποτέ το τουρκικό αυτό αλλιευτικό σκάφος καταπλέψει σε ελληνικό λιμάνι, να το συλλάβουν. Που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Mm-hmm. Ενώ πριν τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας, τι έλεγε? Πήγε γυαλό στη Σάμο και ψάρευε, πήγαινε το πλωτό πάνω και δια της βίας τον έφερνε στο λιμάνι, γινόταν η κατάσχεση του πλοίου, του αλλιεύματος και είχε τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση το πλήρωμα. Αυτό κατεργήθηκε. Δηλαδή βλέπετε όλα, ναι. Όλα είναι ένα ντόμινο το ένα μετά το άλλο και είδατε πού μας έχει οδηγήσει.
7: Κύριε Αραπάκη, πόσο, αύριο έχουμε και όχι συγγνώμη την Κυριακή 11 του μήνα, όλοι οι παράκτιοι αλλιείς της χώρας έχουν μια κινητοποίηση, συμμετέχουν και οι δικοί μας εδώ.
9: Όχι, εδώ σε εμάς, συγγνώμη που σας διακόπτω,
7: ναι.
9: Μαζί μας είναι η Πανελλήνια Ένωση Παρακτίων Αλλιεών, εκτός από τη Μέση Αλλιεία, γρηγρή μηχανότητες. Mm-hmm. Έχουμε και γύρω στα 7, 8, 9, δεν ξέρω επειδή δεν τη γνωρίζω καλά την παράκτη αλλία. Μαζί συμπορευόμαστε με τους παράκτιους αλλιείς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τώρα, υπάρχει κάποιο σωματείο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν το γνωρίζω. Είναι δικά τους φερρυπίν τα θέματα,
7: ναι,
9: αυτά.
7: Της παράκτειας αλλίας, ναι. Ναι,
9: ναι. Πάντως το 90%, να σας πω έτσι, της ελληνικής παράκτειας αλλίας αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι σταματημένο. Υπάρχει ένα 10%, δεν ξέρω, 20, που είναι ένα άλλο σωματείο και είπανε θα κάνουν απεργία οι άνθρωποι και αυτοί για τα ίδια θέματα στις 11 του μήνα. Εγώ καλώ τους ανθρώπους αυτούς, τους συναδέλφους, για τους θεωρώ συναδέλφους από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας αλλίας, ας έχει μια βάρκα ένα μέτρο, είναι συνάδελφος για μένα. Καλώ όλο τον κόσμο να συσπηρωθεί μαζί, να είμαστε μια γροθιά, διότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ελληνική ιστορία της αλλίας, ποτέ. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που όλοι μαζί οι Έλληνες, ψαράδες, δείξαμε ποιοι είμαστε, τι προσφέρουμε και πόσες χιλιάδες κόσμος ζει από το αλίευμα που φέρνουμε στις Ιθιόσκαλες, στα λιμάνια, οι παράθυροι, και που συμβάλλουμε και στο ΑΕΠ. Πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια ευρώ δίνει η αλία στο ΦΠΑ, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΕΦΚΑ από τα πληρώματα που είναι μέσα ασφαλισμένοι. Γνωρίζετε ότι ένας κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους, μηχανότρατας, που είμαστε στον ΝΑΤΟ ασφαλισμένο, πληρώνω για τον κυβερνήτη εγώ τα απομαχικά του 750 ευρώ το μήνα για ένα ψαράδικο.
7: Μάλιστα.
9: 750 ευρώ το μήνα. Μεγάλο. Γιατί παροχές έχει ο άνθρωπος, τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά θα σταματήσουν. Εξυπηρετεί το κράτος να είναι όλη αυτή η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας σταματημένη και να μας πετάνε ψίχουλα για να ζήσουμε και να μας κοροϊδεύουν. Εδώ βγήκαν και είπανε τα μέτρα εχθές, και συγγνώμη που τρώω το χρόνο σας, γιατί είμαστε αγανακτισμένοι όλοι στα καγκελά.
7: Το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε.
9: Βγήκανε, τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τον Γενικό Γραμματέα εκεί που ήταν στο κανάλι που μιλάγανε, και του λένε οκ, και αυτά τα ψίχουλα που έχετε βγάλει, πότε θα τα δώσετε? Θα σκεφτούμε μέσα σε κάποιες εβδομάδες, μέσα στον Οκτώβριο, να τους πούμε πότε θα τα δώσουμε. Και του λένε από Σεπτέμβριο και μέχρι τέλος του χρόνου, που προβλέπεται να υπάρχει ο πόλεμος. Τι θα γίνει? Θα βρούμε λεφτά, ρε παιδί μου, θα βρούμε και θα τους πούμε πώς θα πάμε. Έτσι θα πάμε, με το θα βρούμε και θα τους πούμε και θα και θα και θα. Γι' αυτό σας είπα πριν, εξοργίστηκαν όλοι οι αλλοίς. Σε χείλησε πλέον.
7: Άρα το επόμενο βήμα και μέχρι πού μπορείτε να το φτάσετε, γιατί εδώ είναι και θέμα βιοποριστικό και για εσάς, ούτως ή άλλως.
9: Το επόμενο βήμα που έχει αποφασιστεί, που όχι μάλλον έχει αποφασιστεί, που οργανώνεται αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλία όλων των Ελλήνων αλλιέων και δέσμευσή τους, είναι κινητοποιήσεις πλέον στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και μια τεράστια κινητοποίηση στα Δωδεκάνησα. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε Νότερα, πολύ.
9: Επειδή το ραδιόφωνο σας πάντοτε συμβάλλει για την αλλία και όχι μόνο στα προβλήματα και στην ανάδειξη του στόλου της αλλίας, μιλάμε 2 χρόνια περίπου, 3, για την αλλία, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα για να ακούει ο κόσμος ότι ο αλλιέας είναι, και να το πω έτσι, και άνθρωπος του Θεού. Σκεφτείτε ότι ο Χριστός για μαθητές είχε πάρει τους ψαράδες. Δεν πήρε κάποιο άλλο επάγγελμα.
7: Σωστά.
9: Και για αυτόν τον λόγο τους πήρε. Γιατί ο ψαράς έχει υπομονή. Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Αραπάκη.
9: Και
7: θα είμαστε σε επαφή, βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτό τουλάχιστον που μπορούμε να κάνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
9: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας στο νησί σας.
7: Να είστε καλά. Ευάγγελος Αραπάκης, πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών του Πειραιά. Και οι άνθρωποι πραγματικά είναι στα κάγκελα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου. Τι ωραία, τι σας είπα δηλαδή τώρα, κάτι διαφορετικό. Όμως, στις 8 Οκτωβρίου, πριν 3 χρόνια, είχαμε εκλογές, Δημήτρη. Αυτοδιοικητικές, δεν το θυμάσαι? Λοιπόν, ήταν εκείνη η χρονιά του 23 που είχαμε εθνικές, είχαμε αυτοδιοικητικές, εθνικές. Ήταν μία χρονιά της τρέλας γενικώς. Λοιπόν, σε εκείνες τις εκλογές είχαμε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου από την πρώτη Κυριακή τη νέα προοπτική για τον Δήμο με τον κύριο Παρασκευά Παπαγεωργίου επικεφαλής, 43,69% και 15 έδρες. Στάτους Γεώργιος Ανάσα για τη συμμετοχή, ανανέωση, συμμετοχή, ανάπτυξη, 35,73%, 6 έδρες. Χατζηλαγός Τιμολέου Λαϊκής Ισπύρος Ανατολικής Σάμου, 10,37%, 2 έδρες. Χατζηχριστοδούλου Χρήστος στην Ανατροπή, 10,21%, 2 έδρες. Δήμος Δυτικής Σάμου Παπαθεοφάνου Θεμιστοκλής, για τον Δήμο που αξίζουμε, 43,55%, 15 έδρες από την πρώτη Κυριακή και εκεί. Λιμπέρης Αλέξανδρος Συμμαχία Πολιτών, 35,27%, 7 έδρες. Κοσμάς Βασίλειος Λαϊκής Ισπύρους Δυτικής Σάμου, 13,14%, 2 έδρες. Επίσης, είχαμε και τις αυτοδιοικητικές που, για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εκεί χρειάστηκε να πάμε σε δεύτερη Κυριακή για να έχουμε τελικά τα αποτελέσματα. Ο κύριος λοιπόν στο δεύτερο γύρο, ο κύριος Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Άλμα Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο, πήρε 54,92% 21 έδρες. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής με τη Νέα Δυναμική 45,089 έδρες. Και Αγλαία Κυρίτση ήταν στον πρώτο γύρο Αλκιβιάδης Στεφανής 39,98% 9 έδρες, Κωνσταντίνος Μουτζούρης 33,82% 21 έδρες, γιατί στον πρώτο γύρο είχε μεγάλο προβάδισμα ο κύριος Στεφανής, κυρίως και στη Σάμου που είχε περίπου 60%. Αγλαία Κυρίτση, Λαϊκή Συσπήρωση, 3 έδρες, 13,18%. Βασιλική Κοχλάκα, Αλλαγή Πορείας, 11,42%, 2 έδρες. Και Νικόλαος Μανάβης, Ανταρσία, 1,60%. Η συμμετοχή ήταν 44,94%. Και μετά στο δύο γύρο, βέβαια, στο δεύτερο γύρο, συγγνώμη, πήγαν οι δύο μόνο μάχοι. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Αλκιβιάδης Στεφανής, με το αποτέλεσμα που σας είπα, 21 έδρες για τον νυν περιφερειάρχη, 9 για τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος μετά αποχώρησε από την ηγεσία της παράταξης, και έχουμε τον κύριο Βαλσαμίδη. Τα υπόλοιπα θα τα πω αμέσως μετά το διάλειμμα. Ωραία, πάμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
12: έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
15: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
17: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
18: Αγίου Νικολάου 6,
17: πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
19: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
19: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
19: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
19: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
19: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
21: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
22: 2000 FM.
23: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
24: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
23: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
24: Πάρτο!
25: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
26: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
25: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
26: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
25: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
26: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
25: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
26: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
25: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
26: Γευστική περιπλάνηση.
27: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
28: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
29: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
30: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
31: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
30: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Επιστρέψαμε και τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε μόλις λάβει ένα δελτίο τύπου από την προοδευτική κίνηση γυναικών Σάμου. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε περισσότερα. Που διαμαρτύρονται για την παιδική χαρά που βρίσκεται στην πρωτεύουσα. Και λένε ότι μιλάμε για την παιδική χαρά κοντά στα γηπεδάκια, φουσκωμένος χλωροτάπητας, ελλιπής φωτισμός, ασταθή κάγκελα, κλειδώνονται πολύ νωρίς, π.χ. στην παιδική χαρά του κήπου, λέει, κλείνει στις 7.30. Τώρα βέβαια που νυχτώνει και γρήγορα, δεν ξέρω, ίσως το έχουν, εγώ το λέω τώρα αυτό, σκεφτεί, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πάνε παιδιά και δημιουργούν, κάνουν ζημιές μετά από κάποια ώρα. Η παιδική χαρά απέναντι από το ξενία, λέει, παραμένει στα ίδια χάλια. Η πρόσφατη, λέει, εμπειρία γονέων και κηδεμόνων και των παιδιών τους είναι η νέα παιδική χαρά δίπλα στο beach volley που έχει σε πολλά σημεία φουσκωμένο χλωροτάπητα σαν να κάνει τραμπολίνο, ελλειπή φωτισμό, ενώ κάγκελα στηρίζονται σε ξεχαρβαλωμένες πέτρες με κίνδυνο να πέσουν. Γιατί να μην λειτουργεί σωστά μια παιδική χαρά το 2026. Να λειτουργούν όλες οι παιδικές χαρές της πόλης με ασφάλεια, πιστοποιημένα παιχνίδια, κατάλληλα δάπεδα και να τελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αίσθηση ώστε να διοδοτηθούν. Να υπάρχει περιοδικός έλεγχος με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμο, Λιμενικό Ταμείο για τη συντήρηξη και τη φύλαξή τους. Σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις με φωτισμό. Να δημιουργηθούν νέες παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά. Καλούμε όλες τις γυναίκες και τους γονείς να μπουν στον αγώνα διεκδίκησης για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς παιδικές χαρές για το δικαίωμα στο παιχνίδι, στη μόρφωση, στη ζωή. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη είναι η παιδική χαρά που φτιάχτηκαν όλα, μπήκαν από την αρχή. Φτιάχτηκαν δάπεδα, μπήκαν από την αρχή τα όργανα. Και θυμάμαι τον κύριο Τσεσμελή, τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να λέει ότι όταν ήρθε εδώ ο κύριος να κάνει να πάρουμε την πιστοποίηση για να προχωρήσει αδειοδότηση, η Ρίστο Εμπερόδο ποτέ δεν έχει αδειοδοτηθεί παιδική χαρά στο νησί, στη Σάμο. Ήταν, λέει, ενθουσιασμένος, δεν έχει ξαναδεί τέτοια παιδική χαρά. Τώρα δείχνει εδώ και δεν αμφισβητούμε βέβαια τις φωτογραφίες. Αρχικά τον ελλειπή φωτισμό. Αυτό το έχουμε πει όλοι. Εκεί η περιοχή και το πάρκινγκ είναι σκοτεινό. Δεν υπάρχει φως. Δηλαδή δεν είναι αναμένες όλες οι λάμπες. Δείχνει ακριβώς και τα σημεία που είναι εκεί τα κάγκελα και είναι στηριγμένα πολλά χρόνια, βέβαια είναι τώρα αυτό εκεί, σε αυτές τις πέτρες, ένα τείχο πέτρινο που δεν θεωρείται και πολύ ασφαλής. Δείχνουν τα φωτιστικά τα οποία έχουν αγοραστεί εδώ και 20 χρόνια, εγώ τα θυμάμαι αυτά τα φωτιστικά, δεν ανάβουν οι λάμπες τους. Δείχνει ότι το δάπεδο κάτω έχει φουσκώσει. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, αλλά και με την πρόεδρο της Πανσαμιακής Επιτροπής, της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών, να συζητήσουμε τα θέματα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου θέτει ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Νέο δελτίο τύπου που μας ήρθε μόλις τώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται τη δουλειά του Κέντρου Πρόληψης και ανάμεσα σε αυτά και του Φάρου, μέσα στα σχολεία, οικογένειες, κοινότητες κλπ. Η προσωπική υποστήριξη είναι πολύτιμη, αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από κοινωνική προστασία, αξιοπρέπεια και δυνατότητες συμμετοχής. Και ο Φάρος της Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους υπηρετεί αυτή την κοινοτική προσέγγιση με σταθερή παρουσία, με ομάδες γονέων, βιωματικές κλπ. Και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο αυτό δελτίο τύπου έχει ως σκοπό, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία στις 10 του μήνα, να καταδείξει πόσο είναι σημαντική και επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει απρόσκοπτα να λειτουργεί ο Φάρος, το Κέντρο Πρόληψης. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πάμε λίγο στον Δήμο Δυτικής Σάμου, όπου εκεί είχαμε αρχικά μία διήμερη παρουσίαση εκεί των οπλικών συστημάτων του στρατού Ξηράς. Ο Δήμος παραχώρησε το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου προκειμένου να γίνει αυτή η έκθεση, η οποία ήταν ανοιχτή δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8. Ο Δήμος, λέει, στηρίζει δράσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, συγγνώμη, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, αναγνωρίζει τη σημαντική παρουσία και προσφορά της 79 ΑΔΤΕ Μικάλης της Σάμο, καθώς και τη διαχρονική συμβολή των στελεχών και του προσωπικού της στην ασφάλεια και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Πάμε στην χθεσινή πολύ όμορφη εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης για το βιβλίο του Γιώργου Μακρύ, του εκπαιδευτικού σχολικού συμβούλου, για το χωριό Νενέδες στην Άμπελο. Μία έκδοση του Απόπλου. Για το βιβλίο μίλησαν ο συνάδελφός του συγγραφέας, πρώην σχολικός σύμβουλος, ο κύριος Βαγγέλης Δημητριάδης, που σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Γιώργου Μακρύ αλλά και τον τρόπο συγγραφής των διηγημάτων, με την αυθεντικότητα του ανθρώπου που έζησε ή άκουσε τα όσα περιλαμβάνει το βιβλίο στο χωριό πρώην Νενέδες και νυν Άμπελος, ως χώρο και σε χρόνο παρελθόντα και απροσδιόριστο. Τη σκητάλη της παρουσίασης πήρε ο φιλόλογος πρώην προϊστάμενος των ΓΑΚ Χρήστος Λάνδρος, που διάνθεσε την παρουσίαση του βιβλίου με ιστορικά στοιχεία από το θησαυρό του Ιστορικού Αρχείου Σάμου. Την παρουσίαση συντώνησε η δασκάλα αποσπασμένη στο ΓΑΚ, στα ΓΑΚ Σάμου, η Αλεξία Φυσφή, που διάβασε και ένα από τα διηγήματα του βιβλίου, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο συγγραφέας, ευχαριστώντας και διαβάζοντας ένα διήγημά του. Το αναγνωστήριο των ΓΑΚ γέμισε με τους φίλους και συγχωριανούς του συγγραφέα, που εκδήλωσαν όχι απλά το ενδιαφέρον, αλλά και την αγάπη τους προς αυτόν. Μετά την παρουσίαση στην είσοδο των ΓΑΚ Σάμου, προσφέρθηκε κέρασμα, τηγανίτες και σούμα και κρασί βέβαια. Παραγωγή του συγγραφέα. Είδατε, πολύπλευρο ταλέντο και μπράβο, και να έχουμε πάντα έτσι τέτοιους ανθρώπους δημιουργικούς εδώ στο νησί. Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2027 θα γίνονται οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχικά εργαζομένων. Αφορά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και επισιτισμό. Πάμε στην... το κατηχητικό, η νέα κατηχητική χρονιά στο ναό του Αγίου Νικολάου ξεκινά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11 με 1 στον Ιερό Ναό. Παρατείνεται η προθεσμία αντικατάσταση παλαιών εντύπων, άδειας χειριστών, όπως μας ενημερώνει.

του αλκοόλ. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα τροχέας ΣΑΜΟ. Πάμε σε μία χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που υπήρξε από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για το έργο της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Καρλοβασίου. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μουτζούρη, τον οποίο και ευχαριστούμε δημόσια, λέει το δελτίο τύπου του Δήμου. Η τεχνική μελέτη προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Σάμου και αφορά εργασίες σε όλο το μήκος από το Κερκίτιο Ρέμα έως το λιμάνι. Η υλοποίηση του έργου αναβαθμίζει την αισθητική εικόνα του αστικού τοπίου και συνεισφέρει στην ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών και επισκεπτών της πόλης, αναφέρει το δελτίο του Δήμου Δυτικής Σάμου. Από τον Νοέμβριο ξεκινά εδώ στο Κέντρο Υγείας της Σάμου η λειτουργία ιατρίου για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του ζαχαρώδη διαβήτη. Η απόφαση είναι της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τον Νοέμβριο κατόπιν ραντεβού. Πρόκειται για μια σημαντική δυνατότητα προληπτικού ελέγχου και έγκαιρης διάγνωση του ζαχαρώδη διαβήτη που παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω της λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρίου στο Κέντρο Υγείας Σάμου. Θα λειτουργεί, όπως είπαμε, κάθε Τετάρτη κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανασφαλισμένους να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και να ενημερωθούν για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζαχαρώδη διαβήτη, που αποτελεί μία συχνή χρόνια νόσο. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η λειτουργία του ιατρείου θα γίνεται από την ιατρό Δήμου Ευτυχία, με το βαθμό της διευθύντριας εσύ γενική ιατρός μετεκπαιδευτής σας στο ζαχαρώδη διαβήτη, και μπορείτε να καλείτε για να προγραμματίσετε τα ραντεβού στο Κέντρο Υγείας Σάμου στο 22730 27 457. Πάμε και σε μία άλλη είδηση πάλι από τον Δήμο Δυτικής Σάμου σχετικά με μία διάκριση που είχε το... πριν όμως πάω σε αυτό, να πω ότι το Κέντρο Υγείας του Καρλοβάσου αυτή τη φορά, για να μείνω στο χώρο της υγείας, ανακοινώνει την ένταξη στο ιατρικό δυναμικό του της κυρίας Σκουλούδη Φωτεινής, επιμελήτρια Α Γενικής Ιατρικής. Και ευχαριστούν και την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τον κύριο Ροϊλό, για την συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο διορισμό. Φυσικό επόμενο, έφυγε και η κυρία Δήμου τώρα, χρειάζεται ενίσχυση με άτομο επιπλέον, γιατί είπαμε όποιος φεύγει πρέπει να αντικαθίσταται, διαφορετικά δεν λειτουργεί το σύστημα, ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένες οι δομές. Καταλαβαίνετε ότι η όποια απομάκρυνση είναι προς εις βάρος μάλλον των πολιτών. Πάμε στο άλλο δελτίο τύπου που σας είπα για τον Δήμο Δυτικής Σάμου, που πήρε μια σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας μέσω της ίδρυσης του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, που ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσα από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου με κεντρικό τίτλο «Υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές». Τον Δήμο Σάμου, Δυτική Σάμου, εκπροσώπησαν η κυρία Δήμητρα Λάμπρου, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημόσιας Υγείας, και η κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου, προσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και Δημόσιας Υγείας, παρακολουθώντας ένα ιδιαίτερο πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων, συζητήσεων, ανταλλαγής καλών πρακτικών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Αυτά για το Δήμο Δυτικής, και πάμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο
Πανεπιστήμιο διατήρησε τη θέση του στην κατηγορία 1001 έως 1200 στα Times Higher Education.

0: Education World University Rankings 2027 σε μια κατάταξη που φέτος περιλαμβάνει 2.297 πανεπιστήμια από 118 χώρες, 106 περισσότερα ιδρύματα σε σχέση με πέρυσι. Σε εθνικό επίπεδο το Ίδρυμα βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ 20 ΑΕΗ. Και πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αυτός διεθνής οργανισμός αξιολόγησης, δεδομένου της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι πολύ σημαντικός. Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί πανεπιστήμια με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας 17 δείκτες σε 5 τομείς: διδασκαλία, ερευνητικό περιβάλλον, ποιότητα έρευνας, διεθνής προσανατολισμός και σύνδεση με τη βιομηχανία. Σε σύγκριση με την έκδοση του 2026, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βελτίωσε τη βαθμολογία του σε 3 από τους 5 τομείς. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην ποιότητα έρευνας από 52,7 σε 57 μονάδες, κλίμακα 0 έως 100. Ο τομέας αυτός αποτυπώνει την απήγηση της ερευνητικής παραγωγής. Βελτίωση σημειώνεται επίσης στους τομείς της διδασκαλίας και του ερευνητικού περιβάλλοντος. Οι δύο τομείς συνεκτιμούν μεταξύ άλλων την ακαδημαϊκή φήμη, τους διαθέσιμους πόρους και την ερευνητική παραγωγικότητα. Η σύνδεση με τον επιχειρηματικό τομέα παραμένει. Ο τομέας με την υψηλότερη βαθμολογία του Ιδρύματος, 81 μονάδες, και την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη σταθερή διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη βελτίωση των επιδόσεών του σε βασικούς τομείς του έργου του. Μπράβο και αξίζουν συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα σπουδών βέβαια πάντα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά το οποίο εφαρμόζεται από έμψυχο δυναμικό που είναι οι εκπαιδευτικοί και βέβαια να υπάρχει και καλό υλικό, οι μαθητές. Είναι μια αμφίδρομη σχέση ούτως ή άλλως αυτή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, πώς πήγαμε από τη Δευτέρα, αύριο Παρασκευή. Είναι πολύ γρήγορα, περνάει ο καιρός σίγουρα. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Χρόνια πολλά και πάλι στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου.
9: Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee, στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
11: Μιούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα, κρεοπολείο, Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιο σπάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
27: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, μίνι κέικ λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Χτίμπερ Παπαδοπούλου, 3 επί 225 γραμμάρια, μόνο 2 και 10 η συσκευασία. Πίτσα Μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων. 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26.

0: πράξη θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
4: 2000.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα. Βόλιος Πάλα ή Ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
14: νοσοκομείο. Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εξτασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε.
14: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχει γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκει την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτει ότι έχει ξεμείνει από casual. Πού βρίσκει τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρί παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού.

0: New Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Τη Σάμου υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo, ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-0-62-562 και 62-563.
4: Πανουράκης.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
6: Πάρτο!
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-0-92-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο 6,99 το κιλό. Ελπόζω γαλοπούλα βραστή, μόνο 8,49 το κιλό. Χότος Φέτα Pop, 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 η συσκευασία. Ocean's Best, τόνο σαλάτα, καλαμπόκι ή μεξικάνα, 2x160 γραμμάρια, μόνο 2,95 η συσκευασία. Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα mini cake λεμόνι ή κακάο, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69 η συσκευασία. Φτι μπερ Παπαδοπούλου, 3x225 γραμμάρια, μόνο 2,10 η συσκευασία. Πίτσα μπέλα Ιτάλια 2 τεμαχίων, 760 γραμμάρια, μόνο 3,99 η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM. 2000 FM.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Με επιστολές τους προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Καρλοβάσου αναφέρονται στις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σχολικά βιβλία αλλά και στις εμπτύξεις τμήματων. Στις επιστολές τους, τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς σημειώνουν ότι εδώ και ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά τα αιτήματα της διεύθυνσης του σχολείου από τον Σεπτέμβριο, εξακολουθούν να λείπουν εκπαιδευτική και βιβλία με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν το ζήτημα των τμήματων. Στα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης λειτουργούν δύο τμήματα, ενώ οι ανάγκες απαιτούν τρίτο. Στη Δευτέρα Λυκείου, στον προσανατολισμό θετικών σπουδών, λειτουργεί ένα τμήμα, ενώ χρειάζεται δεύτερο. Η υπεραριθμία στις αίθουσες, όπως υπογραμμίζουν, δυσκολεύει τη διδασκαλία αλλά και την ασφαλή παραμονή των μαθητών. Ένα ακόμη πιο σημαντικό θέμα, καθώς το σχολείο βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή. Από την πλευρά τους, οι γονείς προειδοποιούν ότι η έγκριση επιπλέον τμημάτων χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό αυξάνει τις ανάγκες και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ορολόγιο πρόγραμμα. Ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία να τους ενημερώσουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την κάλυψη των κενών, την κατάσταση στελέχους ανακλάδου και ειδικότητα, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη όλων των τάξεων, τον σχεδιασμό για την οριστική κάλυψη των αναγκών του σχολείου και τον σχεδιασμό για σταθερή διδασκαλία των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της ΓΑΜΑ Λυκείου. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή, μετά το πέρας των μαθημάτων, στη 1 και 4 το μεσημέρι, θα υπάρξει κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο του σχολείου, στην οποία θα συμμετέχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι επαγγελματίες αλληλείς δηλώνουν αμετακίνητη στις θέσεις τους και συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, καθώς θεωρούν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σταγόνα στον ωκεανό και κοροϊδία. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διπλασιασμό της επιδότησης καυσίμων δεν στάθηκε αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Οι αλλοίοι, κυρίως της μέσης αλλοίας, μηχανότρατες και γρηγροί, βρίσκονται σε απεργία για 8η συνεχή ημέρα, έχοντας δέσει τα σκάφη τους στα λιμάνια όλης της χώρας. Τα κύρια σημεία της σύγκρουσης είναι το υπέρογκο κόστος καυσίμων, καθώς οι ψαράδες τονίζουν ότι η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει εκτιναχθεί σε τριπλάσια επίπεδα, καθιστώντας τις εξόδους στα ανοιχτά οικονομικά ασύμφορες. Δεν βγαίνουμε, δηλώνουν χαρακτηριστικά. Ζητούν επίσης άμεση και ουσιαστική αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια. «Δεν βγαίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών Πειραιά, Ευάγγελος Αραπάκης, λέγοντας ότι για να βγει μία μηχανότρατα να ψαρέψει χρειάζονται τουλάχιστον 1.500 ευρώ μόνο για τα έξοδα των καυσίμων. Οι εκπρόσωποι από 12 και πλέον αλλιευτικούς συλλόγους της χώρας πραγματοποίησαν ευρεία σύσκεψη αποφασίζοντας να κλιμακώσουν τον αγώνα, ενώ στο πλευρό της μέσης αλλοίας συντάσσονται και οι παράκτιοι αλλοίοι, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου πανελλαδική κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν και οι αλλοίοι της ΣΑΜΟΥ, οι οποίοι θα βρίσκονται από τις 10 η ώρα το πρωί στο αλλοιευτικό καταφύγιο του Ηραίου. Ο κύριος Αραπάκης αναφέρθηκε επίσης στις ελλείψεις στην αγορά. Η παρατεταμένη αποχή των αλλιέων από τα καθήκοντά τους έχει αρχίσει ήδη να προκαλεί τις πρώτες αισθητές ελλείψεις φρέσκων ψαριών στις κεντρικές παραγωγές. Δεν παρέλειψε δε να αναφέρει τα όσα συμβαίνουν με τις τουρκικές μηχανότρατες, οι οποίες αλλιεύουν στα ελληνικά ύδατα ανενόχλητες, ενώ όλα τα ελληνικά σκάφη βρίσκονται δεμένα στα λιμάνια. Τη θετική ανταπόκριση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμου για τη χρηματοδότηση στο αίτημά του για χρηματοδότηση της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Καρλοβασίου. Η πρόταση αφορά έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Περιφερειακό Πρόγραμμα. Η τεχνική μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Σάμου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από το Κερκίτιο Ρέμα έως το λιμάνι Καρλοβάσου. Η βελτίωση της εικόνας του αστικού χώρου και κυρίως η ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, κατοίκων και επισκεπτών είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου αποκτά νέα γιατρό, την κυρία Φωτεινή Σκουλούδη, επιμελήτρια Α Γενικής Ιατρικής, όπως ανακοινώθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας, η οποία ευχαρίστησε τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και τον κύριο Χρήστο Ρολιλό για την ανταπόκριση στα αιτήματά της. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεχίζει την προσπάθεια ώστε το κέντρο υγείας να ενισχυθεί με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Τμήμα ΣΑΜΟ και το Περιοδικό Απόπλους διοργάνωσαν την παρουσίαση του βιβλίου του εκπαιδευτικού πρώην σχολικού συμβούλου Γιώργο Μακρύ με τίτλο «Τότε στο χωριό μας». Η παρουσίαση έγινε την Τετάρτη στις 7 η ώρα το βράδυ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Για το βιβλίο μίλησαν ο συνάδελφος του συγγραφέα, πρώην σχολικός σύμβουλος και συγγραφέας Βαγγέλης Δημητριάδης, που σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Γιώργου Μακρύ αλλά και τον τρόπο συγγραφής των διηγημάτων με την αυθεντικότητα του ανθρώπου που έζησε ή άκουσε τα όσα περιλαμβάνει το βιβλίο στο χωριό πρώην Νενέδες και Νιν Άμπελος ως χώρος και σε χρόνο, παρελθόντα και απροσδιόριστο. Την σκητάλη της παρουσίασης πήρε ο φιλόλογος πρώην προϊστάμενος των ΓΑΚ Χρήστος Λάνδρος, που διάνθεσε την παρουσία του βιβλίου με ιστορικά στοιχεία από τον Θησαυρό του Ιστορικού Αρχείου ΣΑΜΟ. Την παρουσίαση συντόνισε η δασκάλα αποσπασμένη στα ΓΑΚ ΣΑΜΟ Αλεξία Φυσφή, που διάβασε ένα από τα διηγήματα του βιβλίου, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο συγγραφέας ευχαριστώντας και διαβάζοντας ένα διήγημά του. Το αναγνωστήριο των ΓΑΚ γέμισε με τους φίλους και συγχωριανούς του συγγραφέα που εκδήλωσαν όχι απλά το ενδιαφέρον, αλλά και την αγάπη τους προς αυτόν. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
0: Ένα μάτι στο λαιμό.
1: Τι να σου κάνει ένα μάτι στο λαιμό, τόσα βλέμματα και τόση ζήλια, ο Λούθε. Και η κατάρα του του Καρβέρα, γιατί από πριν λέει, υπήρχαν τα προβλήματα.
0: Ναι. Λοιπόν, το εστιατόριο αυτό είναι διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψε σπιτικές γεύσεις και αυθεντικές πρωτεσίλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής γης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: καθόλου προφητικός ο Καρβέλας.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι, δεν θα σε στεναχωρίζω, δεν θα σε αποβρέχω.
0: Αυτό λέω, καθόλου
1: προφητικός. Θέλω να είσαι ευτυχισμένος, ναι. Δεν σε παρακολουθώ.
0: Κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν.
1: Είναι μια χαρά.

0: Εκείνος λέει ότι δεν θέλει να την εκδικηθεί και ότι αυτού κακά.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Αλλά τη λέει σου απαγορεύω να λες τα τραγούδια, αλλά εγώ δεν θέλω να σε εκδικηθώ.
1: Και δεν μου αρέσει και ο δρόμος που έχει πάρει, τη είπε. Έγραψε. Δεν συμφωνώ με το δρόμο που έχει πάρει.
0: Ανήλικο είναι.
1: Αυτό.

0: ο Χρήστος.
1: Θα τραγουδάει, λέει, Βύση, Καζαντζίβη και Τερζή, λέει ο ακροατής μας.
0: Τι εννοεί, θα παίρνει τα τραγούδια του. Ε, όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, και άλλοι τραγουδάνε Καζαντζίβη και Τερζή, ρε παιδί μου, σε ένα πρόγραμμα.
0: Καλά.
1: Κάποια στιγμή μαζί
0: μπορεί
1: με τους άλλους.
0: Απλά η Βύση δεν συνήθιζε να παίρνει τραγούδια άλλων. Η αλήθεια είναι γιατί είχε μακρύ.
1: Τώρα θα το συνηθίζει σιγά-σιγά.
0: Ρεπερτόριο.
1: Απ' την άλλη. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
0: Η Κίμπερλι, παιδιά, έχει φτιάξει εξτέ. Ήταν εσύ.
1: Τι φτιάξει τα
0: ψάρια.
1: Είδες τι έγινε που πίεσε έναν. Γράφεται παντού έναν δωρητή του Τραμπ να μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό τη σύμφωνα με την Wall Street Journal.
0: Έλα, έλα.
1: Ντροπή. Baby, baby, γράφει. Baby. Υπάρχει το μήνυμα. Baby με φυλάκια, με εμότικον και τέτοια. Please, to American Express. Πέρασε μου τα για να. Ώστε. Nobody πάρει χαμπάρι.
0: Nobody,
1: nobody πάρει χαμπάρι.
0: Πώς πήραμε εμείς, είμαστε στους nobody ή στους όλοι πάρει χαμπάρι.
1: Δεν θα φανεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα στην American Express. Έγραψε μέσω της εφαρμογής Signal σύμφωνα με μηνύματα που εξέτασε η Wall Street Journal. Σε παρακαλώ, please.
0: Oh.
1: Με χεράκια ενωμένα, με εμότικο και
0: τέτοια. Χεράκια ενωμένα, δολαράκια δοσμένα.
1: Επί
0: και
1: μήνες...
0: καλύτερα δολαράκια παρά κολλάρα.
1: Επί μήνες η Γκυλφόιλ επικοινωνούσε με τον Eric Gingras, ο οποίος ήταν πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Kentucky. Εκεί που έχει ωραίες κουτσαμπουκές. Kentucky chicken.
0: Fried chicken.
1: Fried chicken nuggets.
0: Ναι. Τι δουλίτσα έκανε, τι δουλίτσα έκανε.
1: Αυτός ήθελε να τον πάρει χαμπάρι λίγο Τραμπ γιατί είχε κάτι δικά του θέματα και είχε πει στην Κίμπερλι επειδή ήταν η πρώην αραβωνιάρα του.
0: Α, παλιές ιστορίες. Και τυγώντας θα ανακλαίες.
1: Ναι, είχε χωρίσει, αλλά τον είχε, ρε παιδί μου.
0: Παρεμπόσε.
1: Να προσέξει ο Τραμπ να του λύσει κάτι θεματάκια. Και της είχε πει, σύμφωνα με την Wall Street Journal, να την μπορεί και η Wall Street Journal να τα βάζει από το στομάχο της.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Να σε ρωτήσω.
2: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: 2000 FM.
1: Να τα στείλεις εδώ, έγραψε στις 3 Ιουλίου 25. 25 έγινε αυτό, δεν είναι τόσο παλιό. Λίγες μέρες μόλις πριν την ακρόαση επικύρωσης για να γίνει αυτή η πρέσβυρα δικιά μας. Και αυτά. Και τελικά αυτός δεν προχώρησε στην πληρωμή.
0: Γιατί?
1: Και είπε ότι τέτοιο. Αυτοπατρεμένος είναι, ότι μια τέτοια κίνηση θα του κόζει το γάμο του. Και έμεινε αυτή με το πινέλο στο χέρι, χωρίς να έχει ένα ρούς να το ανακατεύσει.
0: Συγγνώμη, γιατί το γάμο του. Του κόλλησε κιόλα.
1: Δεν θέλω να μου.
0: Αυτό γιατί πλήρωνε ακριβώς. Για να την έχει ή για να την κάνει ρουσφέτια.
1: Αυτό θα πει.
0: Ήταν δύο σένα.
1: Αυτό τη είπε ότι άμα μου κάνει τα ρουσφέτια,
0: ναι, θα
1: σου κάτσω. Και του είπε αυτή προς το παρόν, επειδή το δουλεύω το θέμα. Μπλα μπλαρίζω, μπλα μπλαρίζω.
0: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος σε international επίπεδο.
1: Επειδή μπλεμπλερίζω, λέει τώρα, έχω μείνει χωρίς σάλιο. Θα είμαι 100.000 να πιω ένα άπερον να βρέξω την γλώσσα μου.
0: Αυτή πίνει μόνο σαμπέιν, το ξέρεις αυτό?
1: Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Πίνει μόνο σαμπέιν.
1: Τι θα πίνει? Τι θα πίνει?
0: Σαμπέιν και σόλομο έχει μόνο το ψυγείο της.
1: Καλά, καλό απόγευμα, λέει ο Άγγελος. Καλά, γιατί μιλάτε σπαστά ελληνικά? Παφάτε Τσίπρα? Όχι, αλλά μιλάμε κυμπερλίστικα. Κυμπερλί language. Αυτά.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να σας πω και κάτι διαφημιστικό ακόμη.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, τι να σας πω, επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουμε. Είναι δυνατόν με το σχολείο να επιστρέφουν και τα σπυράκια? Τι βάζουμε, τι βάζουμε?
1: Λοιπόν, επιστροφή στα σχολεία, περίμενε, στη σχολή και στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά, διότι ρε παιδί μου, αγχώρησαν μαγειρνά. Αυτά δεν είναι τώρα ευχάριστα.
0: Ναι, για...
1: Λοιπόν, το Acnofix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα, ιδανικά για λιπαρές, επιδερμίδες, μετά ζιακμή. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση τη εμφάνισή του. Acnofix Patches, για να επιστρέψει στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Στα φαρμακεία θα τα βρείτε, από ποιον άλλον, από την Intermed.
0: Να. Τι άλλο.
1: Τι άλλο, τι άλλο, τι θες, τι άλλο. Ήξες, πάμε.
0: Αχ.
1: Τι έπαθες.
0: Με το air condition, τι έπαθα.
1: Λοιπόν, εγώ κάτι εδώ πέρα, η αριστερή μου πλευρά δεν επικοινωνεί.
0: Τι εννοείς.
1: Έχω εδώ πέρα ένα πρίξιμο εδώ κατά από τα αυτή.
0: Να σου πω κάθε εβδομάδα, μας λέει για μια άλλη πάθηση. Γεράματα λέει. Δεν θέλω να σε πλήξω.
1: Γεράματα λέγεται όντως. Δεν μπορεί δηλαδή. Περνάει το ένα και το άλλο. Τώρα που αυτό είναι το στομάχι μου, έχει. Μου βιάζει το
0: καλύτερα το στομάχι εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά, καλύτερα το στομάχι. Όχι, καλύτερα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε δηλαδή τι ανομαλίε. Αν φάω τυρί του τοστ σε ένα τοστ, λιωμένο το τυρί κανονικά.
0: Σε πειράζει.
1: Είμαι τεχουκλάκι σε αυτό. Αν το φάω το βράδυ με μια φρυγανιά ομό. Όχι, με πειράζει. Βγάλε η άκρη τώρα και συμπέρασμα. Γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τρελά.
0: Και εσύ τα θέματα σου.
1: Μετά έχω.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα πήγαν στη συναυλία του Bruno Mars στην Καλιφόρνια. Και ανέβασαν μία φωτογραφία.
0: Έχει αυτό συναυλίες εκεί και αυτό πήγαν στην Αμερική.
1: Τι να σου πω. Θα έχει, κάπου θα έχει κι αυτός. Κάπου τον έχουν χώσει να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει περιοδία δηλαδή. Στο The Romantic World Tour, η Αλεξάνδρα δημοσίευσε το λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδιά. Μεταξύ των οποίων το ειδικό pass για τη συναυλία. Είχαν ειδικό pass ο Bruno Mars προς έναν καλλιτέχνη του ίδιου βεληνικούς. Όχι. Αυτά. Και το ζευγάρι πώς. Καμία σχέση εδώ. Το ζευγάρι πώς ήταν χαμογελαστό. Και να βάλουμε ένα Bruno Mars. Να βάλουμε μετά ένα Bruno Mars, ναι. Αυτά.

0: τραγουδιά. Α, ναι.
1: Κίτρινο γαλάζιο και με ρεξεδί. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η αγάπη μας
0: το έχει γράψει.
1: Να σου πω, καμία σχέση τα τραγούδια αυτά. Είναι άλλη ποιότητα η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέμε τώρα που δεν τα έχει γράψει. Όχι ότι δεν αγαπήσαμε κάποια τραγούδια του Καρβέλα. Μην τον,
0: εγώ νόμιζα ότι
1: μην
0: όλα. Συγγνώμη, αλλά νόμιζα ότι όλα αυτά είναι του Καρβέλα.
1: Όχι, δεν είναι όλα.
0: Κίτρινο και γαλάζιο και μενεξεδί το έχουμε.
1: Άμα το έχουμε. Λοιπόν, λέει μια ακροάτριά μας και πολύ σωστά νομίζω. Το έργο είναι ότι της φούσκωσαν τα μυαλά οι Κουστέοι και καλά να αποταχθεί τον Καρβέλα και να κάνει την καριέρα που αξίζει στη φωνή της. Ο Καρβέλας υπήρξε κατά τη γνώμη μου μέντορας αλλά και η καταστροφή της. Η Βύση αρκέστηκε στη μουσική ιδιοφία τύπου Καρβέλα, Πάνια, Τζάμπα, Μαγιά και ντεμέ με Κορδέλα και δεν έκανε την καριέρα που μπορούσε να έχει κάνει. Τώρα που το θυμήθηκε ή το κατάλαβε, λέει, μπορεί να είναι αργά, δεν το λέει αυτό η ακροάτρια, έχει βάλει τρεις τελίτσες. Να είστε καλά.
0: Πάντως από ό,τι φαίνεται έχει τραγούδια και εκτός Καρβέλα, αρκετά.
1: Ναι, βγάζει μια ώρα τελικά, 50 λεπτά. Εγώ μετράω το πρόγραμμα.
0: Έλα μωρέ, γιατί να
1: φτάσεις. Κοιτά μου παιδιά, να βγαίνει ένα πρόγραμμα θέλω.
0: Λοιπόν,
1: το κίτρινο γαλάζιο είναι 2 λεπτά.
0: Pink Reminder από το Υγεία, αυτό είναι διαφήμιση. Πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο σφάσμα εξετάσεων και πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα για να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν και να προγραμματοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι εντελώς να πάρουμε. Είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Λοιπόν, Pink Reminder, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Το Υγεία μας δίνει τη δυνατότητα να κλείσουμε ραντεβού και να κάνουμε τον προληπτικό έλεγχο που χρειαζόμαστε όλες κυρίες μου για το στήθος μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, έχει βράσει το διαδίκτυο με τον πόλεμο των Rose.
1: Να, εδώ διαβάζω τώρα, ας πούμε, ότι διαψεύδει δικηγόρος του σε ένα περιοδικό ότι κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα κατά της ανασβήσης και απαγόρευση των τραγουδιών του. Γράφει ο ένας, γράφει ο άλλος, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, είναι άλλο σχήμα.
0: Εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι παρόλο που έχει διάθεση να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ακόμη δεν έχει γίνει το νομικό χαρτί.
1: Α.
0: Δηλαδή, ακόμη δεν έχει συνταχθεί το χαρτί και δεν έχει φτάσει στον προορισμό του. Δηλαδή, δεν έχει φτάσει κανένα δικόγραφο στο σπίτι της Άννας.
1: Δεν θέλει και χρόνο, παιδιά. Δεν είναι τοπικά να μέτρησε και να τα κάνει το δικόγραφο.
0: Αλλά έχει μια τέτοια διάθεση.
1: Να περιμένει.
0: Όχι να περιμένει, έχει μια τέτοια διάθεση να συντάξει ένα τέτοιο χαρτί.
1: Αλλά συντάξει ένα χαρτί. Κάτσε να πάει και τώρα είναι στη χρυσή σου, είτε και τα συζητάνε, κάτσε να γυρίσουν και βλέπουμε.
0: Λοιπόν, εγώ έχω πολλές απορίες για τα πνευματικά δικαιώματα και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Έχουμε την Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, η οποία είναι εξειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας!
2: Καλησπέρα σας!
0: Λοιπόν, κυρία Σταματούδη, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, είναι de facto τι γίνεται σε περίπτωση που ένας συνθέτης, ένας δημιουργός δεν θέλει κάποιος να αποδώσει τα κομμάτια του, να τραγουδήσει τα κομμάτια του ή κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες από ένα δικαστήριο?
2: Δεν κρίνεται κάθε φορά από τις ιδιαίτερες συνθήκες. Ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα, που είναι ο νόμος 2121 του 1993, είναι σαφέστατος. Και μάλιστα ό,τι ισχύει στην Ελλάδα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού στον κόσμο. Όταν κάποιος είναι δημιουργός ενός τραγουδιού και δημιουργός είναι εκείνος που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σύνθεση, έχει απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Έχει ιδιοκτησία στο έργο του. Έχει την κυριότητα του έργου του, που σημαίνει ότι κάποιος για να το χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα να το ερμηνεύσει όπως κάνει ένας τραγουδιστής, χρειάζεται την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του, χρειάζεται την άδειά του. Έτσι λοιπόν η Άννα Βύση στο μέλλον, όποτε θα θέλει να χρησιμοποιεί το έργο του Καρβέλα, θα πρέπει ή να παίρνει άδεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που εκπροσωπεί τον Καρβέλα, που είναι η αυτοδιαχείριση, ή αν αποφασίσει ο Καρβέλας αυτό να το κρατήσει και να το διοδοτεί ο ίδιος, θα πρέπει να παίρνει άδεια από τον Καρβέλα τον ίδιο.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αν υποθέσουμε, δεν ξέρω αν συμβαίνει εδώ και σε ποια τραγούδια, αν υποθέσουμε ότι είναι άλλος ο συνθέτης και άλλος ο στιχουργός, και ο στιχουργός δεν θα ήθελε να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Ή λέει ότι εγώ από τη δική μου πλευρά είμαι ok, θέλω να τα λέει η Βύση.
2: Κοιτάξτε, Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται υποχρεωτικά η άδεια και των δύο.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν υπάρξει ωστόσο κάποιες οριακές περιπτώσεις όπου έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, που θεώρηθηκε καταχρηστική η άρνηση αδείας του ενός εκ των δύο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αυτές είναι πραγματικά οριακές και σπάνιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Επειδή ακούσαμε κάπου, δεν ξέρω αν ισχύει, αν τραγουδείς το τραγούδι κάπως πειραγμένο, μπορεί.
2: Όχι. Το τραγούδι,
1: δηλαδή πιο γρήγορα, κατάλαβα, σαν διασκευή. Καταλάβατε, ναι.
2: Όχι. Η διασκευή θέλει ειδική άδεια.
1: Μάλιστα. Από τον δημιουργό, έτσι.
2: Μπράβο. Διότι ο δημιουργός, εκτός από το περιουσιακό του δικαίωμα, το περιουσιακό του δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχει να εκμεταλλεύεται το έργο του και να πληρώνεται γι' αυτό. Εκτός από αυτό, έχει και ένα ηθικό δικαίωμα, που σημαίνει ότι το έργο είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να το τροποποιήσει, να το αλλάξει, να το διασκευάσει χωρίς την προηγούμενη άδειά του, διότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τόσο το δικαίωμα κεραιότητας που έχει ο δημιουργός του έργου του, όσο και το δικαίωμα δημοσίευσης σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν παρόλα αυτά οι δικηγόροι κάποιου ερμηνευτή πάνε στα δικαστήρια και πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, το 95% της καριέρας του τάδε καλλιτέχνη του το έχει γράψει ο τάδε συνθέτης. Και για προσωπικούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν αμιγώς με οικονομικά, γιατί εμείς τα οικονομικά είμαστε εντάξει στα ποσοστά που δίνουμε, θέλει εκείνος από εκδίκηση, από δικά του θέματα ή για δικές του δικαιολογίες να αποκλείσουν την ερμηνεύτρια από το
1: έργο,
0: από το έργο αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια συντριβή ενός καλλιτέχνη.
1: Επειδή τα τραγούδια όλα είναι γραμμένα από τον ίδιο, να, γι' αυτό.
2: Δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει. Είναι η ίδια περίπτωση σαν να σας έλεγα εγώ ότι κοιτάξτε, εμείς οι δυο είμαστε φίλες και εμένα κάθε Σαββατοκύριακο μου δανείζεται μια ακριβή τσάντα που έχετε και βγαίνω έξω και πηγαίνω βόλτα. Και μια μέρα επειδή τσακωθήκαμε αποφασίσατε ότι δεν θα μου τη δανείσετε. Είναι δικαίωμά σας να μου δανείσετε, να μην μου τη δανείσετε, να σας το πω έτσι απλά.
1: Γίνατε πάρα πολύ σαφείς τώρα με αυτό που μας λέτε.
0: Μάλιστα. Άρα δύσκολα τα πράγματα, νομίζω.
1: Ναι,
0: ότι είναι.
1: Πραγματικά.
2: Κοιτάξτε, από αυτή την περίπτωση έχουν να χάσουν και οι δύο, αν θέλετε τη γνώμη μου.
1: Uh-huh.
2: Ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο αναφέρατε. Η επαγγελματική τους καριέρα είναι συνδεδεμένη γιατί ο ένας έγραφε τραγούδια για τον άλλον και ο άλλος τα ερμήνευε, έτσι.
1: Σωστά.
2: Οπότε ζημία θα έχουν και οι δύο πλευρές. Και όχι μόνο οι δύο πλευρές, και ο κόσμος που θα στερηθεί αυτές τις εκτελέσεις, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν όταν δύο άνθρωποι τσακώνονται.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βγαίνει αυτή η απαγόρευση, απαγορεύει όντως με διανόμου κλπ. Δεν θα μπορούν αυτά τα τραγούδια να παίζονται σε ραδιόφωνα και.
2: Βεβαίως, αυτά θα μπορούν. Εδώ γίνεται λόγος μόνο για τις ζωντανές εμφανίσεις και τις συναυλίες. Όχι για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα έχουν στο παρελθόν υπογραφεί συμβάσεις, έχουν κλείσει. Ναι, δεν είναι για αυτά.
0: Πάντως είναι πραγματικά κρίμα γιατί εγώ θεωρώ ότι η μουσική ανήκει στον κόσμο. Και τελικά.
2: Δεν είναι έτσι. Η μουσική δεν ανήκει στον κόσμο. Η μουσική ανήκει σε αυτόν που την έχει γράψει. Διότι αν δεν ανήκε σε αυτόν και δεν έβγαζε λεφτά εκείνος, δεν θα υπήρχε κίνητρο για δημιουργία. Δεν είναι κοινό κτήμα η μουσική. Η μουσική είναι η ιδιοκτησία αυτού ο οποίος τη γράφει. Και αυτό είναι βασική αρχή και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ναι, είναι πνευματική του ιδιοκτησία αυτό που λέτε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ελπίζουμε πάντως κάπως να λυθούν τέτοιου είδους θέματα, γιατί θέλουμε την τέχνη σε άλλα επίπεδα και όχι σε επίπεδο διαμάχης και μάλιστα με εξώδικα κλπ. Είναι λίγο θλιβερό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλό
2: απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τώρα που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, οι ακροατές μας είναι στις επάλξεις και δίνουν λύσεις στο πρόβλημα της ανασβήσης.
1: Το σχόλιο της χρονιάς.
0: Να πούμε όμως γιατί. Μας είπε η κυρία με τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, μας είπε ότι θα μπορεί να παίζει. Γιατί ρωτήσαμε αν θα παίζεται. Ας πούμε ότι σε απαγόρευσε τη Βύση να λέει τα τραγούδια με διανόμου κλπ. Θα παίζουν τα τραγούδια στα ραδιόφωνα και τέτοια. Και λέει βεβαίως και θα παίζουν. Είναι άλλες συμφωνίες, άλλες συμβάσεις και τέτοια. Και λέει ο Αλέξης, ο ακροατής μας, βρήκα λέει παιδιά τη λύση. Να βγει λέει στο ΑΚΑ και να βάλει. Πάλι στο ράδιο τα τραγούδια της.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί απαγορεύεται στα ζωντανά, αλλά μπορούμε στα ραδιόφωνα και λοιπά.
1: Ναι, παιδιά. Εντάξει, φοβερός. Τι έχουμε, έχουμε ακροατάκια, αστέρια.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: να
0: radio@parapolitica.gr μας γράφετε την άποψή σας για όλα αυτά που γίνονται. Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone? Με τη γάργαρη φωνή σου.
1: Να σου πω, ναι, θα σου πω.
0: Λοιπόν. Αλλά βλέπω εδώ τον Καρβέλα με τα. Φοράει άλλο παπουτσάκι εκτός από
1: την Ελλάδα. Δεν θυμάσαι και τον άλλον, έκανε με την γνωστή εταιρεία που είχε κάνει το ξενοδοχείο. Πρέπει να γκρεμίσουν τις ελάφρυνσεις που κρύβει την Ακρόπολη.
0: Είχε πάει στο Προεδρικό
1: Μέγαρο με τη
0: Μεσογειακή Ελλάδα. Έφαγε κι άλλο πρόστιμο και τίποτα. Κάνει το κουνέλι.
1: Πώς έγινε όμως, τι παραπεί κάνω το κουνέλι.
0: Ο οποίος έχει τα ξενοδοχεία αυτά και είναι αυτά με
1: ξύλινα
0: οικολογική συνείδηση και για όλα είναι μια τελείωτη υποκρισία.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, το εστιατόριο. Όχι, πού είμαι εγώ, ποια είμαι, πώς με λένε.
0: Στη Vodafone.
1: Περίμενε, έχω πάρει άλλο χαρτί. Μίλα
0: λοιπόν,
1: εσύ.
0: Το γερό χαρτί λέει στις πασαρέλες του κόσμου. Η πορεία της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το στέμα της Στάρελας το 2011.
1: Ούτε που
0: τόσα
1: θυμάμαι.
0: Χρόνια.
1: Ναι.
0: Στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, ότι τώρα περπάτησε Μιλάνο.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Είναι ωραίο κορίτσι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο κορίτσι, ναι.
1: Λοιπόν, και είναι και φίνα. Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα είπες, έλα, τι.
0: Η Ράδιο Αρβίλα, παιδιά, τι έχει γίνει και έχει γίνει τέτοιο
1: τουρλουμπούκι. Δεν έχουν πει γιατί φεύγουν, αλλά καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πήγε καλά.
0: Κάτι δεν πήγε καλά ή τελειώνει το συμβόλαιο.
1: Όχι, όχι, για λόγους αρχής γράψουνε. Δεν είπαν ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Μήπως
1: θέλουμε να ανανεωθούμε.
0: Να ξέρουν από τώρα τι θα κάνουν του χρόνου και κανένα
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν ξέρω. Όταν λένε για λόγους αρχής, κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Να.
1: Εντάξει.
0: Θα είναι φανεί. Λίγο...
1: Θα φανεί. Ακριβώς. Τι ήθελα να πω και δεν το θυμάμαι. Έφυγε. Πέτρεσε το παράθυρο. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ο Μακαλιάς λέει στο πάνελ της Face Κορδά. Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, όχι, τώρα ξεκινάει.
0: Τι έκαναν.
1: Ή τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Προετοιμάστε, βλέπετε τον ανταγωνισμό και θέλει να βγει, να είναι σίγουρο ότι θα τα πάει καλά.
0: Α,
1: 17 εδώ, νομίζω Οκτωβρίου.
0: Εκεί κανονικά βιάζεσαι να βγει να κάνει του καπρό. Να πάρει τηλεθέαση. Αλλά βέβαια πρέπει να αξίζει και η εκπομπή, όχι μόνο
1: ναι.
0: Πρώτο.
1: Φαντάζομαι ότι θέλει να κάνει ιδιαίτερη προετοιμασία, να τσεκάρει και τον ανταγωνισμό και να δει τι θα γίνει. Με η Χάλι Μπέρι. Που έχει πρόβλημα...
0: Αλκοολισμού. Αυτή δεν είναι.
1: Ναι, έχει πρόβλημα αλκοολισμού και με την κόρη της και ζητάει ο Ολιβιέ Μαρτίνες την... Εγώ δεν ξέρω ότι αυτοί οι δύο είναι παντρεμένοι. Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
0: Και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Δεν είχα πάρει χαμπάρι ποτέ. Και ζήτησε
0: την επιμέλεια
1: του... της κόρης τους και νομίζω ότι είναι στα δικαστήρια. Του παιδιού τους, δεν ξέρω αν είναι κορίτσια.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι κορίτσια.
1: Ναι. Και είναι στα δικαστήρια.
0: Αυτή όταν πίνει, λέει, δεν ξέρετε τι της γίνεται.
1: Κρίμα, ρε παιδί.
0: Μιλάει, λέει, από το μαστό παιδί της, του κάνει bullying, συμπεριφέρεται άσχημα.
1: Το έχει πιάσει, λέει, από το λαιμό την τελευταία φορά, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
0: Παναγία μου.
1: Και το έχει
0: πιάσει. Α, Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Τι να πω. Ναι. Και μου φαίνεται πολύ ισορροπημένο πλάσμα αυτή τη, τουλάχιστον όταν έβγαζε λόγο στα Όσκαρ κλπ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
0: Είναι πολύ φρουφρού και αρώματα. Κάποιες φορές.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω πάρει ένα λαδάκι από μια εταιρεία μαλλιών. Λαδάκι λέω μόνο, μαλλιών.
0: Ναι.
1: Το οποίο κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα.
0: Ναι, εγώ βρήκα λαδάκι μαλλιών και το βάλα στις πατούσες που είχαν ξεραθεί. Λέω. Άκου να δεις.
1: Να το.
0: Τι λαδάκι χεριών, τι μαλλιών, τι φρυδιών, τι πατουσών.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μου λέει. Γιατί πήγα για ένα μασάζ και μου λέει να βάζετε λίγο λαδάκι στα πόδια σας.
1: Λέω λαδάκι.
0: Παθαίνω ξηροδέρμα. Το ελαιόλαδο είναι, παιδιά, έχει
1: είναι...
0: φτάσει. Όποιος έχει ελαιόλαδο έχει χρυσό.
1: Να σου πω, για πες, σου έκανε
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Ναι, ναι, και μου είπε επίσης να βάζετε λαδάκι με βιταμίνη.
1: Mm. Ωραία, λαδάκι με τι βιταμίνη.
0: Ξέρω εγώ με τη βιταμίνη.
1: Ρώτησε, τι βιταμίνη, να ξέρουμε και τις πατούσες μας.
0: Ναι. Το χειμώνα τα ποδαράκια μας είναι καλύτερα από το καλοκαίρι.
1: Ναι, και με καλτσούλες
0: ειδικά. Συνέχεια και ξεραίνεται το δέρμα.
1: Και με, και, πώς το λένε, και με βαζελίνη γίνεται δουλίτσα και με κάλτσα το χειμώνα. Βάζεις βαζελίνη εκεί στη φτέρνα και κάλτσα. Και γενικά ό,τι και κρέμες που έχουν, το ξαναλέω, ουρία.
0: Ουρία.
1: Ό,τι έχει ουρία.
0: Τι είναι το ουρία.
1: Είναι η ουρία. Ό,τι έχει ουρία. Είναι
0: δηλαδή,
1: φοβερό.
0: Αν εγώ έχω ουρία, είναι φοβερό.
1: Παιδί μου, σου λέω κρέμες. Δεν θέλω να δω την ουρία τώρα που το συζητάς.
0: Η ουρία είναι κάποιο συστατικό.
1: Συνθετικό συστατικό, λέει, που χρησιμοποιείται ευρέως στη δερματολογία και τα καλλιτικά τη φωτίβα του ξηρού, σκασμένου ή σκληρού δέρματος.
0: Και όπως λέει η Άντζελα Δημητρίου, αυτό τον ευρέω πρέπει να τον βρούμε.
1: Λοιπόν, αν και παράγεται φυσικά από τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπα τη.
0: Ναι.
1: Από πού δηλαδή.
0: Από πού είναι η ουρία που λέμε.
1: Ναι, θέλω να μάθω. Πάντως, όποιες κρέμες έχουν ουρία είναι φοβερά ενιβατικές και όποια προϊόντα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου.

0: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
0: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση?

0: Κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Bazaar Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα Bazaar.
5: Στέφανε!
6: Ναι!
5: Πάω σούπερ μάρκετ.
6: Στο τάδε?
5: Όχι!
6: Στο άλλο τάδε?
5: Μπα, όχι!
6: Ε, πού θα πας?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
6: VKD Market, λοιπόν.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
9: 2000 FM.
10: Που 7 πόντους είναι οκ, okay, δεν είναι και 12 πόντο. Εγώ με τους 7 πόντους αρχίζει και χτυπάνε. Αστράγαλη, μετατάρσια, πράγματα και έχω πεχαμηλώσει, είμαι στους 3 με 4. Δηλαδή 4 πόντι, εγώ θεωρώ ότι είμαι σε ψιλοτάχουνο.
11: Έλα, τώρα θα είσαι παντοφλάκι πατημένο.
10: Οπότε τα πούλησα και ψάχνω τώρα ό,τι μποτάκι είχα, ψάχνω να αντικαταστήσω με τα κούνητε 3-4 πόντων η κακομοίρα. Και δεν έχω παπούτσι να βάλω στους
11: πόντους. Έχεις και εσύ τα θέματα.
10: Έχω τα θέματα.
11: Έχεις δίκιο.
10: Και είναι και αυτές οι σάβρες, δεν την ψωνίζουν. Πουλάω κάτι γαλότσες. Πάρσεις, βρε κουκλίτσα.
11: Το πελατολόγιο το λέει σάβρες. Το πελατολόγιο.
10: Έμα δεν μπορώ.
11: Σάβρες λέει ο Καρβέλας στις δύο κυρίες.
10: Μα έχω τόσο ωραία. Πουλάω κάτι ωραίες γαλότσες. Άντε ρε παιδιά. Κάτι ωραίες γαλότσες.
11: Συγγνώμη, με τις γαλότσες θες να πάρεις μποτάκια.
10: 22 ευρώ τις πουλάω.
11: 22 η γαλότσα. Τι γαλότσα είναι.
10: Juicy κουτίρ. Αφόρετη. Αφόρετη. Όταν λέμε
11: γιατί
10: αφόρετη.
11: Την πήρε και δεν
10: την είχα πάρει, ήμουν 9 και γέρασα και εσύ τώρα πριν 30 χρόνια. Είναι δηλαδή και βίντεο τέτοια... κομμάτι. Είναι statement.
11: Είχαμε τέτοιες βροχές τότε.
10: Όχι, αλλά ήταν κάποια εποχή που ήταν τσιμόβας. Και είναι πολύ ωραίες.
11: Και δεν τη φόρεσε και... ποτέ.
10: Όταν λέμε ποτέ. Ποτέ.
11: Γιατί?
10: Ούτε μια. Λέει, είσαι από τις δοκίμασα και λέω αχ, πάρα πολύ ωραίες. Και δεν χρειάζεται. Θα βγει ένα μέσα σαν την τρελή θα ήμουν. Δεν πήγα και Λονδίνου να τις βάλω να πριν να πεις να πάω εκεί στον Big Ben με τη γαλότσα να κάνω ένα θέαμα.
11: Πρέπει να κάνεις απόσβεση όμως.
10: Ναι.
11: Πρέπει να κάνεις απόσβεση. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα, παιδιά. Τι θα μας πεις ακόμη για τη Vodafone? Κάτι θα μας πει το Ελενάκι. Για να δούμε τι θα πει.
10: Ας πούμε ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes θα αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή. Για πάνω από 48 ώρες έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
11: Η Ελλάδα βρέθηκε βρε στην παγκόσμια επικυρότητα με το Ρούμπιο.
10: Ναι.
11: Ναι, βλέπω όλα τα κανάλια τώρα.
10: Εντάξει, ναι,
11: για
10: όντως,
11: την Ελλάδα. Ισχυρές σχέσεις λέει.
10: Καλά.
11: Μεταξύ Ελλάδας και αστερόες.
10: Η Ελλάδα
11: σας,
10: είπε, είναι το πολιτικό λίγνο της σύγχρονης δημοκρατίας.
11: Και έριξε το καλώδιο.
10: Κούλα που μας κούναγε.
11: Ναι. Και έριξε το καλώδιο στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κοριτσιά εδώ.

0: Είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Έφτασε, μυρτό μου.
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
17: Ναζάκια λες να κάνει ο ένας τον άλλον.
18: Δεν ξέρω. Πάντως έχει απασχολήσει.
17: Ναζάκια και πεισματάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια.
18: Είναι πολλά τα λεφτάκια, παιδιά.
17: Είναι πολλά παιδιά, τα λεφτάκια. Είναι πολλά τα λεφτάκια και. Α, ήρθε κι άλλο. Έρχεται κι άλλο. Παιδιά, έχει βγει. Να σου πω, αν μη τι άλλο, είμαστε ένας λαός που έχουμε τρομερό χιούμορ, έτσι.
18: Ναι, τι έρχεται κι άλλο.
17: Διακομωθούμε τα πάντα. Τι είναι. Έχει κι άλλο, λέει η Σουζάνα από τα social media. Αργή. Έλα παιδί μου μέσα. Δεν μπορεί να πει. Α, είναι η κόκκινη το παραγωγός η Σουζάνα. Λοιπόν, ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είναι το, για να δούμε.
18: Λοιπόν, έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ ο κόσμος με αυτό που, για πες.
17: Τι είναι παιδί μου.
18: Μίλα καλέ Σουζάνα, μίλα.
17: Τι.
18: Σουζέ, σουζέ, σουζέ, σουζέ.
17: Τραγουδάει η Δύση τραγούδια της Βαδί. Αχ, παιδιά, τι έχουν πειράξει τη φωνή.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχουν φοβερά προγράμματα που κάνεις, φοβερά.
17: Στα έδωσα όλα και έμεινα
18: στον Άσο και τραγουδάει με τη Βανδί, γιατί απαγορεύεται να το έχω μπει στο δικό της τραγούδι. Λοιπόν, κάποιοι ασχολήθηκαν και αστρολογικά με το θέμα. Αστρολόγοι βγήκαν και είπαν.
17: Είναι σοβαρό το θέμα, δηλαδή δεν πάνε να καίγεται το Παρίσι. Αυτό είναι αυτό που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία.
18: Έτσι.
17: Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό το ζεύγος Καρβέλα Βύση.
18: Λοιπόν, αστρολογικά λέει, μιλώντας πάντα, λέει μια αστρολόγος τέλος πάντων στο Facebook που είδα εγώ, δεν την ξέρω τι γυναίκα, αλλά μάλλον ξέρει τι λέει. Θα πω, λέει, ότι η σύνοδος Άρη Πλούτωνα στο Λέοντα που έχει ο Νίκος Καρβέλας και που ενεργοποιείται κλπ. Κλπ. Είναι από μόνη τη, σου λέει, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που έχει απασφαλίσει.
17: Είναι. Περίμενε, δεν χρειάζεται ο Νίκος Καρβέλας καμία αστρολογική απασφάλιση. Είναι απασφαλισμένος γενικότερα.
18: Λέει, απέφυγε γενικά, λέει, αφού κάνει μια ανάλυση και λέει ότι τι τον έχει βρει τον Καρβέλα, δεν λέει για τη Βύση τίποτα.
17: Η συγκεκριμένη.
18: Ναι, η συγκεκριμένη αστρολόγος λέει μετά, απέφυγε. Αυτό είναι για τον κόσμο να το ξέρουμε. Απέφυγε να κάνει εχθρού σου αυτού που έχουν Άρη Πλούτωνα. Άρη στον Πλούτωνα εννοεί. Τρέφονται από το θυμό και τη βία που δημιουργούν.
17: Ποιος έχει Άρη στον Πλούτωνα?
18: Θα κάθομαι εγώ τώρα να γνωρίσω κάποιον και να του πω, έλα τώρα να μου πεις αν έχεις Άρη στον Πλούτωνα, αλλά δεν έχεις. Είναι δυνατόν?
17: Ναι.
18: Παρχίζεις και ρωτάς τον άλλο, τι ζώδιο είσαι?
17: Ναι,
18: και βγαίνει άκρη άμα είσαι από σου πει ένα ζώδιο.
17: Όχι, παιδιά, γιατί υπάρχουν γενικά χαρακτηριστικά, αλλά
18: υπάρχουν και μπορεί να μην υπάρχουν και μπορεί να μην υπάρχουν. Βλέπεις τώρα τη Μούρη του Αρουνού και τη συμπεριφορά του, βλέπεις 5-4-5 πραγματάκια σοβαρά και τελειώνει. Καταλαβαίνεις. Σε ένα-δύο ραντεβού έχεις καταλάβει τι γίνεται.
17: Ναι, και λες άλλος.
18: Ναι.
17: Και μαζεύει.
18: Ή άλλο τι λες, μόνος. Να τα λέμε και αυτά.
17: Σωστό και αυτό.
18: Αυτό συμβαίνει.
17: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Επίσης να σας πω ότι ακολουθεί διαφήμιση. Και τι να σας πω, ότι ένα λεπτό. Ότι για να τονώσουμε τα μαλλιά μας και τα νύχια μας και το δέρμα μας, το Nosan Skin Cares, Skin Hair and Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης.
18: Σε έχει πιάσει τενθέρτο.
17: Μην κάνεις ότι δεν με βλέπεις.
18: Τι το κάνω για να μην σε βλέπω? Έτσι, και με βλέπεις και γελάς.
17: Μην κάνεις το Καρβέλα με τη Βύση.
18: Αφού με βλέπεις και γελάς.
17: Ωραία.
18: Γιατί γελάω κι εγώ, γυρνάω από εκεί για να μην σε επηρεάζω αρνητικά.
17: Εγώ μιλώ και εσύ γελάς.
18: Ποιο είναι τώρα?
17: Και όλο μηνύματα.
18: Αυτό.
17: Δεν βλέπεις, με τα γυαλάκια αυτά δεν βλέπεις.
18: Λοιπόν,
17: το τελευταίο.
18: Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
17: Παιδιά, είναι φοβερό προϊόν, πάρτε το.
18: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός. Να φύγουμε τώρα και από τη Βύση. Πια φτάνει. Άμα έρθει κάτι καινούριο, θα ενημερώσουμε το κοινό.
17: Κάθε μέρα θα στέλνουμε. Αυτοί θα στέλνουν κάθε μέρα τέτοιο.
18: Ναι. Λοιπόν, έγινε στο σόου τη Louis Vuitton, ήταν η Ζεντάγια. Το έχει πει, καμπάρι, τι έγινε. Ήταν η Ζεντάγια.
17: Δεν σηκώθηκε η
18: χούλα. Ναι, και πέρασε η Μπριζίτη Μπαρντόν, λέει, την πλησία στην πρώτη σειρά. Στην αρχή, λέει, η Ζεντάγια δεν κατάλαβε ποια είναι, αλλά μετά που κατάλαβε, ενώ δεν σηκώθηκε καθόλου, τη χαιρέτησε.
17: Εντάξει τώρα.
18: Γεια σου, μπίμπι μου, φιλιά, γαλιά και τέτοια.
17: Γεια σου Μπίμπι, γεια Χαμπίμπι.
18: Ναι.
17: Ρε παιδιά, να τηρούμε και λίγο. Δεν πειράζει. Σήκω όρθια, δεν έγινε
18: νομίζω,
17: και τίποτα.
18: Νομίζω, διάβαζα, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρη. Θα ήθελα δηλαδή να έχουμε έναν ειδικό να μας πει ότι οι κυρίες δεν σηκώνονται. Δεν πρέπει να σηκώνονται όταν περνάει μια άλλη κυρία. Θέμα δεν εννοώ, δηλαδή είναι θέμα του σαμπουαρβίβι. Δεν το ξέρω.
17: Ναι, ακόμη και αν είναι πρώτη κυρία.
18: Δεν ξέρω, αν είναι ακόμα και πρώτη και ακόμη και είναι τελευταία. Αν είναι, δεν ξέρω τώρα. Αν ήταν βέβαια η Βασίλισσα Ελισάβετ, φαντάζομαι ότι θα είχε σηκωθεί από πριν που θα την έλεγε να μπαίνει.
17: Ως πρωτόκολλο.
18: Ναι. Ναι.
17: Αυτή όμως.
18: Έλενα, η Βύση από απόλυτη θα γίνει ξυπόλυτη, λέει ο Γιώργος Σακροατάκη μας.
17: Δεν νομίζω ότι θα γίνει ξυπόλυτη, παιδιά.
18: Το, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, δεν σηκώθηκε και άρχισαν στα social media να λένε τι ντροπή να μην σηκωθεί. Αλλά λέγανε καλά, έκανε και δεν σηκώθηκε και δεν λέει αυτό το σαμπουάρ βίβ. Δεν έχω καταλήξει τι ζωστό και τι λέει.
17: Ήταν ο Αρνό δίπλα τη. Δίπλα στη Σεντάγια, αυτόν είδα.
18: Ναι, ήταν ο Αρνό.
17: Ο ιδιοκτήτη δηλαδή τη Louis Vuitton.
18: Ναι, ναι. Αλλά ναι, υπάρχει και βίντεο, δηλαδή. Εντάξει, βγαίνει από το κοριτσάκι, μόλι έβρεσαι το χέρι. Τι ήθελε,
17: τώρα,
18: δηλαδή.
17: Εντάξει,
18: να την κάνει και καλή κούτσα. Άσε με, σε παρακαλώ.
17: Μια μεγάλη γυναίκα. Πρώτη
18: μεγάλη
17: κυρία.
18: Γυναίκα κι εσύ.
17: Μεγάλη γυναίκα είναι. Εδώ πέρα τη γράφει η εφημερίδα. Λέει ότι στον αέρα η εμφανίσεις 70χρονη στο Αθηρών Αρένα και σε πειράζει που την είπα μια μεγάλη γυναίκα.
18: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν σηκώθηκε, λέει η Ζενταγιά, και μερικοί λένε ότι δεν έκανε καλά, λέει ότι έκανε καλά. Ότι
17: γιατί,
18: δεν έκανε...
17: Δηλαδή, πώς έκανε καλά, γιατί δεν έκανε καλά.
18: Εγώ συγχωνόμουν πάντως, μωρέ, μου είναι η πρώτη κυρία της Γκαζέτα, δεν πάθαινα τίποτα.
17: Αλλά συμπαθητική.
18: Εγώ πιστεύω πάντως από το βίντεο που είδα, για να είμαι και ειλικρινής, ότι άργησε να καταλάβει η Ζεντάγια ποια ήταν. Αυτή που τη χαιρετούσε. Πρέπει να είναι δηλαδή στην κοσμάρα τη.
17: Ναι, αυτό αλλά κάτι... μετά ρε παιδί μου, όταν τη
18: Μετά αφού τη χαιρετήθηκε, μετά πρέπει να είπε αχ, βλακία που βεσηκώθηκα. Έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φάνηκε δηλαδή ξύνη, δεν καταλάβαινε ποια τη χαιρετούσε. Πρέπει να τη είπανε μετά, καλέ, αυτή είναι η Μπίμπι.
17: Να.
18: Και όχι η Μπιμπιμπό. Είναι κοινό το κοριτσάκι, δεν πρέπει να ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, από την άλλη, έχει γίνει χαμός με το διαζύγιο τη Σοφία Βεργκάρα και του Τζο Μαγκανιέλο, του συζύγου τη, ο οποίο είπε ότι ένα από του βασικού λόγου που χώρισε με την Βεργκάρα είναι ότι δεν τον αγκάλιαζε όταν ήταν άρρωστο.
17: Α, καλά. Τι πίνει και δεν μα
18: δίνει. Ήθελε να με κάνει αγκαλίτσα και να μου δώσει αυτό και να γκρινιάζω και να μου φέρνει το χαμομηλάκι μου.
17: Αχ, ούτω. Τι να πω.
18: Τι να πω. Παιδιά, οι άνδρες όταν αρρωσταίνουν.
17: Όχι... Γίνονται όχι μωρά.
18: Γίνονται
17: όχι
18: μωρά.
17: Κάλλι μαύρο.
18: Ναι.
17: Άπαπα.
18: Εν τω μεταξύ, γυναίκες, ειδικά όταν είναι πεντεμέρες και έχουν και παιδιά και τέτοια, δεν δικαιούνται να αρρωστήσουν. Δηλαδή, τα κάνουν όλα. Είναι στο πόδι, ακόμη και αν είναι άρρωστες.
17: Σωστά.
18: Λοιπόν, και είπε ότι αυτό δεν με αγκάλιαζε, λέει, και δεν μου πρόσφερε ένα τσάι, ένα τίλιο, ένα φλαμούρι, κάτι να κάτσει δίπλα μου να μου πει ένα παραμύθι. Και είναι από τους βασικούς λόγους, λέει, που τη χώρισα.
17: Λοιπόν, πάμε σε. Σε τραγούδι.
18: Πάμε.

0: πραγματοποιείται το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας με έκθεση κοσμημάτων, όταν η Καριάτιδα θα γυρίσει. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ελευθεριάδη Πιτσάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τα πιο καλά κακά κορίτσια.
0: Α, ευχαριστούμε
2: καλά,
0: πάρα
2: πολύ.
0: Από την Αργολίδα, έτσι.
1: Από το Ηλιόλου στο Ναύπλιο.
0: Α, τι ωραίο. Το παλιό Ναύπλιο, τι ωραία. Και γενικά είναι πολύ ωραία εκεί η περιοχή.
1: Μήπως θα σας δούμε το Σαββατοκύριακο και με χαρά να σας φιλοξενήσουμε τότε.
0: Με χαρά.
2: Αμέ.
0: Κυρία Πιτσάκη, πείτε μας τι ακριβώς θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, διοργανώνουμε. Εγώ είμαι πρόεδρος ενός συλλόγου πολιτιστικού και φιλανθρωπικού, λέγεται Εύξηνος Μνήμα. Ταυτοχρόνως προεδρεύω και στην International Action Art Αργολίδας. Αποφασίσαμε λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και γίνονται και μιλούν για τα μάρμαρά μας, τα οποία είναι σε ένα τόπο που δεν είναι δικός μας και θα έπρεπε να επιστρέψουν σε εμάς, θα τα θέλαμε, κάτω τον Αττικό Ουρανό λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το πρώτο θεματικό πολιτιστικό φεστιβάλ Αργολίδας. Και το λέμε θεματικό γιατί φέτος μπορεί να έχουμε το θέμα αυτό, αλλά του χρόνου μπορεί να πάρουμε κάποιο άλλο θέμα, και πάντοτε πολιτισμικό. Λοιπόν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα φεστιβάλ το οποίο θα περιλαμβάνει όχι μόνο εναρκτήριες ομιλίες, θα έχει μια υπέροχη έκθεση κοσμημάτων και σαν γυναίκες, σας το λέω ότι έχω δει όλες τις φωτογραφίες, θεωρώ ότι εκεί πέρα θα χαζέψουμε οι περισσότερες, θα βγούμε μέσα και θα θέλουμε να βγούμε. Και μετά θα κλείσει η βραδιά μας με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, από 7 ή 8 πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι με μεγάλη χαρά και εξαιρετική τιμή για μας έρχονται να μας κάνουν παρέα.
0: Τα κοσμήματα είναι εμπνευσμένα από καριάτιδες. Ή παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα.
1: Ακριβώς, παραπέμπουν σε αρχαία Ελλάδα και είναι όλα βραβευμένων καλλιτεχνών και μάλιστα εμπνευσμένα από τον πολιτισμό των 2.500 ετών που έχουμε.
0: Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πολύ ωραία κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα, τα βλέπουμε στα μουσεία.
1: Τα κοσμήματα της αρχαίας Ελλάδας είναι, θεωρώ προσωπική άποψη, εξαιρετικά ωραιότερα από αυτά που βλέπω καθημερινά.
0: Εν τέλει, η Καριάτιδα θα γυρίσει, πώς το βλέπετε?
1: Η Καριάτιδα, άμα δεν κάνουμε τίποτα, δεν πρόκειται να γυρίσει. Αλλά αν κάνουμε κάτι, μπορεί και να. Γιατί δηλαδή να μην έχουμε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια. Και να δούμε. Εγώ πιστεύω μέσα μου πως ναι, θα γυρίσει.
0: Για πείτε μας τι ενδιαφέρον έχει δείξει η τοπική κοινωνία για όλα αυτά τα δρόμενα. Διψάει ο κόσμος της επαρχίας. Τώρα το Ναύπλιο δεν είναι μια οποιαδήποτε επαρχία.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Θα σας εξηγήσω. Το Ναύπλιο λοιπόν από μόνο του είναι ένας καμβάς ιστορικός. Αυτό είναι κάτι που το ξέρετε. Δρομόσκαλες, ιστορικά κτίρια. Η ιστορία μπαίνουμε, περπατάμε μέσα και βλέπουμε κάθε φορά όταν κάνουμε και ξεναγήσεις στα παιδιά με τα project που κάνουμε, γιατί είμαι εκπαιδευτικός και έχω αναλάβει διάφορα τέτοια. Είναι ζωντανή η ιστορία, την περπατάμε. Του νεότερου τουλάχιστον ελληνικού κράτους, αλλά γενικότερα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το Ναύπλιο. Το Ναύπλιο είναι γεμάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο. 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: 2000 FM.
1: Οι πολίτες τους ανθρώπους, έχει καταπληκτικά μαγαζιά, κάνεις υπέροχα ψώνια, κάνεις εκπληκτικές επίσης γνωριμίες και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στις περισσότερες πόλεις που θα μπορούσαν τουλάχιστον από Πελοπόννησο, αλλά και από Αττική, να έχουν σε εμάς για έστω και μία μονοήμερη. Έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, να ξέρετε, που φεύγουν το πρωί και επιστρέφουν στο σπίτι τους το βράδυ.
0: Να πούμε ότι είναι κούκλα το Ναύπλιο.
2: Πανέμορφο, πανέμορφο.
1: Ω, ναι. Ω, ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τι ώρα πρέπει να έρθει κανείς για να τα παρακολουθήσει όλα αυτά?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Τι ώρα πρέπει να έρθει το Σάββατο?
1: Τι ώρα το απόγευμα του Σαββάτου ξεκινάνε οι εναρκτήριες ομιλίες, 7.30 η χορή. Και την Κυριακή, την επόμενη μέρα, έχουμε ένα πολύ ωραίο κύκλο χοροδιών, πάλι με μουσουργούς και εμπνευσμένα τραγούδια από τον ελληνικό πολιτισμό, και θα λήξει το όλο διήμερο Κυριακή μεσημέρι. Μεγάλη μας χαρά θα ήταν να έρθετε, κορίτσια, σε εμάς, και με μεγάλη μας χαρά θα σας φιλοξενήσουμε, αν μπορέσετε να έρθετε.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.

0: πρόβλημα.
1: Λοιπόν, πιο πολύ μαδάω εγώ από την κάτα σου τελικά, παιδιά. Βρίσκω παντού τρίχες, έτσι. Επίσης, να σου πω, έφτασε 11 με 12 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young 2026. Θες να μάθεις τις προϋποθέσεις γιατί προλαβαίνεις να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Πρέπει να έχει ηλικιακό πλαφόν.
1: 16 ως 27 ετών, ύψος 1,73 και άνω, ελληνική υπηκότητα, άγαμη, χωρίς παιδιά. Κάντε έτσι τώρα. Ο ιστορικός θεσμός ομορφιάς αναζητά τις νέες γυναίκες που θα διεκδικήσουν τους τίτλους Star Ελλάς.
0: Αυτός είναι τώρα ο αυθεντικός.
1: Είναι ο αυθεντικός μαραθώνιος.
0: Βγαίνουν διάφοροι.
1: Ναι.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό με την αρχαία Ελλάδα, με τρέλανε.
1: Ναι, ναι. Ήτανε ποια περιοχή το έκανε.
0: Δεν θυμάμαι. Περιστέρι. Περιστέρι και είναι η τέταρτη χρονιά. Σε πληροφορώ, ήταν η τέταρτη χρονιά που γινόντουσαν αρχαιοελληνικοί τέτοιοι.
1: Κάτσε όμως.
0: Μετά. Αρχαιοελληνικά καλυστία.
1: Περίμενε. Μετά η Μη Περιστέρι, Μη Πρωτοπερίστερο. Μη Πρωτοπερίστερο. Πάει σε κλουβί έξω ή μένει εδώ.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τη δίνουμε καραβούλη.
0: Γίνεται αρχαία Ελλάδα.
1: Επιτέλους Ελληνίδα.
0: Επιτέλους αρχαιοελληνίδα και παίρνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχει Ελλάδα.
1: Μην το γελάς.
0: Το καλύτερο.
1: Σε λίγο για το τενεκέ το
0: γολάδι.
1: Δεν θα πήγαινε εσύ.
0: Φέτα σε άλμπι. Και τι άλλο μπορεί να πάρει.
1: Και ένα κουπόνι για
0: ελληνικά προϊόντα.
1: Σούπερ μαρσέ.
0: Και ένα κουπόνι κύθυρα ηχείο σπάς για το καλοκαίρι.
1: Ναι, θες και εσύ και διακοπές το καλοκαίρι.
0: Αυτά είχανε πέτος. Είχανε δώσει ηχείο σπάς και κύθυρα πάσα.
1: Κάτσε να το βγάλουμε μέχρι το καλοκαίρι, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Θα τουρτουρίζουμε και.
0: Σόπα, μόνο να το
1: τα κοριτσάκια με τα σπίρτα.
0: Σιγά!
1: Τι τουρτουρίζουμε,
0: τι φοβάστε. Καταρχήν,
1: τώρα τι
0: εγώ για να τουρτουρίζω δεν ξέρω τι πρέπει να συμβεί. Είμαι, έχω μπει σε άλλη σφαίρα.
1: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί τώρα, θα ακούμε. Καίγονται εκεί, θα ανάβουν όλοι οι μικροφωτιές μέσα στα σπίτια τους. Και όποιος
0: και μαγκάλια και τέτοια έχει να
1: και
0: γίνει.
1: Και όποιος τον παίρνει ο ύπνος, άντε γεια και φιλιά στον άλλο κόσμο που θα πας.
0: Λοιπόν, βρέθηκε, όχι βρέθηκε, θεάθη ο Γαβράς με την Ρατακόφσκη και μαζί με την Ένα Μόρφη σε, μία, λέει, σε ένα ταβερνάκι, λέει, στο Μπαγκράτη.
1: Αυτός είπε ότι μου αρέσει το ουζάκι, το
0: τσιμπουράκι, ναι.
1: τα τσιγαράκια και γενικά αρακτός.
0: Σαν ένα στέκι, λέει, που βρήκε στην πλατεία Προσκόπων στο Μπαγκράτη και ήταν εκεί πέρα και φάγανε και ήπιανε και απλά ντυμένοι σε ένα τραπέζι με τα ουζάκια τους και ωραίο. Ωραίος,
1: τη Ρατακόφσκη πώς την είδες?
0: Στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Άχρωμη
1: άοσμη, δηλαδή σου κάνει
0: όπως το είπε, όπως το είπες.
1: Ότι είναι grande μοντέλο.
0: Όχι καθόλου.
1: Model X.
0: Ένα κοριτσάκι έτσι συμπαθητικό.
1: Ναι.
0: Μαγρική.
1: Και αυτός βέβαια λίγο.
0: Εντάξει.
1: Εναλλακτικός.
0: Έχει ένα σεξινες όμως. Δηλαδή έχει. Κάτι βλέπεις κάτι στο βάθος κήπος.
1: Την κουλτούρα του, το μουσί του.
0: Όχι, σαν εγώ στο κρίνω εμφανισιακά έχει κάτι. Δεν είναι αδιάφορος. Νομίζω ότι αξιότητα είναι πολύ πιο ωραίος. Πολύ μουσι, πολύ τρίχα, πολύ δεν μπορώ εγώ αυτό τρίχα. Το πράγμα. Αλλά σε άλλες γυναίκες αρέσει. Πάντως, παιδιά, έχω δει πολλούς άνδρες στο TikTok που ξερίζουν το μουσι τους και ήταν πολύ πιο ωραίοι με μουσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κρύβει, ατέλειες η τρίχα.
0: Η κρύβει προσθέτει, σε μερικούς τους χαρίζει πάντως. Ειδικά σε άνδρες οι οποίοι που δεν έχουν πηγούνι, είναι πάρα πολύ, τους πάει πάρα πολύ το μουσί.
1: Σε μερικούς κρύβει, σε μερικούς χαρίζει. Δηλαδή έχει να κάνει με το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι, αλλά κάποιες φορές, παιδιά, βλέπουμε κάποιους ξυρισμένους και λέμε αυτό το χάλι είναι από μέσα. Το Kinder Eggplex που κρύβεται.
0: Λοιπόν, νέο σχήμα. Σάγκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
1: Όπα!
0: Μ' αρέσουν εμένα αυτοί.
1: Νάτα.
0: Στο Έναστρον.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο σχήμα θα είναι αυτοί οι δύο. Αυτή θα τα πάρει πάρα πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι κανένας δεν θα τραγουδήσει μόνος του φέτος.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Θα είναι ισχύς εντυενός, παιδιά.
0: Ωραίο, γιατί. Ωραίοι, μ' αρέσουν, θα κάνουν πολύ ωραία χημεία. Δηλαδή είναι κάτι που θα πήγαινα.
1: Θα ήθελα τη Λιόλιου, όχι μόνο με λαϊκά, αλλά και με λίγο ροκ τραγούδια, έτσι όπως ξεκίνησε.
0: Εντάξει,
1: που ήταν πάρα πολύ καλή φανή και στα αγγλόφωνα.
0: Αν εντάξει, μέσα στο λαϊκό τη πρόγραμμα και ένα-δύο ροκ τραγούδια, ναι, τώρα μα πείτε, θα πάρω το τηλέφωνο, θα τραγουδάει μόνο ροκ, δεν θα πάει άνθρωπος. Αφού θέλουμε, μωρέ, οι Έλληνες τώρα να σηκωθούμε πάνω, να χορέψουμε, να το κουνήσουμε, να χαψουρευτούμε, να κλάψουμε ένα τραγούδι, να κοπανηθούμε και να χτυπηθούμε. Τι να μας πει τώρα το ροκ, είναι για άλλη κατάσταση.
1: Βαντί Θεοντορίδης, πώς το βλέπεις? Βαντί Θεοντορίδης.
0: Βαντί Θεοντορίδης.
1: Θα μπαίνουν τα κομμενάκια.
0: Ωραίο θα είναι, ωραίο.
1: Βαντί Θεοντορίδης.
0: Ωραίο σχήμα είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και όπως είπες και εσύ, επειδή θα ανοίξει και η αναβίση φέτος, θα διοχετευτεί ο κόσμος.
0: Πώς και πώς το περιμέναμε, ρε παιδί μου, πάντως.
1: Κοίτα να δεις, κάτι έχει συμβεί με όλα τα μεγάλα ονόματα. Ο Ρέμος είπε ότι δεν θα τραγουδήσει φέτος. Η Βύση, μάλλον τη χάνουμε τη σεζόν, οπότε.
0: Ναι. Και ο Φραγκολιάς ερωτήθηκε για τη Βύση.
1: Από πού
0: ήταν η άποψή του, ήταν το μη στο θέμα. Είπε, παιδιά, εντάξει, τους έχω ζήσει, λέει, από κοντά.
1: Το ξέρουμε. Ναι. Τα θυμόμαστε.
0: Έχω μπει σπίτι τους. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί ήταν τα ενίκο μη εν δήμο. Και η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχω στεναχωρηθεί πολύ. Περίμενα να ακούσω και τίποτα παραπάνω.
1: Τι, αυτό τι ήταν να πει, μωρέ, τσικό ήταν τότε. Στα χέρια της μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν.
0: Ναι, επειδή το άρθρο
1: κούκλος ήταν.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, φωτογραφίες. Δηλαδή, στο κάτω από το θέμα αυτό, πάνω μάλλον από το θέμα αυτό, υπήρχαν φωτογραφίες από την εποχή εκείνη. Μιλάμε για κούκλο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αγόρι.
1: Και ο Λιβιεράτος δεν ήταν.
0: Έχει περάσει και ο Λιβιεράτος. Από το Μαγκανοπήγαδο. Να το πω έτσι. Ο Λιβιεράτος. Ο Γκλέτσος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ωραίο που να μην τον έχει τετραγανίσει. Δεν θυμάμαι άλλον τώρα. Ποιος άλλος είναι? Ο Τζόρτζο Γλου της είχε ξεφύγει. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν στα ντουζένια του.
1: Δεν νομίζω. Μετά κάτι υψηλό.
0: Ναι.
1: Κάτι υψηλό.
0: Βέβαια ήταν η Ματσούκα τότε, είχε μπει σφίνα. Θυμάστε.
1: Έχω την εντύπωση ότι κάποια παρεούλα κάνανε ένα διάστημα. Χωρίς να είμαι σίγουρη.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Ξεχνάμε κάποιον.
1: Για
0: διάσημους λέμε τώρα.
1: Λένε για διάφορους. Τι να σου πω τώρα.
0: Εμείς λέμε τώρα τα επιβεβαιωμένα δηλαδή.
1: Τα επίσημα.
0: Τα επίσημα. Ο Μαγκαβαντούμπα, όχι, δεν ήταν αυτός.
1: Όχι, ο Μαγκαβαντούμπα.
0: Δεν ήταν.
1: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας στέλνετε μηνύματα και εμείς τα διαβάζουμε στον αέρα.
0: Λοιπόν, ένας αστροφυσικός του Χάρβαρντ στοιχημάτισε 1000 δολάρια ότι θα έχουμε βρει εξωγήινους μέχρι το 2030.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει ο κύριος.
0: Όχι, θα υπάρχουν αποδείξεις. Και μάλιστα λέει, είπαν ότι τα λεφτά θα πάνε σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και είπαν ότι θα πρέπει, λέει, να έχει επιβεβαιωθεί αυτό το γεγονός από τρεις σχετικούς φορείς. Όχι δηλαδή να βγει κάποιος να πει είδα ένα ουφό. Θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί, λέει, επίσημα από τρεις φορείς και τότε, λέει, θα κερδίσει το.
1: Βραβείο.
0: Θα κερδίσει το στοίχημα ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ και θα δώσει τα χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό και το ίδιο θα γίνει.
1: Η Μαρίνα Βερνίκου με το τηλέφωνο της βιντεοσκόπησε ένα πράγμα περίεργο που κινείται στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια.
1: Και το ανέβασε και μου είπε μια φίλη μου: καλά το είδες αυτό, μου λέει, που ανέβασε.
0: Μήπως ήταν drone?
1: Όχι, δεν ήταν drone. Τα drone, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Τα καταλαβαίνεις δηλαδή μετά από λίγο.
0: Και πού ήταν η Βερνίκου, δηλαδή, σε ένα ύψωμα και το είδε?
1: Δεν θυμάμαι πού ήταν, νομίζω στο εξωτερικό. Δεν είμαι σίγουρη όμως. Πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε. Τραγούδι.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών, μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά τη μακρά και επιτυχημένη οπερατική διαδρομή της, η Φόνισσα του Γιώργου Κουμεντάκη ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, αυτή τη φορά με τη μορφή μελοδράματος, με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη, ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή για να λυτρωθεί για μια ακόμη φορά μεταξύ της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Φόνισσα για τρεις μόνο παραστάσεις, 23 έως 25 Οκτωβρίου, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, κτίριο Τσίλερ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
11: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα πες τα γρήγορα γιατί πονάνε τα ποδάρια του, μου είπε. Λάκης Γαβαλάς, τα κακά κορίτσια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: Τι κάνετε, κορίτσια μου,
1: τι
12: κακά.
1: Τι πάθαν τα ποδαράκια σου, να σου κάνε, έρθουμε να σου κάνουμε λίγο μασαζάκι.
12: Όχι, βρε αγάπη μου, έκανε τα κότσια μου, γιατί όλοι μου λέγατε, εσύ έχεις κότσια, τα άκοψα τώρα και είμαι χωρίς κότσια.
1: Τουλάχιστον δεν μας πιάνουν κότσους. Κάτι
12: ναι,
1: είναι και
12: καλά,
1: αυτό.
12: Καλά, δεν λες τώρα που δεν έχεις την αυλή, γιατί σε λίγιον την είδα, την άλλη δεν την είδα, δεν θα κάτσω όρθιος στην αυλή και όποτε τη γλίτωσα.
1: Να σου πω, Λάκη, είσαι ειρηνοποιός, ναι. Είπες ότι το ζευγάρι πρέπει να κάνει μια άλλου είδους συμφωνία.
0: Πες μας τι προτείνεις.
1: Μια ευκαιρία.
0: Πες μας τι προτείνεις, Λάκη.
12: Ακούστε, παιδιά, επειδή μου έχεις συμβεί στο παρελθόν, εγώ να έχω, ας πούμε, έναν οίκο που συνεργάζομαι και να μου φρίζει το μυαλό με κάποιες απαιτήσεις. Και τελικά λέω: δεν θέλω άλλο, δεν θα συνεχίσω τη συνεργασία. Έλα όμως που οι πελάτες μου πουλούσαν πολύ καλά το εμπόρευμα και εγώ υπέκλεισα και πήγα και ξαναέκανα πάλι τη συνέχιση. Αυτό συνιστώ λοιπόν και σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, και που δεν είναι μόνο δύο, είναι 202. Γιατί από πίσω είναι τα συνεργεία, είναι η διάφορη μουσική, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι. Γιατί το μουσικό δεν μπορεί να το πει γεια σα, hasta luego. Καταλαβες, εγώ δεν σκέφτομαι τα δύο αυτά τα άτομα, τα οποία ο καθένας και λεφτάκια έχει και το μέλλον του μπορεί να το έχει εξασφαλίσει. Υπάρχουν όμως μουσικοί που έχουν προγραμματίσει να έχουν οικογένειες, να ταΐσουν τα παιδιά τους, τις γκόμενούς τους, τις γκόμενές τους, γιατί σήμερα με τα ταΐσεις γκόμενα γάφουν δεν σου κάθεται. Οπότε δεν σου κάνουμε δηλαδή.
1: Λάκη, πόσο ωραία και σωστά τα λες.
12: Μα έτσι δεν είναι.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα.
12: Τώρα κάποιον, ας πούμε, θα κάνουμε, θα τα πιστήξουμε όλα στον αέρα.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να τα βρουν εσύ, Λάκη.
12: Κοιτάξτε, αν θα τα αφήσουμε όλα τα μίντια να καταλαγιάσει το θέμα και αυτοί να το δουν το θέμα ξανά την αρχή. Η κάθε αυτή, δεν λέω για αυτού του δύο ανθρώπου. Γενικά, αυτά δυστυχώ συμβαίνουν και στου τσομπί και όλα. Μην κοιτάξω αυτή είναι υπερδιάσημη και του βγαίνει περισσότερο να το εξετάζουμε το θέμα. Τα συμβαίνουν. Όσοι τσακώνονται μέσα στα στούντιο, όσοι τσακώνονται μέσα στι δικογραφικέ και τα ξαναβρίσκουν. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα βρούνε, γιατί να σου πω κάτι. Παρόλο που μπορεί να είχα ότι είχαμε την Άννα και αυτά, δεν θέλω να μου λείπουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι μια ιστορία της μουσικής. Αυτό δεν ξεγράφεται. Θα είναι κρίμα να το στερήσουν από όλους τους φανς τους. Αυτό είναι για μένα.
1: Λοιπόν, και ξεκούρασε τα πόδια σου, γιατί λέει την Παρασκευή έχει πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας
12: για
1: την επανένωση του Καρβέλα με τη Δύση.
12: Αχ, πού θα γίνει, καλέ, για να ξέρω να κρατήσω στα στήρι.
1: Στο Σύνταγμα.
12: Πόσο θα έχει το εισιτήριο. Πόσο θα έχει το εισιτήριο.
1: Α, είναι free.
0: Δεν είναι free. Είναι
1: free.
0: Α, Σύνταγμα.
12: Είναι free. Γιατί άλλο free και άλλο freak. Ναι. Προς το παρόν μας δημιούργησαν freak.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί καυγάδες πέφτουν τελευταία και δεν είναι ωραίο. Και η,
12: ναι,
1: τέχνη, η τέχνη πρέπει να είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι διενέξει και να γίνονται, καταρχάς είναι ωραίο να βγαίνουν στα media, έτσι δεν είναι.
12: Εντάξει, βέβαια, όμως και εμείς τώρα εδώ μιλάμε όλο γι' αυτό. Μιλάμε για εκείνο, για το άλλο, δυστυχώς. Και ξέρεις, αυτό το πράγμα φουντώνει και ξαναφουντώνει και ξαναγίνεται και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι θα καταλαγιάσουν, θα το ξανασκεφτούν και θα βγουν στους εξετάρες πάλι. Και μια χαρά θα το έχει ξεχάσει ο κόσμος το θέμα.
1: Λοιπόν, η Έλενα θέλει να σε ρωτήσει κάτι τελευταίο για το πρόγραμμά,
12: ναι,
1: σου.
12: Ναι.
0: Τι θέλω, ναι, να ρωτήσω εγώ.
1: Για τα πρόσωπα που περνάνε και για τα μαντέλα, μας έλεγες χθες. Γιατί βλέπεις ότι είναι κοινές φάτσες και όχι κάτι special.
0: Α, ναι! Έλεγα για το Next Top Model ότι.
12: Ναι.
0: Το βλέπω, μου αρέσει κάθε χρόνο να το βλέπω.
12: Ναι.
0: Ότι τα μοντέλα φέτος δεν μου φαίνονται τόσο ωραία όσα τα μοντέλα όλων των προηγούμενων χρόνων.
12: Δεν έχετε ακόμη δει τα παιδιά. Τώρα μπήκαν στο σπίτι, θα το δείτε τι αλλαγές γίνονται, τι πρόοδο κάνουν. Πρέπει να σας πω όμως για τους ακροατές σας ότι οι μόδες δεν είναι στάνταρ όπως ήταν. Οι μόδες αλλάζουν. Mm-hmm. Υπάρχουν κορίτσια με μεγάλο μακρύ λαιμό, κορίτσια με κοντά και μακριά χέρια, αγόρια πανίστρια, αγόρια κοντά, αγόρια με αυτιά και χωρίς αυτιά. Δηλαδή πραγματικά η μόδα, όχι ειλικρινά, επειδή υπάρχει και ένα τελείριο στη μόδα, μην καταδικάζουμε. Εμείς έχουμε διάφορους τύπους παιδιών και προσπαθούμε σε αυτό το υλικό που έχουμε βρει να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς. Θα δείτε τις βελτιώσεις τους,
0: mm-hmm,
12: θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα είναι για μένα, το αποτέλεσμα δηλαδή ειλικρινά, είναι θεαματικό.
0: Πολύ ωραία.
12: Λίγο χρόνο.
0: Εντάξει.
12: Και θα το δούμε.
1: Πραγματικά μας άνοιξε την όρεξη να δούμε περισσότερο την εκπομπή.
12: Όχι, εγώ ασχημένο μόνο και το κάνω επίτηδες.
0: Εσύ είσαι το ίδωλο, παιδί.
12: Όχι, για να φαίνονται πιο ωραίοι. Εγώ ασχημένο συνέχεια. Δεν βάφομαι, δεν φοράω ρούχο παπεδαλά, δεν φοράω καπέτα, δεν φοράω γυαλιά.
1: Καλά, αυτό συγγνώμη που ήρθες στο παλιό χρηματιστήριο και φορούσε το καπέλο με ένα φυτό, ναι, και μου έλεγε η κυρία πάω να του το κλαδέψω γιατί δεν βλέπω μπροστά.
12: Ναι, γιατί τα έχω φτιάξει με ένα κυπουρό και του λέω ανθίζω, κούρευε, κόψτε, κλάδευτε.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Λάκη, είσαι χαρά της ζωής.
12: Φιλιά μου, παιδιά μου,
1: φιλάκια.
12: Όλα να είναι καλά, αγαπάμε Ανεβίση και Καρβέλα και τις θέλουμε ξανά μαζί, εντάξει.
1: Φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά.
12: Γεια σας, γεια.

0: αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 2 με 4.
1: Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν.
0: Θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας.

0: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
1: Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φιλάμε.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113.

0: 13 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals. Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
6: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
6: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
6: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
5: Πανουράκης.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: 2000 FM.
9: Αξίες οι οποίες σκοπίμως έχουν δει. Δηλαδή, ηρωισμός, καθήκον, πατριωτισμός, εθνικισμός, θυσία, γη.
10: Μιλάει για έννοιες τώρα.
9: Ναι,
10: καθήκον. Ναι, η
9: και τα πρόσωπα που επιλέγει Αλέξανδρος, Αχιλλέας.
10: Αριστεία. Είναι αυτά.
9: Αριστεία. Αριστεία.
10: Είναι το έπος του Αχιλλέα που είναι στον Όμηρο, η Αθήνα, η Σπάρτη. Η Μακεδονία δεν είναι η Μακεδονία, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, διότι οι Έλληνες πολεμάγαν όλοι με εθνική ταυτότητα.
9: Ναι.
10: Όχι μόνο στο Μέγα Αλέξανδρο, ακόμη και στις πόλεις κράτης.
9: Εννοείται.
10: Όλοι ήταν Έλληνες. Στον Αλέξανδρο όμως, πέραν που έφτασε ας πούμε μέχρι το όριο του τότε γνωστού κόσμου, πάλι πολεμάνε πλέον ενιαία και σαν Έλληνες, όχι μοιρασμένοι ναι. Σε πόλεις κράτη μέσα.
9: Και αναφέρεται στους προγόνους μας, θεωρεί πνευματικούς προγόνους. Όλων, όλη τη Δύση δηλαδή, τους Έλληνες.
10: Να το πούμε αλλιώς. Η Αμερική.
9: Χρειάζεται αφήγημα.
10: Όχι. Χρειάζεται μία κυβωτό. Mm. Και μάλιστα σε αυτή. Επειδή η Αμερική φιλοδοξεί να είναι η ηγέτιδα δύναμη της Δύσης. Και είναι και λογικό, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη πιο ισχυρή δύναμη. Έχει συνδέσει την κυβωτό, όπου έχει μια ειδική σχέση, όχι μόνο σε σχέσεις πολιτιστικά, δηλαδή στη βάση των εθναρχών. Τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, τα κτίρια της Ουάσιγκτον, τις έννοιες τις οποίες τις υιοθετεί και τις προχωράει και το εξηγεί, εκεί πάμε στο Άλαμο και τα υπόλοιπα, δηλαδή την ιστορία τη γράφει με την αμερικάνικη οπτική στην αμερικάνικη ιστορία, το φέρνει. Ταυτόχρονα όμως φέρνει κρατώντας την ηγεσία, κρατάει και την κυβωτό. Και μάλιστα αν το προσέξουμε δεν κάνει αναφορά ούτε στο Βυζάντιο και κάνει αναφορά στο χριστιανισμό σκέτο, τον προσθέτει δηλαδή.
9: Ναι.
10: Κάνει λοιπόν μια πορεία που λέει Ελλάδα, Ρώμη, χριστιανισμός, αλλά στην ουσία την κυβωτό την ορίζει.
9: Ελλάδα.
10: Η βάση της όλης ιστορίας δεν είναι όλα αυτά μαζί. το ένα διαδέχεται το άλλο. Αλλά η βάση όλων των αξιών της Δύσης, τις οποίες η Αμερική τις βλέπει ως αυτές τις αξίες, σωρίζει δηλαδή, αυτή είναι η έννοια του καθήκοντος, του ήρωα, της περιέργειας, της φιλοδοξίας, όλες τις αναφορές τις βάζει και τις ορίζει μέσα στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και μετά έρχεται τώρα για να πει ότι πλέον κάναμε ένα λάθος. Είδαμε τα έθνη μας, είδαμε τον πολιτισμό μας ενοχικά. Είδαμε τα έθνη μας απορριπτικά. Εγκαταλείψαμε τη μοίρα μας σε παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Υπάρχει μια αναφορά η οποία στην ανάλυση των όσων είπε, να το δούμε και λίγο αμερικάνικα, όπως η Αμερική δεν επιτρέπει στο σύνταγμά της την συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα πρόσωπο ή σε λίγα πρόσωπα, είναι η πιο αμεσοδημοκρατία από όλα τα συντάγματα τα δυτικά, ευρωπαϊκά όλα, το ίδιο κάνει και με τις παγκόσμιες γραφειοκρατίες. Οι παγκόσμιες γραφειοκρατίες, οι οποίες αναφέρονταν σε έθνη, κυριάρχησαν επί των εθνών θέλοντας να καταργήσουν τα έθνη. Αυτό δηλαδή και συνταγματικά, πολιτιακά, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους εθνάρχες της ακόμη και από τη διακήρυξη της Φιλαδελφίας, έχουν μία σχέση, έχουν μία ταύτιση, έχουν μία συνέπεια μεταξύ τους. Και καλή με αυτό το καταπληκτικό πλάνο, σε αυτή την καταπληκτική ώρα, σε αυτό το καταπληκτικό φως, τις δυτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να μπούμε, να θυμηθούμε τι είναι οι αξίες που εμείς υπηρετούμε και να αποκτώντας συγκρότηση να σταθούμε στον κόσμο. Διότι σου λέει, εάν δεν συμβεί αυτό, στην επόμενη δεκαετία η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει το τώρα, δηλαδή η δεκαετία μέχρι το 35, εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής.
9: Η επόμενη δεκαετία, είπε, θα καθορίσει τον επόμενο αιώνα.
10: Αυτό. Αυτή είναι
9: αυτό
10: η ακριβώς, φράση.
9: Αυτό
10: τη φράση την είχα δώσει σημειωμένη, ναι, και τη διάβασα,
9: ναι, ναι, ναι,
10: τώρα.
9: Ναι, ναι,
10: δεν είναι.
9: Ναι, ναι,
10: ναι, ναι. Αυτό είναι η επόμενη δεκαετία που η Δύση, ανάλογα με τη στάση της, τη συνοχή της, τη συγκρότησή της και τη φιλοσοφία της, ή θα βρεθεί να κρατάει μια κυριαρχία στον κόσμο, στην πορεία του κόσμου, ή διαφορετικά θα πέσει σε ένα νέο μεσαίωνα.
9: Άρα είναι σημαντικό το ότι προσδιορίζει την ιδεολογική γόμωση της Δύσης, γιατί η Δύση, για να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθεί ιδεολογικά και αξιακά. Και αξιακά. Σου λέει, δεν μπορεί να είναι μόνο λογιστικό, μόνο οικονομιστικό, δεν γίνεται.
10: Όχι,
9: γιατί απέναντι έχουν ιδεολογία και έχουν και φανατισμό. Εμείς πρέπει να συγκροτηθούμε στην κοινή βάση, τον ελληνισμό. Λοιπόν, βάζουμε άλλο τελεία. Είναι η ομιλία της χρονιάς.
10: Θα κρατήσουμε κάτι, ναι, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα, και είπα, δεν είναι μια σύγκληση φιλοσοφική, θεωρητική, που κάποιος καθηγητής σε ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής έκανε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί και πρότυπο σύγκλησης μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Αμερικής ως προς το επίπεδο της στρατηγικής και την ποιότητα και την επιλογή της στρατηγικής σχέσης με την Αμερική. Η στρατηγική σχέση με την Αμερική της Ελλάδος δεν είναι ισχυρού και πιο ανισχυρού, είναι από επιλογή και από τις δύο πλευρές.
9: Ευχαριστούμε.
10: Σωστό. Το έβαλε.
9: Ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Και το έφερε ως παράδειγμα και ως μοντέλο. Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε, Μενέλα Ιωάννου. Τελεία. Θα έχουμε πολλά να λέμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μενέλα Στασιόπουλος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Η ώρα είναι 4 και 4.
12: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
13: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
18: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Εσύ, τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, η ομιλία του Ρούμπιο χθες είναι η ομιλία της χρονιάς και ίσως το γεγονός της χρονιάς στο ευρύτερο πλαίσιο. Στην ουσία κάλεσε σε συστράτευση τη Δύση στην βάση του ελληνικού πολιτισμού, των ελληνικών αξιών, των κλασικών ελληνικών αξιών. Μία ομιλία η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει από Έλληνα. Έγινε όμως από κάποιον και μάλιστα κορυφαίο της αμερικανικής πολιτικής, τον δεύτερο στην πυραμίδα, ο οποίος έχει, από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αντίληψη ιστορική και φιλοσοφική από ό,τι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί δεν θυμόμαστε πρόσφατα τουλάχιστον Έλληνα πολιτικό να έχει μιλήσει έτσι. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Η ομιλία του Ρούμπιο θα αποτελέσει ορόσημο, εξάλλου ο διεθνής τύπος έτσι την χαρακτηρίζει, ορόσημο και ομιλία της χρονιάς. Καλεί στην ουσία σε μια συστράτευση της Δύσης, μια σταυροφορία για την ανασυγκρότηση τη γεωπολιτική της Δύσης, αλλά σε ιδεολογικό πλαίσιο και σε αξιακό πλαίσιο, το ελληνικό.
1: Το οποίο είναι σαφές ότι δεν επέλεξε τυχαία την Μίκα. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος. Και ο Ρούμπι είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, ένα από αυτά και το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι ουσιαστικά εξάγνησε την έννοια του εθνικισμού, της έδωσε την παλαιά μορφή της.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τη μορφή του 17ου αιώνα, δεν την επί της ουσίας της την εξάγνησε από το στίγμα που της είχε προσδώσει, που τις είχαν προσδώσει οι θειασότες του μαρξισμού, του εθνικοσοσιαλισμού και του σοσιαλφιλελευθερισμού.
0: Την αποκατέστησε.
1: Την αποκατέστησε ακριβώς. Αποκατέστησε την έννοια γιατί την ταύτισε με το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Δηλαδή, αυτό από μόνο του συνιστά μια ατομή. Mm-hmm. Γιατί, μάλιστα ο Ρούμπιο το ανέφερε ότι ο εθνικισμός έλεγε ότι χρησιμοποιήθηκε με βρώμικο τρόπο. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως λέξη...
0: Για να ενοχοποιήσει τον πατριωτισμό.
1: Για να ενοχοποιήσει το παρελθόν, για να ενοχοποιήσει το έθνος, την έννοια του έθνος.
0: Και τις αξίες.
1: Τις αξίες και της Δύσης, η οποία Δύση ντράπηκε για τις ίδιες τις αξίες της. Και μάλιστα ανέφερε από την πολιτισμική παρακμή και κατέληξε στη στρατιωτική παρακμή, δηλαδή και στην παρακμή της ιδέας του πολίτη οπλίτη
0: και της ισχύως.
1: Της ισχύως.
0: Δεν θα απολογούμαστε.
1: Και τη συρρήκνωση του στρατεύματος. Αυτό είναι.
0: Ναι, το είπε. Είπε για την παρακμή, για το military indicator, τη στρατιωτική πτώση φθήνους απορία. Δεν θα απολογούμαστε για την ισχύ. Και εκεί το συνέδεσε πάλι με την αρχαία ελληνική ιδέα της αναζήτησης της αριστείας, της ισχύως και της επικράτησης.
1: Ναι, βέβαια, αυτό ήταν σαφές. Και, ουσιαστικά είπε αυτό που έλεγε ο Χάντιγκτον, ότι υπενθύμησε ότι η υπεροχή της Δύσης βασίστηκε πάνω απ' όλα σε ένα πολιτισμικό επίπεδο ανώτερο της Ανατολής, το οποίο συνδέθηκε και με την στρατιωτική επικράτηση, με τα όπλα. Κάτι που η Ανατολή δεν ξέχασε ποτέ. Ο Χάντιγκτον είχε απόλυτο δίκιο. Ο Ρούμπιο το υπενθύμησε επίσης και αυτό. Και επί της ουσίας κήρυξε ατύπως μια ιδιότυπη σταυροφορία εναντίον αυτών που επιβουλεύονται τη Δύση. Οι οποίοι είναι και χώρες και πολιτισμοί που παραδοσιακά εκτρέπονταν τη Δύση.
0: Και θύλακες εντός της Δύσης.
1: Και θύλακες εντός της Δύσης. Επί της ουσίας φωτογράφησε το Ισλάμ.
0: Και τους μαρξιστές, τους αριστομαρξιστές.
1: Και αυτούς που συντάχθηκαν με το Ισλάμ, δηλαδή τους απογόνους του πολιτισμικού μαρξισμού. Εδώ λοιπόν αυτό που μπορούμε να συνοψίσουμε είναι ότι η οπτική αυτή του Ρούμπιο έρχεται να αποδείξει ότι πλέον δεν μιλάμε για μια Αμερική η οποία καταρχάς μίλησε και για την Αμερική εσωτερικά, δηλαδή ότι χρειάζεται αποκατάσταση και η Αμερική εσωτερικά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επί τη βάση αυτής της διακυβέρνησης αναλαμβάνουν το βαρύ φορτίο να αποκαταστήσουν την Αμερικανική ισχύ σε όλα τα επίπεδα. και πρωτίστως στο πολιτισμικό επίπεδο. Πρωτίστως. Δηλαδή, ο Ρούμπιο αυτό που είπε επί της ουσίας είναι ότι χωρίς ξεκάθαρο πολιτισμικό στίγμα, το οποίο να υπερέχει έναντι των υπολείπων, δεν δύναται η Δύση να επιβιώσει. Τουλάχιστον να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία.
0: Και συνδύασε την οικονομική υποχώρηση με την ιδεολογική παρακμή. Είπε ότι ανοίξαμε τα σύνορά μας όχι μόνο για να μπουν μέσα μετανάστες, αλλά και για να φύγουν βιομηχανίες μας.
1: Ναι,
0: ότι
1: μίλησε και για το outsourcing.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας, και αυτό είναι ένα καρφί στο φέρετρο της παγκοσμιοποίησης. Είναι σαφές τι προσπαθούν να κάνουν, είπα. Μια αποδόμηση της πρώιμης παγκοσμιοποίησης.
0: Γι' αυτό και αναφορά στις γραφειοκρατίες, οι οποίες, όπως είπε, δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση.
1: Επί της ουσίας στράφηκε ξεκάθαρα, τουλάχιστον κατά της μεταψυχροπολεμικής στρατηγικής των ΗΠΑ. Mm. Δηλαδή της στρατηγικής της πρώιμης παγκοσμιοποίησης, η οποία δημιούργησε παγκοσμιοποιημένες ελίτ, που με τη σειρά τους αυτές οι παγκοσμιοποιημένες δημιούργησαν ένα αφήγημα το οποίο έτρωγε τα σωτικά της Δύσης εκ των έσω.
0: Και έχει σημασία ότι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να αποκαταστήσει αυτές τις έννοιες είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πιο ισχυρός άνδρας του πλανήτη, με την έννοια ότι είναι Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Δεν κάνει την ομιλία ένας οποιοδήποτε υπουργός που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά με συγκεκριμένο αντίκτυπο. Έχει την ισχύ να νομιμοποιήσει και να αποκαταστήσει τις έννοιες. Απελευθερώνει.
1: Είναι ένας κλασικός Αμερικανός εκπρόσωπος του καταστημένου των ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ένας διασώτης του ΜΑΓΚΑ. Του Make America Great Again. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός του συστήματος
0: λήψης
1: αποφάσεων.
0: Είναι το βαθύ σύστημα.
1: Είναι βαθύ το αμερικανικό κράτος.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ψήφους ρεκόρ από τη Γερουσία, με ψήφους ρεκόρ 99%. Δηλαδή παμψηφίσουσα.
1: Χέρι εκτίμησης και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον και από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι κλασικοί δημοκρατικοί και δεν ανήκουν σε αυτό το ανίερο φάσμα του σοσιαλισμού επί της ουσίας στη ΣΥΠΑ, ούτε της ισλαμικής έκφανσης. Συν το γεγονός ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν τουλάχιστον αυτό το κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, το κομμάτι που κυβερνά αυτή τη στιγμή και φιλοδοξεί να κυβερνήσει και μετά, γιατί ο Ρούμπιο φιλοδοξεί να πάρει το χρήσμα και να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Και φτιάχνει πλατφόρμα με αυτό, έτσι.
1: Ναι, φτιάχνει ιδεολογική πλατφόρμα που φεύγει, είναι τελείως αντίθετο με την πλατφόρμα που είχε φτιάξει ο Ομπάμα κατά τη δεύτερη θητεία και κατά την πρώτη, αλλά κυρίως τη δεύτερη πραγματοποιήθηκε αυτό, που έλεγε ότι το περίφημο, αυτό νομίζω ήταν και το πολύ μελανό σημείο της διακυβέρνησης Ομπάμα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα έθνος χριστιανικό. Και μάλιστα ότι το Ισλάμ προσδίδει στις Ηνωμένες Πολιτείες εμπλουτίζει μάλλον το Ισλάμ, εμπλουτίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με χαρακτηριστικά που δεν τα είχε πριν. Αυτή η αποστροφή του λόγου του Ομπάμα πλέον καταπολεμάται από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους mainstream Ρεπουμπλικάνους και βέβαια από την ομάδα Τραμπ. Ο Ρούμπιο είναι εκφραστής και των δύο τάσεων. Περισσότερο των κλασικών Ρεπουμπλικάνων, αλλά είναι εκφραστής, θέλει να εκφράσει
0: και
1: την πτέρυγα αυτή. Ναι. Και την πτέρυγα δηλαδή που επί της ουσίας υποδηγετείται από τον Vance και έχει και κάποια στοιχεία η πτέρυγα του Make America Great Again, τα οποία είναι διφορούμενα πολύ.
0: Εχθές έκανε μια ανάρτηση.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή.
2: παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: 2000 FM.
1: Σίγουρος ότι το πολιτικό σύστημα, το εγχώριο, το δικό μας, είναι αποκρυπτογραφεί.
0: Εδώ πρόσεξε. Έχουμε τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, να λέει ότι ο εθνικισμός πολεμήθηκε και ενοχοποιήθηκε ως βρώμικη έννοια, ενώ είναι η ουσία της δυτικής ελευθερίας. Λίγο νωρίτερα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δίπλα του είχε κάνει λόγο για ξεπερασμένους εθνικισμούς.
1: Που δείχνει ότι αναχρονισμό.
0: Για αναχρονισμό. Δηλαδή, εδώ δείχνει ότι οι δικοί μας εδώ και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο ίδιος Υπουργός δεν τον είχαν διαβάσει καν. Δεν ήξεραν σε ποιον έχουν δίπλα τους. Αν ήξεραν, αν στοιχειοδός είχαν παρακολουθήσει τις ομιλίες του στο Μόναχο, το κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, θα το απέφευγε αυτό να πει αναχρονισμό και ξεπερασμένο τον εθνικισμό.
1: Εγώ δεν άκουσα την ομιλία Ρούμπιο τίποτα για ΟΗΕ, τίποτα για διεθνείς θεσμούς.
0: Ούτε για διεθνές δικαιώσεις.
1: Απολύτως τίποτα, ούτε για διεθνές δικαιώσεις.
0: Μόνο για ισχύ.
1: Ακριβώς.
0: Ισχύ και αξία.
1: Εδώ,
0: ισχύ και αξίες.
1: Εδώ λοιπόν εμείς επί της ουσίας, και όχι εμείς, η πολιτική τάξη και κυρίως συγκεκριμένοι εκπρόσωποι, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών, όχι μόνο.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πήγανε και αντίθετα. Πήγανε κόντρα.
1: Αλλά επιμένει και σε μια συνταγή η οποία είναι δεδομένο ότι παγκοσμίως, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, βγαίνει εκτός ατζέντα.
0: Αυτή είναι αναχρονιστική. Η ατζέντα που επικαλέστηκε ο Υπουργός είναι αναχρονιστική, όχι ο εθνικισμός.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αρέσει ή δεν αρέσει, είναι μια συζήτηση.
1: Είχαμε και δηλώσεις Τσίπρα.
0: Εδώ σε εμάς, τον πρέπει στα παιδιά, στον Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη. Εδώ μίλησα παραπολιτικά. Ο οποίος είπε, δεν μου άρεσε. Τώρα θα έλεγα τίποτα. Δεν μου άρεσε για που ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε την Ακρόπολη για να εκφράσει τον εθνικισμό και τέτοια. Δηλαδή, τώρα δεν θα κοιμηθεί ο Ρούμπιο γι' αυτό. Αλλά εδώ δείχνει ότι όντως το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται πριν τους πρόκειται. Παραμένει προσκολλημένο σε ιδεοληψίες οι οποίες απλά είναι αδιάφορες και είναι και βλαπτικές για τη χώρα.
1: Ότι υπονομεύουν την πορεία της χώρας. Υπονομεύουν το ρόλο και τη δυνητική πορεία της χώρας. Γιατί ο Ρούμπιο, μην ξεχνάμε ότι άφησε και μια προειδοποίηση.
0: Ναι.
1: Έδωσε και μια προειδοποίηση για το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Ότι δεν θα θέλαμε να δούμε τη γενέτειρα της Δύσης
0: να αποτυγχάνει
1: λόγω κακές αποφάσεις,
0: αδράνεια.
1: Από αδράνεια.
0: Και αποτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Σαφέστερα δεν μπορώ να το πει έτσι. Τα περικλεί όλα. Από τη φοβία, λαθρομετανάστευση, γουκατζέντα, δηλαδή όλα αυτά που οι δικοί μας εδώ έχουν.
1: Ναι, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν από τη στιγμή. Και αυτό το έχει αφήσει και στους Ευρωπαίους.
0: Στο Μόναχο, βέβαια. Και στο Κείμενο Εθνικής Ασφαλείας, το ίδιο έλεγε.
1: Ακριβώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν αυτούς που θα τους ακολουθήσουν. Σε αυτή την πορεία. Αυτούς που δεν θα τους ακολουθήσουν θα είναι άξιοι της τύχης τους.
0: Υπάρχει μια αναφορά στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας που είναι ένα επίσημο κείμενο, που είναι δηλαδή η πολιτική των ΗΠΑ. Δεν είναι καν μια ομιλία. Έτσι είναι το επίσημο κείμενο που λέει το περασμένο Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά. Που λέει ότι καταγόμαστε από την Ευρώπη, έχουμε συναισθηματικούς και ιστορικούς δεσμούς και δεσμούς καταγωγής με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη δεν ξαναγίνει συμβατή με εμάς, δεν θα μπορέσουμε να βαδίσουμε μαζί. Θα βαδίσουμε με όσους μπορούν μαζί μας. Αυτό. Και αυτό είναι σε επίσημο κείμενο.
1: Το έχει πει ξεκάθαρα, το επανέλαβε επί της ουσίας και χθες.
0: Και χθες, ναι, αυτό είπα.
1: Απλά το επανέλαβε από εδώ. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το επαναλαμβάνει από τη χώρα μας. Και από, τη,
0: ναι.
1: Με ένα τέτοιο συμβολισμό με ναι. την ομιλία στη Νίκα. Γιατί θέλει να καταδείξει πόσο σημαντική είναι η Ελλάδα και για τους Αμερικανικούς σχεδιασμούς, αρκεί να και για μια νέα αρχιτεκτονική, αρκεί να ακολουθήσει μια πορεία που προσοχή, αυτή η πορεία δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα και για μια μεγέθυνση της αυτονομίας της. Δηλαδή, να υπάρχει μια ευθυγράμμιση με τα εθνικά συμφέροντα των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας και των ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετεί με μια δική της στρατηγική, μια δική της αυτόνομη στρατηγική, η Ελλάδα τα δικά της εθνικά.
0: Απεμπλεκόμενη από τους μηχανισμούς, ο οποίος είπε ότι είναι στην ουσία αντιδημοκρατική. Από τη Διεθνή Γραφειοκρατία.
1: Επί της ουσίας αυτό λέει ο Ρούμπι, ότι βοηθήστε τον εαυτό σας.
0: Και εμείς θα βοηθήσουμε.
1: Και εμείς θα βοηθήσουμε.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε σε αυτό. Αυτό ήταν ο καμβάς για το επόμενο διάστημα, γιατί θα είναι μήτρα εξελίξεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε και υπογραφή καταρχήν συμφωνίας, δεν είναι οριστική, είναι καταρχήν συμφωνία πλαίσιο για αγορά οπλικών συστημάτων από τις ΗΠΑ, καθώς οι Αμερικανοί πίεζαν, διότι έχουμε δώσει αρκετά δις στους Γάλλους, αρκετά δις στους Ισραηλινούς και ήδη αισθάνονται ότι δεν έχουν πάρει το μερίδιο που τους αναλογεί. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει η λίστα με τα ψώνια. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Γεια σου, Λάμπρο. Λοιπόν,
0: 4 δις.
1: Η λίστα δεν ξέρουμε τι έχει και αυτό είναι σημαντικό και δεν ξέρουμε, δεν είναι όλα, δεν έχουν κατονομαστεί, δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα συστήματα, αλλά ξέρουμε πάνω κάτω ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, θα αφορούν την πολεμική αεροπορία. Πρώτο από αυτά είναι τα Block 50. Τα Block 50 τα συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες. Είναι ένας ογκόληθος οικονομικά, διότι είναι εκεί πέρα στο 1,3 περίπου δολάρια. 1,07 σε ευρώ. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο από τα προγράμματα και μένει να δούμε τις λεπτομέρειες.
0: 38 αεροσκάφη, έτσι.
1: 37 συν 1, ναι, είναι αυτό εδώ πέρα και το ένα. Τώρα, το δεύτερο, που είναι και αυτό το σημαντικό, αν θέλει κανένας, και το έχουμε πολύ συζητήσει, είναι τα όπλα. Όπλα και συστήματα. Δηλαδή, εξχρονισμός F-16 σε Viper, και αυτή τη στιγμή τα νεότερα όπλα που έχουμε πάρει ποτέ, μάλλον τελευταία για τα F-16, πηγαίνουν πίσω στα αρχές, άντε μέσα της δεκαετίας του 2000.
0: Από τότε έχουμε να πάρουμε όπλα για τα F-16.
1: Για τα F-16, ναι. Δεν έχουμε ξαναπάρει.
0: 20 χρόνια.
1: Και, εντάξει, υπάρχουν αυτά τα Ισραηλινά που ήρθαν, δεν ήρθαν, έρχονται και τα λοιπά, και μιλάω για τα Rampage και τις βόμβες της Spice, αλλά αμερικανικά όπλα που συζητούσαμε και τότε δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, και βέβαια μετά ήρθε η κρίση και σίγουρα δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε, δεν έχουν πάρθει στο μεταξύ. Και οι ποσότητες μάλιστα που είχαν αγοραστεί τότε, δηλαδή JDAM, η JSO, τα JSO τα βλήματα, ήταν μικρές. Είχαν πρακτικά αγοραστεί για τα αεροπλάνα, για τα μαχητικά του προγράμματος του τρίτου, δηλαδή το Πιζίνια 3. Δεν αγοράστηκαν όπλα για το Πιζίνια 4 που ακολούθησε για τα 30 αεροπλάνα, άρα ξαναμοιράστηκε η πίτα, τα αποθέματα ανάμεσα στα υπάρχοντα αεροπλάνα, και εκ των υστέρων δεν έχουν πάρθει, ούτε έχει ανανεωθεί με κάποιο τρόπο το προστάσιο, και μάλιστα δεν επεκταθήκαμε ούτε και σε κάποια παράλληλα προγράμματα όπως ήταν η αεριστή, που συζητούσαμε τότε ότι θα υπάρχουν και άλλα βλήματα. Δεν έχουμε μείνει κάπου στα 300 τόσα απόθεμα, και βέβαια παλαιότερα βλήματα έχουν βγει από υπηρεσία. Δηλαδή δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 15 χρόνια, δεν είναι τα αποθέματα που είχαμε πριν από 10 χρόνια, όπως συνέβη και με τα μοιράζει.
0: Και αυτός ο προϋπολογισμός του 1,2 δις δολαρίων ή 1,07 ευρώ, στην ουσία αφορά 141 αεροσκάφη, δηλαδή τα 121 Viper όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ναι, και τα 20 F-35, σωστά.
1: Ναι. Εδώ πέρα θα συζητήσουμε διεξοδικότερα την άλλη εβδομάδα. Υπάρχουν όπλα, τα περισσότερα θα πρέπει να αγοραστούν και να είναι κοινά μεταξύ F-16 και F-35. Δεν είναι όλα όμως τα όπλα κοινά ανάμεσα στα δύο μαχητικά. Κάποια θα είναι αποκλειστικά μόνο για τα F-35, κάποια θα είναι λιγότερα, και θα δούμε και πέρα ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα είναι αποκλειστικά για τα F-16. Και οι ανάγκες είναι για όπλα αέρος-αέρος πολύ σημαντικές, ανανέωση ιδιαίτερα για τους Άμραμ. Η επιθυμία που έχει εκφραστεί για το νεότερο σύστημα, αυτό το 260, το AIM, το 260, που είναι στην κατηγορία του Meteor, χωρίς να έχει την ίδια τεχνολογία. Αλλά πρόκειται για ένα όπλο το οποίο είναι πραγματικά πανάκριβο. Δηλαδή, όπως και για τους Meteor, δεν πρόκειται να πάρεις ποσότητες. Αλλά θα το συζητήσουμε ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα στα όπλα αυτά εδώ πέρα. Και πώς...
0: Γιατί τιμή μιλάμε, περίπου το κομμάτι, περίπου.
1: Αν σκεφτεί κανένας ότι ένας Άμραμ έχει ανάμεσα στα 3 και στα 4 εκατομμύρια, και αυτό είναι ακριβότερο. Έχω την εντύπωση ότι οι Αυστραλοί έχουν πάρει με μια τιμή, βέβαια είναι ονομαστικές τιμές, δεν ξέρουμε πώς είναι ακριβώς οι διευθετήσεις, πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι.
0: Πάνω από 5 εκατομμύρια το κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, για να πάρουμε 100 θέλουμε μισό δις.
1: Είναι το ίδιο πράγμα με τα Meteor. Δηλαδή είναι αυτοί που γκρινιάζουν και λένε ότι μα έπρεπε να πάρουμε 100, 200, 300. Ούτε η γαλλική αεροπορία δεν έχει τόσους. Γιατί? Διότι ανάμεσα στους Μίγα και στους Μέτεωρ έχεις τους μεν για την εντός εισαγωγικών καθημερινή χρήση για, την, για να βγει το έργο της αεράμινας και έχεις τους υπόλοιπους σε ένα όπλο το οποίο θα σου αποδώσει, θα σκοτώσει τους στόχους, τους εναέριους υψηλής αξίας. Δηλαδή ραντάρ, εναέρια, μη επανδρομένα στρατηγικής φύσης και βέβαια υπτάμενα τάνκερ και άλλα υψηλής αξίας εναέρια συστήματα. Για να γυρίζει... τώρα στην κατάσταση...
0: Τι άλλο, ναι.
1: Στην παραγγελία της αεροπορίας προφανώς υπάρχουν και συστήματα, δηλαδή έχουμε μείνει με τα lightning, τα συστήματα της στοχοποίησης, αυτά που αγοράστηκαν και κάποια που είχαν πάρθει μεταχειρισμένα. Sniper έχει αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς να προσπαθήσεις να αξιοποιήσεις τόσο τα Viper όσο και τα καινούργια όπλα χωρίς τα τρακτήρια. Σύστημα αυτοπροστασίας.
0: Ατρακτήρια προβλέπονται ή είναι σαφές?
1: Ατρακτήρια είναι μέσα στο πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέσα στο πακέτο, δεν ξέρουμε πόσα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή μοιράζονται...
0: Μιλάμε για ατρακτήρια στόχευσης, έτσι.
1: Μιλάμε για ατρακτήρια στόχευσης. Μοιράζονται και πάλι τα αεροπλάνα την μοναδική παραγγελία που είχε γίνει πίσω στην την εποχή των Block 50. Εκ των υστέρων αυτά που αποκτήθηκαν ήταν κάποια μεταχειρισμένα και τα οποία δεν ήταν σίγουρο ότι ήταν όλα λειτουργικά. Δηλαδή κάποια από αυτά πάρθηκαν σαν ανταλλακτικά. Άρα το απόσυμα που έχουμε, αν εξαιρέσεις απώλειες, αν εξαιρέσεις συστήματα τα οποία βγήκαν εκτός οικονομικής επισκευής ή εκτός επισκευής γενικότερα, γιατί είναι παλαιά συστήματα, είναι μεγάλες. Και στα Lightning, να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο τρακτήρια. Το ένα τρακτήριο είναι αυτό που έχει το laser και κάνει τη στόχευση και έχει ένα μικρό flare. Το άλλο τρακτήριο, το οποίο παραμένει σε υπηρεσία ακόμη και στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, γιατί είναι αναντικατάστατο σε F-16 και σε F-15, είναι το τρακτήριο της ναυτιλίας χαμηλού ύψους. Το τρακτήριο το laser δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή του Lightning, δεν αποδίδει διότι δεν μπορεί να κάνει κατάπαση από πολύ μεγάλα ύψη. Η δέσμη που χρησιμοποιεί και η τεχνολογία που υπάρχει επάνω στη σταθεροποίηση το περιορίζουν κάτω από τα 20.000 πόδια. Και πολλά λέμε, κάτω από τα 15.000, ίσως και τα 10.000.
0: Υπάρχει κάποια ανοίξη ή κάτι που να παραπέμπει στα τριαντάρια, σε κάποια υποστήριξη για τα τριαντάρια και όχι.
1: Τα τριαντάρια έχουν, νομίζω ότι δεν έχουν βγει από την εικόνα και θα το δούμε στη συνέχεια όταν θα αναθεωρηθεί, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει αυτό εδώ πέρα, το λέμε 12 ετές, είμαστε ήδη μέσα σε αυτό, αρκετά χρόνια μέσα σε αυτό το 12 ετές πρόγραμμα, το οποίο μας πηγαίνει στο 2036. Εκεί πρέπει να υπάρξει νέα αναθεώρηση και όσον αφορά τις ανάγκες, διότι κάποιες από τις ανάγκες θα καλυφθούν.
0: Κάποιες
1: από τις ανάγκες δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Είτε λόγω
0: οικονομίας.
1: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές καινούργιες ανάγκες, τις οποίες ένας θεός ξέρει πώς θα μπορέσουν να καλυφθούν.
0: Υπάρχει αναφορά στα MLRS, στους πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, τους Αμερικανικούς.
1: Υπήρχαν δύο θέματα που δεν αφορούσαν την αεροπορία. Το ένα ήταν οι MLRS και το άλλο είναι οι Patriot. Οι MLRS, οι Αμερικανοί πιέζαν μέχρι την τελευταία στιγμή με διάφορες προτάσεις, οι οποίες θα ήταν όχι στο επίπεδο των αρχικών
0: κόστους, του αρχικού κόστους.
1: Εδώ τι γίνεται τώρα? Το μεγάλο ζήτημα με τα MLRS είναι το ότι οι δικές μας μεγάλες ανάγκες καλύφθηκαν από τα πόλους. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να καταλήψεις το άλλο σύστημα. Και για λόγους συνεργασίας σε ανατολικά πλαίσια, αλλά κυρίως γιατί αν αύριο θα χρειαστεί να αγοράσεις το επόμενο αμερικανικό σύστημα που είναι η Prism με η πύραυλη, αυτοί μπορούν να βληθούν μόνο από MLRS. Κατά πόσο θα υπάρξει λύση για τα MLRS δεν ξέρω. Το άλλο θέμα είναι οι Patriot. Οι Patriot έχουν κατά καιρούς διάφορα τιμολόγια αναβάθμισης. Δεν ξέρουμε ποιες είναι οι υποσχέσεις.
0: Εννοείς για αναβάθμιση των υπαρχόντων
1: Των υπαρχόντων, διότι οι υπάρχοντες, παρόλο που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που βρίσκεται πολύ κοντά στο τρέχον, δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε με τα ΠΑΚ 3 και ΠΑΚ 2 κλπ.
0: Αλλά τη δουλειά στην Σαουδική Αραβία κάνουν, καταρρύπτουν, έτσι.
1: Σαφέστατα. Αλλά τι γίνεται και εκεί πέρα. Έχει συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν νεότερους πυράβλους. Οι πύραυλοι ΠΑΚ 3, οι αντιβαλιστικοί, δεν μπορούν να βληθούν από τα σημερινά συστήματα τα ελληνικά. Βέβαια και με τα κόστη που έχουν, δεν έχει νόημα ίσως να είχες όλες τις πυροβολαρχίες ικανές για αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο καλό σενάριο θα ήταν να φτιάξεις στοιχεία πυρός σε κάθε πυροβολαρχία για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό το σύστημα. Το άλλο θέμα είναι η ενοποίηση του υπάρχοντος συστήματος με το μελλοντικό κομμάτι, το αντιβαλιστικό αντιεροπορικό της ασπίδας
0: του Αχιλέα,
1: που εκεί πέρα θα ήταν χρήσιμο να έχεις αναβαθμισμένα συστήματα. Δεν θα πας στην πλήρη αναβάθμιση με νέο ραντάρ, δεν θα πας με κάποια από τα συστήματα που έχουν υιοθετήσει οι Αμερικανοί, διότι για αυτούς είναι το μοναδικό σύστημα που υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει για τουλάχιστον άλλα 15, 20 και παραπάνω χρόνια κάτω από τα ΘΑΔ σε αντιβαλιστική λειτουργία. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μια τεράστια...
0: Πόσα έχουμε.
1: Τώρα όλη αυτή η ζωή ήταν και τα Patriot. Τα MLRS είναι...
0: Patriot έχουμε 6, οι MLRS πόσα έχουμε?
1: Τα συστήματα του MLRS είναι
0: 36. Και τα Patriot 6, έτσι.
1: Τα Patriot είναι 6 πυροβολαρχίες. Όλες οι πυροβολαρχίες έχουν εξυγχρονιστεί σε ό,τι αφορά λογισμικό και κάποια συγκροτήματα που αφορούν το κέντρο ελέγχου πυρός.
0: Να σου πω κάτι, οι Σαουδάραβες, οι οποίοι είχαν υποσχεθεί ότι θα πληρώσουν για την αναβάθμιση και είχαν υποσχεθεί στον Δένδια ένα δις, έχουν δώσει τίποτα?
1: Με ένα δις θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Μακάρι να είναι ένα δις. Ο λογαριασμός που είχε αναφερθεί σχετικά πρόσφατα ήταν περίπου 60 εκατομμύρια αναπυροβολαρχία, δηλαδή 6636, 360 εκατομμύρια, για να ολοκληρωθούν κάποιες από τις αναβαθμίσεις των λογισμικού, αλλαγές ορισμένων μη υποστηριζόμενων συγκροτημάτων και απαρτίων και να συμμαζευτούν κάπως αυτά τα παλαιά συστήματα.
0: Εντάξει, είναι 5 χρόνια κάτω. Με ένα ενίκιο, αν τους είχαμε εκεί πέρα, θα είχαμε βγάλει τα χρήματα, γιατί έχουμε εξοδέψει και βλήματα. Κανονικά θα πρέπει να τα πληρώσουμε.
1: Είναι λίγο σκοτεινή αυτή. Όχι σκοτεινή, είναι λίγο απλή.
0: Δεν σκοτεινή, είναι παταξίδες οι Άραβες γενικά.
1: Εντάξει. Κατά την άλλη μεριά, και εμείς έχουμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε τους παταξίδες, θα τους πιάσουμε από το λαιμό. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού, θα πρέπει. Αλλιώς έχουμε βγει χαμένοι από αυτή την ιστορία. Ναι, μεν κερδίσαμε
0: σε φήμη,
1: σε δόξα, ναι. σε εμπειρίες, αλλά η τσέπη.
0: Ωραία, να σου πω κάτι, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Με τα τροχοφόρα, τι έγινε, κλείσαμε τα στράικερ?
1: Λοιπόν, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό και θα το αναλύσουμε στην επόμενη συζήτησή μας. Γιατί είναι και τα μόνο που αναφέρθηκαν. Δηλαδή όλα αυτά που συζητήθηκαν για τα 4 δις δολάρια είναι πρακτικά αυτά που ζητάμε ή αυτά που θα θέλουμε, αλλά συμφωνίες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξουν.
0: Το μόνο που έχει κλείσει ποια είναι, τα Striker?
1: Είναι η αγορά των... Είναι μάλλον η παραχώρηση Striker.
0: Πόσα?
1: Να θυμίσουμε, το Striker είναι ένα όχημα τεθωρακισμένο 8x8 και μάλιστα είναι οικογένεια.
0: Τροχοφόρο, έτσι. Πόσα είναι?
1: Είναι αυτά... Εδώ είναι μια ειρωνία της τύχης, το εξής. Περίπου 26-27 χρόνια πίσω το Striker ήταν πάλι, μάλλον ο πρόγονος του Striker, που ήταν ένα όχημα ελβετικής προέλευσης που λεγόταν πυράχα της Μόβακ, είχε έρθει σαν υποψήφιο για να καλύψει ελληνικές ανάγκες το 1999.
0: Ωραία, πόσα είναι, πόσα είναι, ξέρουμε?
1: Ο Αμερικανικός στρατός έχει για διάθεση, διότι αυτή τη στιγμή η αλλαγή που κάνει στις δυνάμεις του, στις
0: πόσα είναι,
1: μοναδες
0: είναι,
1: του,
0: φέρνουν
1: 1000.
0: Εμείς πόσα θέλουμε?
1: Εμείς μπορούμε να πάρουμε 600.
0: Ωραία, βάζουμε ένα τελεία, 600 ζητάμε. Βάζουμε ένα τελεία και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και μεγάλη σημασία. Θα επανέλθουμε.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Φέτον Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και το αυτοκίνητο, σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες μέρες ταξιδεύουμε από την Αθήνα στο Παρίσι και από το Παρίσι στην Αθήνα, μιλώντας για τις δύο εκθέσεις, αυτή που γίνεται στην Αθήνα και εκείνη που πρόκειται να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, η έντονη κινέζικη παρουσία. Σήμερα μένουμε στην Αθήνα για να ρίξουμε μια ματιά στις εταιρείες αυτοκινήτου οι οποίες προέρχονται από την Κίνα, επιλέγοντας την Chery. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Αναστάσης Γαλάνης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Chery στην Ελλάδα, στον Όμιλο Σπανό. Κύριε Γαλάνη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κιούση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Αν και η Chery δεν είναι η παλαιότερη κινέζικη μάρκα στην ελληνική αγορά, βρίσκεται ήδη στην πρώτη τριάδα των πωλήσεων ανάμεσα σε αυτές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει πια ο Έλληνας καταναλωτής τα μοντέλα σας.
4: Πράγματι, κύριε Κιούση, μολονότι η μάρκα μας αριθμεί περίπου 14 μήνες παρουσίας στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Και το πρόσημο γίνεται όλο και πιο θετικό όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τις εμπορικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Σεπτέμβριο του 2026, πάντα μιλάμε, δηλαδή το τρέχον έτος, αναδείχθηκε ως η τρίτη δημοφιλέστερη μάρκα στο κανάλι της Λιανικής πανελλαδικά, με πρωτιές σε αρκετές πόλεις της επαρχίας, αλλά και τη δεύτερη θέση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάλι όσον αφορά τις ταξινομήσεις από ιδιώτες. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία μας στην έκθεση, έχουμε εντυπωσιαστεί που ο επισκέπτης έχει συλλέξει από μόνος του τόσες πολλές πληροφορίες για τη μάρκα. Δηλαδή, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό, θα λέγαμε, για την ποιότητα κατασκευής, την τεχνολογία συγκεκριμένα Chery Super Hybrid, η οποία ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα με plug-in υβριδικά και αυτοφορτιζόμενα συστήματα κίνησης, full hybrid δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, αλλά και για την αξιοπιστία που συνοδεύει τα μοντέλα μας, όπως έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς με χαρακτηριστική τη μελέτη της JD Power. Mm-hmm. Μια πρόσφατη μελέτη που μας ανέδειξε ως η δεύτερη πιο αξιόπιστη στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι για τα έτη 2025 και 2026.
3: Ο ανταγωνισμός, κύριε Γαλάνη, εντείνεται διαρκώς. Οι κινέζικες με τις ευρωπαϊκές, οι κινέζικες μεταξύ τους. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που δέχεστε από τους επισκέπτες που σας συναντούν για πρώτη φορά ως μάρκα?
4: Για αυτούς που μας συναντούν πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη μάρκα, ρωτούν κυρίως για τη χώρα προέλευσής της. Ενώ όταν τους ενημερώνουμε ότι προέρχεται από την Κίνα η μάρκα, εντυπωσιάζονται από την ποιότητα. Πρέπει ο κόσμος να αποβάλει το στερεότυπο ότι το κινέζικο είναι συνώνυμο της χαμηλής ποιότητας. Μιας και οι αυτοκινητοβιομηχανίες από τη συγκεκριμένη χώρα και δι' η Chery, θα μπορούσα να σας πω, επενδύουν σε κέντρα έρευνας. Είναι στελεχωμένα με αξιόλογα στελέχη και έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία που, αν δεν είναι ανώτερη πολλών παραδοσιακών δυνάμεων, είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα.
3: Θέλω τώρα να έρθω στις τιμές πώλησης. Προφανώς η τιμή πώλησης αποτελεί επιχείρημα επιλογής για οποιοδήποτε προϊόν. Στο αυτοκίνητο, ωστόσο, τίθεται και θέμα επένδυσης. Άρα, οι υποψήφοι αγοραστές μετρούν και ζητήματα όπως η εγγύηση, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τα ανταλλακτικά. Όλα αυτά είναι για σας μια μεγαλύτερη πρόκληση για μια νέα μάρκα, ενώ από τη ίδια η τιμή πώλησης?
4: Από την εμπειρία μου, θα έλεγα ότι για τους νεαρής ηλικίας ενδιαφερόμενους, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η τιμή. Δηλαδή, κατά την επίσκεψή τους στο περίπτερό μας, ουσιαστικά λύνουν στο μυαλό τους δύσκολες εξισώσεις για ποιο αυτοκίνητο έχει τον καλύτερο εξοπλισμό, mm-hmm. όσον αφορά την τιμή. Δεν δίνουν μεγάλη έμφαση στο after sales. Σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους ενδιαφερόμενους, ηλικιακά πάντα μιλώντας, οι οποίοι έχουν απορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, με τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα service, είναι στοιχεία και ερωτήσεις τις οποίες προσπαθούμε να απαντήσουμε δίνοντας εγγύηση ως 12 έτη, προσφέροντας διαθεσιμότητα ανταλλακτικών πάνω από 95% και διαθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό σημείων εξυπηρέτησης που φτάνουν τα 25. Δηλαδή, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι αν δεν χτίσεις, αν δεν οικοδομήσεις σχέση εμπιστοσύνης με τον ενδιαφερόμενο και με το καταναλωτικό κοινό, είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις.
3: Έχουν ένα πιο χρηστικό προσανατολισμό ή μεγαλύτερης ηλικίας, όπως εγώ για παράδειγμα, δυνητικοί αγοραστές. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Ποιες ήταν οι εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης στο περίπτερο της Chery και κυρίως τι πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες από τη μάρκα στην Ελλάδα?
4: Όπως είδατε και εσείς κατά την παρουσία σας, δεν συμμετέχουμε με κάποια πανελλαδική πρεμιέρα. αλλά με την υφιστάμενη γκάμα μοντέλων μας. Ο κόσμος ωστόσο συνεχίζει να συστήνεται με τα προϊόντα μας και βλέπουμε και είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε ότι επιθυμεί να τα γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν λείπουν βέβαια και κάποιες εκπλήξεις σε επίπεδο προωθητικών ενεργειών. Για παράδειγμα, στην έκθεσή μας, όποιος αποκτήσει προϊόν κατά την παρουσία του στην έκθεση, του προσφέρουμε δώρο την επέκταση της εγγύησης στα 12 έτη, που είναι ένα από τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Ενώ εφόσον το μοντέλο είναι πλάγιν χρηματιστικό, προσφέρεται ως δώρο και το πρώτο σέρβις.
3: Και για τους επόμενους μήνες?
4: Σίγουρα.
5: 2000 FM.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού.

0: Τρεβαίνει, μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
1: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε,
5: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
12: Απ' τη ζωή μου είσαι.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά

0: κάθε είδος σκάφους, με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση, για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Βλέπω.
2: Εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
9: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
11: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
0: 2000.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 2000 FM.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
4: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
3: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι υποπλήν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
4: Πάρτο!
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά.

0: 693.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο νοσμό.
3: Έχω βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξαστιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
6: Πανουράκης.
7: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
1: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
0: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Χαμογέλα! Στα μπαζάρι τιμές είναι μια τρέλα! Βόλιος πάλα ή ελιά 11,99. Ροδούλα 3,99. Χρυσά αυγά μείον 35%. Μπανάνες 1,45. Γιαούρτι κομπλέ 2,29. Soft Kings τα δύο τεμάχια μείον 35%. Φέρι 2,19. Λενόρ 3,40. Πάμε μπαζάρ!
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου

0: σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
4: 2000 FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Στέφανε.
14: Ναι.
13: Πάω σούπερ μάρκετ.
14: Στο τάδε?
13: Όχι.
14: Στο άλλο τάδε?
13: Μπα, όχι.
14: Πού θα πας?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
13: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα. Να είμαστε καλά, να μας ξεπελαγώνει, έτσι έλεγε η πεθερά μου συγχωρημένη, Αγία Πελαγία, μακάρι, από όλα αυτά τα διάφορα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εσείς μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678, στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατήρησεις σας και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα και κόσμος αρκετός. Μαθαίνω ότι αναμένεται να γεμίσουν κάποια ξενοδοχεία αύριο για τριήμερα, κόσμος πολλής, αλλά κάποιοι δεν θέλουν τον κόσμο. Διάβασα χθες με τεράστια έκπληξη, έγραψα δύο φορές από κάτω να σχολιάσω, αλλά το έσβησα, κρατήθηκα, διότι ακούω πότε θα φύγουν οι τουρίστες επιτέλους από το νησί και από κάτω επαγγελματίες λένε και εγώ αυτό πιστεύω, μακάρι και άντε έμεινε λίγος ακόμη χρόνος. Και αναρωτιέμαι, σε ένα νησί που το 70% περίπου ζει από το τουρισμό, υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας εδώ στο νησί, ότι δεν πρέπει να έρχονται τουρίστες, τότε γιατί φωνάζουμε να γίνονται πώς το λένε, διαφημίσεις, να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση, να συμμετέχει σε εκθέσεις, να δίνει ένα σωρό λεφτά για να διαφημίζεται σε ξένα μέσα. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό? Δηλαδή ενοχλεί τους τουρίστες κάποιους, μάλλον ενοχλούν οι τουρίστες κάποιους. Δεν έχει γίνει αντιληπτό. Από τη δεκαετία του 80 ήταν δική μας επιλογή. Οι περισσότεροι είχαν ένα χωραφάκι, είχαν μια δουλειά, τα αφήσαν αυτά. Άλλος ήταν επιπλοποιός, άλλος είχε ένα κατάστημα εμπορικό και θέλαν να γίνουν ξενοδόχοι. Δεν τους έπιασε κανένας από το λαιμό. Είδαν ότι υπάρχει χρήμα εκεί πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Τα παιδιά τους άρχισαν να δουλεύουν στις επιχειρήσεις. Εγκαταλείφθηκε κάθε άλλος κλάδος και γίναμε σχεδόν μονοκαλλιέργεια εδώ στη Σάμο, το τουρισμό. Άμα λοιπόν δεν έρθουν οι τουρίστες, πώς θα βγει αυτός ο έρμος ο χειμώνας? Και θεωρούν κάποιοι που είναι στο δημόσιο ότι αν δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας θα υπάρχουν εκείνοι στο δημόσιο. Πραγματικά εξεπλάγει από αυτή την ανάρτηση και από κάτω να συμφωνούν επαγγελματίες, έμποροι. Και όχι μόνο, απλός έμπορος. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Μάλλον δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε σε αυτό το νησί και είναι ξεκάθαρο βέβαια. Εντάξει, αν μου πείτε τώρα το ανακάλυψες. Όχι. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θέλουμε. Δεν θέλουμε κόσμο. Ή τον θέλουμε τον κόσμο 2 μήνες, 3, να γίνει και λίγο τον ταλαβέρι. Αλλά εκεί όταν πιάνει 20 Σεπτεμβρίου αγανακτούμε και λέμε να φύγει ο κόσμος από το νησί. Πώς λοιπόν κάνουμε ενέργειες και τόσα πλάνα για να έχουμε 4 seasons, 4 εποχές, κάπως αλλιώς νομίζω ήταν ένα σύνθημα της Ένωσης Ξενοδόχων. Πραγματικά με ξεπερνάει όλο αυτό που διάβασα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη από τη δική μου, ή τέλος πάντων μπορεί εγώ να μην τα βλέπω πολύ καθαρά τα πράγματα. Αλλά εδώ όταν δεν πάει καλά ο τουρισμός, είδαμε τι έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που δεν είχαμε καθόλου τουρισμό και δεν υπήρχε τίποτα. Και μην κοιτάτε τότε που είχαν πάυσει, υπήρχε πάγωμα των πληρωμών, δόθηκαν οι επιστρεπτές, έπαιρνε κάποιος 500 τόσα, δεν είχε και πού να πας, μόνο σούπερ μάρκετ. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι αν δεν έρθει εδώ ο τουρισμός, τι θα γίνει αυτό το νησί? Πραγματικά, τι να πω. Βγάλαν τις ξαπλώστρες και λένε ευτυχώς λέει που βγήκαν οι ξαπλώστρες από τις παραλίες και είναι λέει ωραίες οι παραλίες. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουμε επιστρέψει τη δεκαετία του 80 που στρώναμε την πετσέτα μας και οι πέτρες ήταν ή τις ψάθες μας και μας εμπόδιζαν οι πέτρες και πολύ περισσότερο αν είχε και πίσα ή πηγαίναμε εδώ στο λιμάνι Ροδίτσες και λοιπά που είχε και κάτι πέτρες με πίσα και δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε κάποιοι και λερώναμε πετσέτες, ψάθες τέλος πάντων να επιστρέψουμε εκεί. Δηλαδή δεν θέλουμε να απολαύσουμε μισή ώρα να ξαπλώσουμε σε μια ωραία ξαπλώστρα? Και δεν σας λέω εκεί που χρεώνουν, και στη Σάμο είναι το πιο φθηνό νησί στην ενοικίαση ξαπλώστρας. Να το ξέρετε αυτό. Στην Πάτμο εδώ και 15 χρόνια πλήρωνες για μία πλαστική ξαπλώστρα 20 ευρώ το σετ. Τώρα δεν σας λέω πόσο έχει πάει. Λοιπόν, εδώ το πιο ακριβό σε ξενοδοχείο πεντάστερο είναι 30-40 ευρώ. Και μιλάμε για, εντάξει, αναπαυτικές ξαπλώστρες κλπ. Δεν θέλουμε αυτήν. Πας λοιπόν και στην περιοχή που είναι άδεια. Δεν είναι όλη η παραλία γεμάτη με ξαπλώστρες. Δηλαδή τέτοιο κακό και τέτοιο, έτσι, τέτοια οργή για τους τουρίστες που έρχονται και για το ότι θέλουμε το νησάκι μας να είναι παραδοσιακό. Δεν ξέρω. Το θέλουμε όμως να είναι παραδοσιακό όλο το χρόνο. Ας το αποφασίσουμε λοιπόν και να δούμε. Ας πηγαίνουμε να καλλιεργούμε, να ψαρεύουμε, που και αυτά είναι τώρα μέσα στα προβλήματα. Είδατε, οι ψαράδες είναι δεμένοι από την 1η του Οκτώβρη και λοιπά. Πραγματικά λυπάμαι όταν διαβάζω τέτοιες αναρτήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε χθες με τον Υπουργό Εξωτερικών που βρέθηκε στην Αθήνα. Η Αθήνα αστακός βέβαια, αστυνομία κακό, κλειστή η δρόμη. Οι Αθηναίοι υπέφεραν χθες, όπως βέβαια γίνεται κάθε φορά που έχουμε μία αντίστοιχη επίσκεψη ενός έτσι προσώπου πολιτικού από άλλες περιοχές του κόσμου. Και γενικότερα μία έτσι σημαντική επίσκεψη, η Αθήνα ταλαιπωρείται. Οι Αθηναίοι μάλλον, να το πω σωστά. Θετικό λοιπόν πρόσημο, όπως διαβάζουμε σήμερα στο NGR, στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, βάζει το Μαξίμου, εστιάζοντας στο γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εξήρε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Εν μέσω αντιπολεμικών συλλαλητηρίων που τον χαρακτήριζαν ανεπιθύμητο, όπως και εδώ στη Σάμο που έγινε την Τρίτη το βράδυ πήγε το φορεία, ο Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα ως επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και φεύγει έχοντας εξασφαλίσει εξοπλιστικές συμφωνίες ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του προγράμματος πωλήσεων στρατιωτικού υλικού σε ξένες χώρες προς υποστήριξη του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της Ελλάδας και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση. Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο οπλισμό, πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 που θα αρχίσει να παραλαμβάνει πολεμική αεροπορία τον Νοέμβριο του 2029, αλλά και για τα F-16 που ήδη διαθέτει στην ίδια συμφωνία περιλαμβάνεται το πρόγραμμα αναβάθμισης 37 μαχητικών F-16. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε επανειλημμένα την Ελλάδα απαραίτητο εταίρο αλλά και πυλώνα της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ κάλεσε την Ευρώπη να ακολουθήσει το ελληνικό παράδειγμα. Είχε θερμή συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέση Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Νωρίτερα μάλιστα, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, ο Ρούμπιο είχε χαιρετήσει την πολιτική της Αθήνας να δαπανά έως το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η αμερικανική στρατηγική παρουσία αλλά και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας διασταυρώνονται στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, από όπου αναπτύσσονται στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ προς βορρά και νότο. Ο κύριος Γεραπετρίτης από την πλευρά του εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να παράσχει, εφόσον καταστεί αναγκαίο, ναυτική συνδρομή στην περιοχή των στενών του Ορμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα το επιτρέψουν και θα υπάρχει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Ο ίδιος είπε ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετείχε η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό είναι συμπληρωματικές προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο υποστήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν από τη βάση της Σούδας σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Αθήνας υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της υποστήριξης του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει πλέον καταστεί πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας, σημείωσε, αναφέροντας την παροχή ασφάλειας στην Κύπρο, Βουλγαρία και σε χώρες του κόλπου. Επίσης, ο Ρούμπιος στις επαφές του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικά στελέχη περιέγραψε το θεμέλιο της συνεργασίας. Είπε ότι είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά, Ελλάδα και ΗΠΑ. Έχουν μια μακρά, είπε, ιστορία συνεργασίας. Η σπουδαιότητα αυτή υπογραμμίζεται από τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμενες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος, είπε ο κύριος Ρούμπιος, προσθέτοντας ότι έχουμε κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος και για τα μέσα που χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτά αναφορικά με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά στο Γενικό Λύκειο Σάμου, Καρλοβασίων, όπου εκεί οι μαθητές και οι γονείς έχουν ξεσηκωθεί άνθρωποι και διαμαρτύρονται, γιατί 1,5 μήνα μετά υπάρχουν τεράστια κενά, δηλαδή μου έλεγε χθες μία μητέρα για 40 ώρες κενά. Τα παιδιά σχεδόν δεν κάνουν μάθημα και υπάρχει έντονη δυσφορία, αλλά και για το θέμα των συμπτύξεων. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου έχει απευθύνει αίτημα για άμεση και λειτουργική στενέχωση του σχολείου, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στελέχους σχολικής μονάδας και ζητά την άμεση παρέμβαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και πρωτίστως το δικαίωμα των μαθητών σε πλήρη σταθερή και ποιοτική εκπαιδευτική κάλυψη. Για λόγους ακρίβειας και αντικειμενικής ενημέρωσης, αναφέρει η επιστολή, επισημαίνουμε ότι η εικόνα έχει μεταβληθεί ως προς τα δύο μαθήματα της ΓΑΜΑ Λυκείου, η γλώσσα γενικής παιδείας και η βιολογία πράγματι δεν διδάσκονταν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και να πούμε ότι αυτά είναι και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Όμως από την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται η κάλυψη των αντίστοιχων διδακτικών αναγκών, και από ό,τι μαθαίνω θα πάει από το βαθύ ο βιολόγος να συμπληρώνει εκεί. Η εξέλιξη αυτή είναι ασφαλώς θετική. Δεν σημαίνει όμως ότι το συνολικό πρόβλημα στελέχωσης έχει αντιμετωπιστεί με τρόπο πλήρη και λειτουργικό. Και αναφέρουν στην περίπτωση της γλώσσας, δεν θα πω τώρα σε άλλες λεπτομέρειες, να σας τα διαβάσω όλα αυτά. Αναφέρει βέβαια ότι σχετικά έγγραφα επιδόθηκαν με όλα αυτά τα προβλήματα και για τη σύμπτυξη των τμήματων στις εκπροσώπους της Διεύθυνσης 14 Σεπτεμβρίου. Δεν έχουν μέχρι σήμερα λάβει καμία απάντηση. Παράλληλα, μέχρι τώρα αποκατάσταση της λειτουργίας του σχολείου δεν μπορεί κατά την άποψή μας να θεωρηθεί επαρκής, καθώς η κάλυψη ορισμένων κενών επιτυγχάνεται με λύσεις που μεταφέρουν το βάρος σε άλλες τάξεις και σε άλλες διδακτικές ώρες ή στο συνολικό ορολόγιο πρόγραμμα. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε και τα παιδιά για το θέμα το συγκεκριμένο, καθώς υπάρχουν δύο επιστολές. Η μία, όπως είπαμε, είναι από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ η άλλη επιστολή είναι από τα παιδιά, από το 15μελές Συμβούλιο, το οποίο, όπως είπαμε, απεστάλλει προς την διεύθυνση και αυτή η επιστολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τα παιδιά διαμαρτύρονται για τα κενά που υπάρχουν 1,5 μήνα μετά. Και λέει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και σχολικά βιβλία. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες και να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολικού προγράμματος. Ιδιαίτερα σοβαρό θεωρούμε, αναφέρουν τα παιδιά, το ζήτημα που αφορά στην τρίτη ηλικίου τα τμήματα της γενικής εκπαίδευσης. Λειτουργούν δύο τμήματα, ενώ σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού καθίσταται επιτακτική ανάγκη για να δημιουργηθεί και τρίτο, και παρόμοια κατάσταση στη β' κλπ. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του 15μελούς Συμβουλίου του Γενικού Λυκείου Καρλοβάσου, ο Άγγελος Τσολάκης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα σήμερα πριν αρχίσω να μιλάω να υποθεί πως έχω λάβει την απαραίτητη άδεια των γονέων μου για να απευθυνθώ απέναντί σας εν ώρα μαθήματος.
0: Ωραία, τέλεια. Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Όπως είπατε, είμαι ο πρόεδρος του 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου και εκπροσωπώ τη μαθητική κοινότητα του σχολείου μας σήμερα.
0: Πάμε σήμερα λίγο στα ακριβή προβλήματα, δηλαδή πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν, πόσες ώρες χάνονται και σε ποια μαθήματα είναι τα κενά, γιατί καταλαβαίνω τώρα από τη βιολογία γλώσσα, μιλάμε για μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα που θα υπάρχουν κενά. Τώρα 1,5 μήνας...
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αρχικά να πούμε ότι θα αρχίσουμε από την πρώτη ηλικίου. Για παράδειγμα, δεν πραγματοποιούνται μαθήματα όπως η νεοελληνική γλώσσα, η ιστορία, τα αγγλικά, τα αρχαία ελληνικά. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Β και στη Γ, αλλά κυριότερα στη Γ δεν πραγματοποιείται το μάθημα στην κατεύθυνση της υγείας, το μάθημα της βιολογίας, που εμείς σαν μαθητές το θεωρούμε ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, έχουμε σήμερα 8 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει έρθει βιολόγος στο σχολείο μας. Επίσης, με αποτέλεσμα να παίρνουν ώρες από μια κυρία που μας κάνει άλλα μαθήματα όπως φυσική, χημεία και να τη βάζουν να κάνει βιολογία που δεν έχει και κάποιο χαρτί πάνω σε αυτό. Και τώρα, ας πούμε, την έχουν αποσπάσει γιατί την είχαν στείλει, από όσο γνωρίζουμε, στο μουσικό σχολείο. Και την πήραν από εκεί για να έρθει να καλύψει εδώ πέρα το μάθημα της βιολογίας.
0: Και, έχει έρθει, είναι αυτός που είναι από την ΣΑΜΟ.
1: Όχι, ναι, όπως ξέρουμε είναι διορισμένη εδώ πέρα αυτή η κυρία που σας λέω. Απλά την έχουν πάρει και στο μουσικό για να συμπληρώσει κάποιες ώρες. Αλλά τώρα μέσα αυτή τη βδομάδα, επειδή ήταν να έρθει, όπως γνωρίζουμε, έχει έρθει άλλη βιολόγος. Απλά είχε κάποια θέματα με τη μετακόμιση της εδώ πέρα. Κάποια προβλήματα υγείας, να πούμε. Ουσιαστικά ξανά άνοιξε το κενό.
0: Άρα τα κενά είναι πολλά και δεν ξέρω ουσιαστικά πόσες ώρες τη μέρα κάνετε μάθημα.
1: Χάνονται περίπου, για να καταλάβετε, αρχικά σίγουρα μας λείπουν 3 φιλόλογοι. Τώρα να σας πω ακριβώς δεν τα έχουμε υπολογίσει. Νομίζω είναι γύρω στις διδακτικές ώρες που είναι πέραν γύρω στις 12. Και δηλαδή αυτό το πρόβλημα που σας είπα υπάρχει και στην Τρίτη, δηλαδή τα παιδιά της Γενικής δεν κάνουν κόντρα μάθημα, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε εξεταζόμαστε στο τέλος, η ιστορία, το Γ1 και το Γ2 οικονομίας δεν κάνουμε. Και επίσης νομίζω και ένα μάθημα Γενικής δεν πραγματοποιείται και στις δύο τάξεις Γενικής Παιδείας της Γ' Λυκείου.
0: Το ζήτημα είναι, εκτός από αυτό, λέτε και για τμήματα που θα έπρεπε να έχουν χωριστεί, να έχουν σπάσει τέλος πάντων, σε εισαγωγικά, και το θέμα των συμπτύξεων των μαθητικών τμήματων, ξέρω ότι είναι πρόβλημα, υπήρξε και παρέμβαση από το Δήμο ότι οι σχολικές αίθουσες εκεί δεν είναι μεγάλες για να μπορούν να χωρούν τόσα παιδιά.
1: Ναι, όπως γνωρίζετε, η Γάμα Γενικής Παιδείας, στην οποία υπάρχουν δύο τμήματα, ενώ οι συνθήκες απαιτούν τη δημιουργία τρίτου τμήματος, δηλαδή από όσο γνωρίζουμε έχει έρθει κάποιος από το Δήμο και έχει κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις και δεν θυμάμαι, ήταν γύρω, οι τάξεις βγαίνουν γύρω στα, για 21 παιδιά, γύρω στα 40 τετραγωνικά, 30, δεν θυμάμαι ακριβώς, και είναι μέσα στις τάξεις 25 παιδιά στη γάμα γενικής που υπάρχουν δύο τμήματα των 25 παιδιών, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν 21 παιδιά μέσα. Παρόμοιο όμως είναι και το ζήτημα στη Β' Λυκείου, που είναι ένα τμήμα στη Β' Θετικής Προσανατολισμού, που υπάρχει ένα τμήμα 25 παιδιών, ενώ πάλι οι συνθήκες πετούν τη διαχώρηση του υπάρχοντος τμήματος. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η συγχώνευση τόσων μαθητών σε μία αίθουσα δυσκολεύει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και την αποτελεσματική όμως παρακολούθηση όλων των μαθητών. Αλλά το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη μας τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, για να φανταστείτε, άμα χρειαστεί κάποια στιγμή να εκενώσουμε το σχολείο, τόσα πολλά παιδιά, είναι περίπου 120 παιδιά πάνω στον πανόρφο, όσο να είναι, είναι ένας διάδρομος περίπου 15-20 μέτρα, δεν είναι πολύ δύσκολο να εκενωθεί ένα σχολείο από 120 παιδιά. Ποιος θα προλάβει να βγει? Και σκεφτείτε ότι είναι από πάνω και οι καθηγητές, περίπου 12 καθηγητές στο σύνολο.
0: Το θέμα είναι ότι δίπλα, μάλλον για όλη αυτή την κατάσταση, έχετε συμμάχους, αν μπορώ να το πω έτσι, τους γονείς είναι δίπλα σας, σας στηρίζουν, έχουν κάνει και εκείνοι από την πλευρά τους τις ίδιες ενέργειες, δηλαδή επιστολή στη ΔΙΔΕ. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, οι προϊσταμένοι της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την άλλη φορά είχε μία άδεια, δεν ξέρω τώρα αν έχει επιστρέψει, έχει πολλή δουλειά να κάνει και να απαντήσει σε αυτές τις επιστολές, αλλά και να πάει να δει η ίδια τις αίθουσες σε όλα τα σχολεία, γιατί ξέρετε ότι εδώ παιδιά συνομήλικά σας και πιο μικρά βρέθηκαν στο κρατητήριο και θα οδηγηθούν και στις δικαστικές αίθουσες στις 10 του Δεκέμβρη, γιατί ζήτησαν το αυτονόητο να μην είναι στιβαγμένα και τέλος πάντων όλα αυτά. Άρα πιστεύω ότι πρέπει σύντομα να αναλάβει τις ευθύνες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.
1: Ναι, γιατί αρχικά έχουμε ενημερωθεί από τη διεύθυνση του σχολείου μας ότι έχει γίνει σχετικό αίτημα για τη διαχώρηση αυτών των τμήματων από τις 30 Ιουλίου. Και σε αυτό το αίτημα δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ακριβής απάντηση. Μάλιστα. Έχουν γίνει, από όσο ενημερωθήκαμε τώρα πριν λίγες μέρες, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες ενέργειες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε από τις 30 Ιουλίου και έχουμε αυτή τη στιγμή Οκτώβριο, είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που έχει περάσει. Και το πρόβλημα το ζούμε εμείς καθημερινά οι μαθητές.
0: Μήπως έχουμε κάποιο, δηλαδή μετά τις επιστολές που αποστήλατε, υπάρχει κάποια αντίδραση ή θεωρείτε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη?
1: Από όσο γνωρίζω, πρέπει για το χρονικό διάστημα που έχουν, δεν ξέρω τώρα, οι αρμόδιοι, μάλλον οι δευτεροβάθμια, έχουν μέχρι 60 ημέρες να απαντήσουν σε αυτές, αρχικά πρώτα στη διεύθυνση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι σε επιστολές που έχουμε στείλει εμείς και ο Σύλλογος Γονέων. Αλλά ναι, αυτό, όπως γνωρίζω, μέχρι 60 μέρες έχουν να απαντήσουν. Αλλιώς μετά δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία που ακολουθείτε.
0: Τώρα, αύριο εσείς έχετε αποφασίσει να κάνετε μία συμβολική, έτσι, μία παράσταση μάλλον διαμαρτυρίας γύρω στη μία το μεσημέρι.
1: Με συγχωρείτε, και χτυπάει το κουδούνι εδώ πέρα και δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Λέω, αύριο έχετε γύρω στη μία αποφασίσει να κάνετε μία κινητοποίηση με τους γονείς.
1: Ναι, ναι, αύριο όπως έχουμε ενημερώσει και έχει κοινοποιηθεί, συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά έξω από το σχολείο μας. Δηλαδή δεν θέλουμε να υπάρξει κάποια αντιπαράθεση. Μετά από τις επανειλημμένες προσπάθειες της διεύθυνσης και της δικές μας και του συλλόγου μας, των γονέων και κηδεμόνων, και από ό,τι παρατηρούμε δεν ακουγόμαστε και καταλήξαμε ότι είναι μάλλον ο μόνος τρόπος να ακουστούμε αυτή η διαμαρτυρία.
0: Μία η ώρα λοιπόν, θα συμμετέχετε όλοι οι μαθητές μετά το πέρας της σχολικής ώρας, τέλος πάντων, των μαθημάτων, ή θα σταματήσετε μία η ώρα τα μαθήματα για να κάνετε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας?
1: Όχι, όχι, δεν θα σταματήσουν τα μαθήματα, θα είναι μετά το τέλος του σχολείου. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που θα έρθει για να μας συμπαρασταθεί ότι θα κρατήσουμε τελείως ουδέτερη στάση απέναντι σε άτομα που θα προσπαθήσουν να πολιτικοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς το κάνουμε αυτό ξεκάθαρα για να ακουστούμε ως μαθητές, να ακουστούν τα προβλήματά μας, και δεν θέλαμε να υπάρξει κάποια, να γίνει κάποια αναστάτωση. Έχουμε ενημερώσει τις αρχές εδώ πέρα, τις τοπικές. Mm-hmm. Έχει ενημερωθεί και ο Δήμος. Θα υπάρξει επίσης αντιπροσωπεία του Δήμου εκεί πέρα που θα μας στηρίξουν. Ενημερωθήκαμε από, δεν γνωρίζω, κάποιο συμβούλιο φοιτητών ότι επίσης θα έρθουν να μας υποστηρίξουν. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν θα υπάρξει κάποια πορεία, γιατί όπως σας είπα δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κάποια δύσκολη κατάσταση. Και όπως σας είπα, δεν θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε το θέμα. Είναι ξεκάθαρα, αυτό γίνεται ξεκάθαρα και μόνο για να ακουστούμε εμείς σαν μαθητές, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος για να ακουστούμε. Έτσι μας έχουν κάνει να καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και μετά το πέρας των μαθημάτων θα είστε εκεί να διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά. Το κάνατε ξεκάθαρο ότι δεν θέλετε κάποιοι να εισβάλλουν ή τέλος πάντων να πολιτικοποιήσουν, να δώσουν χρώμα σε αυτή την κινητοποίηση. Είναι μια μαθητική κινητοποίηση. Έχετε μαζί σας τους γονείς σας και διαμαρτύρεστε για τα αυτονόητα βέβαια, ότι θέλετε τους εκπαιδευτικούς και να συμπληρωθούν όλα τα μαθήματα να γίνονται κανονικά, κυρίως σε μαθητές λυκείου και μαθητές που θα δώσετε πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Καλά, ναι, βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είμαστε, γιατί με ρωτήσατε πριν να φέρατε για τα παιδιά στο βαθύ, αρχικά εμείς να πούμε ότι είμαστε κατά της κατάληψης, δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση αυτή την ενέργεια, γι' αυτό και όπως σας είπα συγκεντρωνόμαστε ειρηνικά, εκτός σχολικού ωραρίου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη κίνηση από εμάς σαν μαθητική κοινότητα, ούτε κάποια αποχή, ούτε κάποια κατάληψη. Δεν στηρίζουμε αυτό που κάνουμε τα παιδιά και κρατάμε ουδέτερη στάση σαν μαθητική κοινότητα απέναντι σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε σε επαφή. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και μακάρι να υπάρξει άμεσα ανταπόκριση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε εδώ σε τοπικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που δώσατε και τη δυνατότητα να ακουστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από τον μαθητή, τον Άγγελο Τσολάκη, πρόεδρος του 15 Μελούς. Ένα παιδί, είδατε, τι συγκροτημένο λόγο. Τα παιδιά ειρηνικά θέλουν να διαμαρτυρηθούν για τα κενά που υπάρχουν και πολύ καλά κάνουν. Αν δεν γίνει έτσι γνωστή μια διαμαρτυρία, μάλλον ένα πρόβλημα μέσω μιας διαμαρτυρίας, πολλές φορές δεν γίνεται και κάτι. Είναι και ένα όπλο αυτό πάντα. Μακάρι να υπάρξουν αυτοί οι εκπαιδευτικοί που θα καλύψουν τα κενά, το καταλαβαίνουμε, είμαστε και μακριά, πολλοί αποδέχονται τους διορισμούς, σε λίγο φεύγουν, λένε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εντάξει τώρα το τι και πώς, δεν θα μπω στη διαδικασία να το αναλύσω. Το ζητούμενο, μάλλον το γεγονός είναι ότι παραμένουν κενά και είμαστε στις 8 του Οκτώβρη, ένα μήνα που έχουν ξεκινήσει 1,5 τα σχολεία και σίγουρα όλο αυτό δεν είναι η καλύτερη εικόνα για το σχολείο, για τα παιδιά γενικότερα, κυρίως οι μαθητές λυκείου που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και δεν έχουν τους καθηγητές για το συγκεκριμένο μάθημα, όπως η βιολογία παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, να πούμε ότι αναφορικά με το Blue Carrier έχει το πλοίο ρημουλκηθεί. Υπάρχουν κάποια γκαράζ που δεν έχουν υποστεί ζημιές. Ωστόσο, αυτό θα γίνει πιο ξεκάθαρο, δηλαδή η εικόνα της καταστροφής ή αποτίμηση των ζημιών, για να το πω καλύτερα, γιατί μπορεί να μην είναι και ολική η καταστροφή, θα την έχουμε τα επόμενα 24 ώρα. Ωστόσο, υπάρχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου εκεί ήδη έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι που έχουν πάθει ζημιές, είχαν παραγγείλει πράγματα, τα είχαν πληρώσει και στέλνουν τα τιμολόγια, γιατί σίγουρα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιστοποιήσουν, να αποδείξουν ότι όντως είχαν φορτίο, είχαν πληρώσει και μόνο με τα τιμολόγια μπορεί να γίνει αυτό. Έχουν λοιπόν αποστείλει τα τιμολόγια και αναμένουν, εφόσον θα γίνει και το ξεκαθάρισμα για το ποια φορτηγά έχουν καεί ολοσχερώς, τι προϊόντα, τι αγαθά έχουν καταστραφεί, θα μπορέσουν από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ότι αύριο ή σε ένα μήνα θα πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι χρονοβόρα, το κατανοούμε, και πολλοί άνθρωποι έχουν προβεί σε επαναληπτική παραγγελία, γιατί τα χρειαζόταν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν έχεις για ένα συνεργείο πράγματα, αν έχεις ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ξενοδοχειακό εξοπλισμό, εμπόρευμα για τα μαγαζιά, όπως μας έλεγε η κυρία Μαγαλιού, υποδήματα για την παρέλαση, ρούχα για την παρέλαση, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει θέμα, το κατανοούμε αυτό. Και καλά να τα ξαναπαραγγείλεις ακόμη και αν δεν τα είχες πληρώσει ή κάποια τα έχεις πληρώσει. το θέμα είναι να υπάρχουν και στη βιοτεχνία από εκεί τέλος πάντων που τα έχεις παραγγείλει. Πολλά τα προβλήματα ήταν κάτι το οποίο κλώνησε την τοπική αγορά και κλονίζει και θα κλονίσει μόλις θα είναι ξεκάθαρη πλέον και η αποτίμηση των ζημιών, την τοπική οικονομία του νησιού. Κυρίως και οι άνθρωποι που είχαν τα φορτηγά τους, που είναι κάτι πολύ ακριβό, ένα ψυγείο, ένα φορτηγό, ένας τράκτορας, δεν είναι εύκολα αυτά δηλαδή να τα αγοράσεις άμεσα, σύν του ότι ακόμη και να υπάρχουν τα χρήματα και μέχρι να αποζημιωθείς να τα δώσεις, είναι το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή ότι δεν έχεις με τι να μεταφέρεις τα επόμενα εμπορεύματα. Όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ μαζί.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: 2000 FM.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Βόιο ποντίκι άνεφος του, μόνο 11,45 το κιλό. Πάριζα το στάκι, μόνο 4,50 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 4,89 η φιάλη. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρο, μόνο 1,19 η φιάλη. Insta Coffee. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, μόνο 2,78 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
18: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
18: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
18: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
21: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
23: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
22: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
1: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
27: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
26: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
28: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξει.

0: Μα βεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Εδώ συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, καθώς υπάρχει μία εξέλιξη σχετικά με το θέμα που, για το θέμα που μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του 15 μελούς του Γενικού Λυκείου, Κάρλο Βάσου, τον Άγγελο Τσολάκη, καθώς εκεί έχουν δημιουργηθεί θέματα λόγω έλλειψη εκπαιδευτικών κενά και μάλιστα σε μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
6: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, και στους ακροατές μας.
5: Λοιπόν, για πείτε μου, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη, ενημερώνομαι για το θέμα?
6: Ναι, καταρχήν είναι πολύ σοβαρό θέμα, να το επαναλάβω, και έτσι είναι κοινότυπο, αλλά το επαναλαμβάνω συνέχεια. Η εκπαίδευση, οι μαθητές είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για μας όλους και για την κοινωνία. Λοιπόν, είδα το πρόβλημα και από την καταγραφή του 15 μελούς και από το Σύλλογο Γονέων. Μίλησα άμεσα με την κυρία Στρατάκη, την διευθύντρια στη Μυτιλίνη, της εκπαίδευσης της περιοχής, και μου είπε ότι μέχρι 16 του τρέχοντος μηνός θα το λύσει το θέμα. Το θέμα προέκυψε κυρίως για το φιλόλογο, τη φιλόλογο η οποία δεν απεδέχθη το διορισμό, και υπάρχει αυτή η δυσκολία στο πρόγραμμα. Θα το παρακολουθώ σε ένα το θέμα. Πάντως μου υπεσχέθη ότι την επόμενη εβδομάδα μέχρι 16 θα λύσει το θέμα.
5: Με
6: αναπληρωτές εννοώ.
5: Ναι, μακάρι να γίνει, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως είπατε και εσείς.
6: Σας είπα, θα το παρακολουθώ. Δεν έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα εκπαίδευσης για πολλούς λόγους. Είναι απαράδεκτο, δηλαδή, οι μαθητές να μην έχουν καθηγητή. Και μάλιστα για μαθήματα με πανελλήνια, που υπάρχουν τις πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είναι τα φιλολογικά μαθήματα.
5: Βέβαια. Και σαν γιατρός έχετε και την ευαισθησία, βέβαια, και για τα θέματα τα ιατρικά και τις ελλείψεις. Και επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάλι, όχι ότι έχει σταματήσει καθόλου, σχετικά με την υποστελέχωση του νοσοκομείου, εσείς έχετε κάποια, μέσω των επαφών σας, ενημέρωση για αποδοχή πρόσφατα.

0: της προκήρυξης των θέσεων μάλλον, να έχουν ενδιαφερθεί γιατροί να έρθουν εδώ στο νοσοκομείο.
1: Το έχετε επισημάνει το θέμα, ότι είναι θέμα όσοι προσέρχονται, αν υπάρχει μια βαστόση, ένας ικανός αριθμός που ενδιαφέρεται. Και αυτό που είναι περίεργο και είναι ασπιτώσει προς διερεύνηση είναι γιατί το έχουμε στη Σάμο και δεν το έχει Ικαρία, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι πιο εύκολα πάει κάποιος στην Ικαρία από τη Σάμο. Άρα εδώ χρειάζεται να το δούμε το θέμα σε όλες τις διαστάσεις. Χωρίς να πω που οφείλεται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρόβλημα. Για το θέμα που ρωτάτε τώρα, μιλάω με το διοικητή συνέχεια, γίνονται παραπροκηρύξεις και θα δούμε. Το Υπουργείο αποσπά ειδικά παθολόγους, μια παθολόγο από το Ιπποκράτειο, αλλά το μείζον θέμα είναι το οποίο έχει μια διαχρονικότητα και τεράστιο ενδιαφέρον, είναι ο μαγνητικός τομογράφος και τη δημοδυναμική μονάδα. Και για αυτό το θέμα συνεχώς πιέζω. Ξέρετε, στο δημόσιο οι προκηρύξεις έχουν μια διαδικασία. Στα πλαίσια μιας διαφάνειας υπάρχει μια διαδικασία που επιτρέπει να γίνονται ενστάσεις, εκδίκαση εστάσεων και αυτά. Είναι στην τελική φάση και τα δύο. Δηλαδή έχει οι εστάσεις για το μαγνητικό τομογράφο έχουν εκδικαστεί στο εφετείο. Πιστεύω ότι η απόφαση η οποία θα είναι επαστητώσει θετική θα βγει μέχρι τέλος του έτους, πιστεύω ότι θα γίνει το θέμα. Δεν μπορώ από κάτι άλλο να σας λέω. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα γίνεται μια αγορά μηχανήματος με προοπτική ενός μηνός, εδώ θέλω με 3 χρόνια τώρα. Τι να κάνουμε, έτσι το δημόσιο δεν μπορεί να το παρακάμψει με αυτό. Δηλαδή εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και μαγνητικό τομογράφο, επαστητώσει τελική φάση της διαδικασίας και αιμοδυναμική μονάδα.
0: Μακάρι.
1: Και πολύ σημαντικό, ξέρετε, καλά του μαγνητικού τομογράφου τα πλεονεκτήματα για το νησί, για τον νομό, τα καταλαβαίνετε. Δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουν στοιχείο οι ασθενείς μας για να κάνουν τις εξετάσεις, οι οποίες είναι πλέον εξετάσεις ρουτίνας, θα έλεγα, οι μαγνητικές τομογραφίες. Mm-hmm. Αλλά η αιμοδυναμική μονάδα έχει μια τεράστια σημασία όσον αφορά το παρόν και το μέλλον. Θέλω να σας επισημάνω, να θυμίσω ότι στοιχείο, στη Μυτιλίνη υπάρχει μοδεραμική μονάδα και πηγαίνουν γιατροί από την Αθήνα και έχουν κάνει πάνω από 2.000 επεμβάσεις. Ένα απίστευτο νούμερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πηγαίνει ομάδα γιατρών από το Ναυτικό Νοσοκομείο. Πριν από όλος αυτός ο πληθυσμός θα έχει έρθει στην Αθήνα. Ενδεχομένως πολλοί θα είχαν απώλειες, θα είχαν προβλήματα επιδείνωσης της υγείας τους ή ακόμα και θανάτους. Θέλω να πω ότι είναι βασικό για τη ΣΑΜΟ. Για όσους που δεν το καταλαβαίνουν, να με πιστέψουν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό που για το μέλλον του νοσοκομείου μας. Βέβαια, εσείς θα μου πείτε εδώ δεν έχει παθολόγο. Ναι, είναι κάτι παράλληλο το οποίο πρέπει να βρεθούν οι εθελοντές να έρθουν. Και σας λέω ότι βλέπω και τα δημοσιεύματα και εσείς θα αναδεικνύετε ότι χρειάζονται κίνητρα επιπλέον. Το Υπουργείο έδωσε ό,τι κίνητρα μπορούσε να δώσει. Που αφορά την εξέλιξη, που αφορά τη διαδικασία, τη δυνατότητα να έχουν ιδιωτικό ιατρείο, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται οικονομικό, παρότι έχει βελτιωθεί πολύ, ότι δεν είναι επαρκές κίνητρο. Και εδώ έρχεται η προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας. Αν δείτε τι γίνεται σε άλλα νησιά διαδοχικά, παίρνουν δημοτικές ενότητες, αποφάσεις για ενίσχυση με πλέον επιδόματα. Ίσως πρέπει και σαν να γίνει κάτι τέτοιο. Παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές που έχουν οι Δήμοι, ενδεχομένως δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Για παραπάνω κίνητρο, ένα ισχυρό κίνητρο για να καλύψει κάποιος τα έξοδά του, το ενίκιο του, την διαμονή του και να έρθει στη ΣΑΜΑ.
0: Η αλήθεια είναι ότι απαιτούν κάποιοι βέβαια και λένε ότι ένα κίνητρο και οικονομικό εκτός από το σπίτι θα ήταν π.χ. να δοθεί ένα ποσό, αλλά όχι σε μορφή επιδόματος γιατί υπάρχουν οι κρατήσεις. Π.χ. μιλώντας χθες με τον κύριο Φιλιππή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου του νοσοκομείου, του λέω δηλαδή πόσο μπορεί να είναι αυτή η αύξηση μισθού. Δηλαδή με 500 ευρώ αν έμπαινε, ήταν η αύξηση σε κάθε μισθό. Θα ερχόντουσαν οι γιατροί. Δηλαδή και αυτή την αύξηση πώς την προσδιορίζουμε, δεν ξέρω. Και εσείς, ανάλογα βέβαια και τον ιατρό, δεν ξέρω. Ένας γιατρός στην Αθήνα μπορεί τα 500 ευρώ να τα πάρει πολύ εύκολα. Ο γιατρός μπορεί να βγάλει από 1.000 μέχρι άπειρες χιλιάδες το μήνα, ανάλογα την ειδικότητα.
1: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, καταλαβαίνω είστε στη Βουλή και πρέπει να σας κλείσω. Με ακούτε? Κύριε καθηγητά, με ακούτε?
1: Καλώς.
0: Μάλλον κάπου μιλάει ο κύριος καθηγητής, δεν ξέρω. Να προσπαθήσουμε σε ένα λεπτάκι να τον ξανακαλέσουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ότι η αύξηση στο μισθό θα ήταν ένα κίνητρο. Βέβαια, πολλές φορές λέμε πώς την προσδιορίζουμε αυτή την αύξηση, δηλαδή με πόσα θα ήταν ικανοποιημένος ένας γιατρός. Και όταν στην Ελλάδα παίρνει 1.800 ή 2.000 ένας επιμελητής α, ενώ αντίστοιχα ένας γιατρός με αυτό το βαθμό μπορεί να πάρει στην Κύπρο 4 χιλιάρικα, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, ή στην Αραβία 11.000, δεν ξέρω λοιπόν αν αρκεί και αυτό. Αυτό προσπαθώ και εγώ να εξηγήσω. Κύριε καθηγητά, χαθήκαμε λίγο. Λέω ότι ένας γιατρός, επιμελητής Α, δεν ξέρω πόσο είναι ο μισθός εδώ, είναι 2.000, παραδείγματος χάρη, δεν βάζω τις εφημερίες. Αν στην Κύπρο παίρνει 4.000, τα Ηνωμένα Εμιράτα παίρνει 10.000 και 15.000, πάλι θεωρώ ότι και αυτό δεν θα είναι κίνητρο. Δεν ξέρω, προσπαθώ και εγώ να καταλάβω το τι γίνεται και ποιος θα ήταν ο τρόπος που θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε πραγματικά γιατρούς.
1: Αυτό που λέτε για αυτούς πάνω στο εξωτερικό, αυτοί εντάξει έχουν μια άλλη. Μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα. Στα Εμιράτα, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, ξέρω εγώ, στο Κατάρ έχουν άλλους μισθούς. Επίσης άλλους μισθούς έχουν και συγγερμανοί στην Δυτική Ευρώπη. Βέβαια εκεί το κόστος ζωής επίσης είναι υψηλό. Εν πάση περιπτώσει, για την ελληνική πραγματικότητα πιστεύω ότι δεν έχουμε άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι αδύνατο, το Υπουργείο έχει δώσει ό,τι κίνητρα μπορούσε. Δεν μπορεί να δώσει έναν γιατρό 5.000 ή να παίρνει ο καθηγητής 800 ευρώ, αυτό το να πω.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά έχει, παίρνει διπλάσια αμοιβή από έναν καθηγητή, ο οποίος και αυτός είναι ανωτάτης εκπαίδευσης, απόφυτος. Επιπλέον του δίνει δυνατότητα να έχει ιατρείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο να έχει ιατρείο παράλληλα, νόμιμα μιλάω.
0: Για κάποιους δεν είναι αυτό. Δηλαδή ότι θα έπρεπε να είναι αποκλειστικής απασχόλησης το ΕΣΥ. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας βλέπει, έχει τη δική του οπτική. Δεν μας το έλεγε χθες ο κύριος Φιλιππής. Γι' αυτό λέει ήταν καταστροφικό.
1: Έχει μια άποψη, σας λέω πάλι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να έρθουν γιατροί.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση, να το πω αυτό κύριε καθηγητά, ότι στην Ικαρία έχουμε 3 ορειλά, 2 οφθαλμιάτρους και 6 ειδικευόμενους γιατρούς στα ΤΕΠ.
1: Εγώ δεν σας το είπα πρώτη.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή είναι περίεργο γιατί πάνε στην Ικαρία.
0: Και όχι γιατί θέλουμε να φύγουν από εκεί να έρθουν σε εμάς, γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει μπορεί να το πιστέψει αυτό.
1: Και ο κύριος Φιλιππής και όλοι οι θεσμικοί και όλοι οι πολίτες πρέπει να διαρωτηθούν γιατί δεν έχετε σάμο, δεν έχετε γιατροί.
0: Mm-hmm.
1: Μήπως υπάρχει και ένα πρόβλημα με την απαξίωση, όχι την εσκεμμένη, αλλά υπάρχει πάνω στην αγωνία του και ο πολίτης και οι θεσμικοί οργανισμοί του νοσοκομείου τέλος πάντων, ίσως δημιουργούν ένα κλίμα όχι ευνοϊκό για να
0: είναι φιλόξενο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε
1: το
0: καλά.
1: Το κίνητρο που είπατε, να επανέλθετε. Ο Δήμος πρέπει να δώσει κίνητρο οικονομικό, όπως γίνεται σε άλλα νησιά. Και μπορείτε να τα δείτε πόσα νησιά δίνουν αυτό το κίνητρο. Το οποίο δεν θα είναι βέβαια 100 και 200 ευρώ. Στην Ικαρία έχει αποφασίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή για 200-250 ευρώ. Μιλάμε για ένα ισχυρό κίνητρο που θα μπορεί άλλος να καλύψει το ενίκιο του και τη διατροφή.
0: Δίνονται αυτά τώρα στην Ικαρία?
1: Δεν το ξέρω αυτό αν το συνεχίσει. Δεν δίνανε κάλεση η νέα δημοτική αρχή, αλλά δεν το ξέρω να σας πω.
0: Ωραία.
1: Αν συνεχίζουν. Μπορεί να το δείτε.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Αραπάκη Ευάγγελο. Αν του ξαναπώ Βασίλη, τελείωσε. Μου το είπε ο άνθρωπος. Που είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών στον Πειραιά. Εχθές ακούσαμε την απόφαση αυτή για την αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Και θέλουμε να μάθουμε αν αυτές οι εξαγγελίες που υπήρξαν, οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο, είναι κάτι που ικανοποιεί τους αλληλείς, τους κάνει να μετακινηθούν από τη στάση, από τις αποφάσεις που έχουν πάρει ή όχι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Σάμο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στα όμορα νησιά. Δυστυχώς οι εξαγγελίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εχθές, που ξαφνικά τα ακούσαμε το πρωί διαστόματος Γενικού Γραμματέα σε κάποιο κανάλι, σίγουρα βρίσκουν αντίθετους όλους τους αλλήλους της χώρας. Καταρχήν, δεν συνάδουν με τις αποζημιώσεις που έχουν πάρει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, η αποζημίωση που έχω λάβει είναι από το 70 έως το 100% της μεσοσταθμικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Εδώ πέρα, αν πούμε μια μεσοσταθμική αύξηση του 70%, θα σηκώσουμε τα 50 λεπτά τα οποία και έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή στον κύριο Υπουργό. Επαναλαμβάνουμε και λέμε για να το ξέρει όλος ο κόσμος. Οι αλλοίς δεν ζητάνε επιδότηση από τον γενικό κουρμπανά του κράτους να πάρουν λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων. Είναι πακέτο στήριξης, το οποίο έχει έρθει από το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 530 εκατομμύρια, και από αυτά τα χρήματα, αν υπάρχουν ακόμα, γιατί οι αλλοίς, να γνωρίζετε, έχουν κάνει χρήση μόνο 40 εκατομμυρίων υπαράκτια αλληλεία για την καταστροφή που υπέστησαν από τα αδελφίνια, από τον υπερπληθυσμό των δελφινιών. Δυστυχώς η παράκτια αλληλεία και τα γρηγρή, μπορώ να πω, αλλά ιδιαίτερα οι παράκτια, έχουν υποστεί τεράστια ζημιά στα αλληλευτικά τους εργαλεία. Το πρόγραμμα, όταν ένωσε το 2021 μέχρι και το 2027, είχε αποζημίωση για τους παράκτιους αλλοίς. Για το 2021 δεν τους δώσανε τίποτα. Για 22, 23, 24 πήραν 40 εκατομμύρια. Μπορεί να ακούγεται μεγάλο το νούμερο, αλλά το πιο μεγάλο σκάφος πήρε γύρω στο 1,5 χιλιάρικο το χρόνο, για να καταλάβετε το μέγεθος που παίρνουν οι παράκτη. Τίποτα. Τίποτα για να καλύψουν τα εργαλεία τους. Για το 25, 26, 27 δεν τους έχουν δώσει σέντς, διότι δεν υπάρχουν λεφτά. Όπως μας λένε και δεν υπάρχουν λεφτά να μας αποζημιώσουν. Παραμένουμε στις θέσεις μας, διότι ο κόσμος ξεχύλισε το ποτήρι της αγανάκτησης, της οργής, της απελπισίας, της αδιαφορίας του κράτους και του Υπουργείου. Δεν αντέχουν άλλοι. Να σας μεταφέρω ότι στο Πανελλήνιο που έχουμε το συντονιστικό υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοι, και τους δικαιολογώ πάνω στην απελπισία τους, που καθόμαστε 6 μήνες, που λέγανε, ρε παιδιά, να πάμε για δουλειά. Να πάμε για δουλειά. Γιατί έχουν υποχρεώσεις, τα σκάφη αυτή τη στιγμή που καθόμαστε 8η μέρα, έχουμε όλο το πλήρωμα μέσα. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, οι ασφάλειες τρέχουν. Τα έξοδα ενός σκάφους μέσης αλλοίας που είναι σταματημένο κυμαίνονται από 500 μέχρι 1000 ευρώ την ημέρα πριν κινήσει. Είμαστε 8η μέρα σταματημένοι. Επαναλαμβάνω και λέω για τους ανθρώπους που είχαν αυτή την άποψη να το συζητάγανε να βγουν και για δουλειά, οι οποίοι στην Ελλάδα όλοι ήταν 3, να το πω έτσι, στους 11.000. Αυτή τη στιγμή είναι λαύροι, μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου εχθές, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει μια πολύ μεγάλη κίνηση από όλα τα σκάφη στα Δωδεκάνησα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε τέτοια κατάσταση έχουμε περιέλθει. Δεν μπορεί να βγει ένα σκάφος με τα χρήματα που μας δίνουν. Για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνουν μέσα το Μάρτιο, που δουλέψανε όλα τα σκάφη. Ο Μάρτιος μήνας, το καύσιμο την 1η Μαρτίου είχε 0,55, να σας πω, τιμή Πειραιά, εδώ που βρίσκομαι εγώ, και στις 20 Μαρτίου είχε 1,20. Και εκεί σταματήσαν τα περισσότερα σκάφη. Αυτό το μήνα δεν τον εβάζουν για αποζημίωση. Τα σκάφη τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να συνεχίσουν τη δουλειά, γιατί το πετρέλαιο ήταν πανάκριβο, για τις μηχανότρατες και για την παράκτη αλληλεία και για τα γρηγρή να ξεκινήσουν την αλληλευτική τους δραστηριότητα την 1η Μαρτίου, και μείναν στα λιμάνια με τα πληρώματα μέσα, δεν βγάζουν ούτε ένα σέντς και δίνουν κάτι λίγα ψίχουλα σε αυτούς που δουλέψανε. Να μου πείτε γιατί δουλέψανε. Γιατί πιστέψανε αυτοί οι άνθρωποι ότι όπως τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραν την αποζημίωση οι αλλοίς, όσο όφυλαν τα κράτη να τους τα δώσουν, και παρεπιπτόντως μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου πήραν και τη δεύτερη δόση. Και γι' αυτό είπαν να επιδοτήσουν τις δουλειές τους, άλλοι χρεωθήκαν στις τράπεζες να δουλέψουν τα σκάφη, να γίνει ένας τζίρος, γιατί δεν είναι μόνο το σκάφος στα έξοδα. Είναι ένας τεράστιος κύκλος, είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι. Τώρα δεν δουλεύουν οι συνηθιόσκαλα, δεν δουλεύουν οι ηχθιοπόροι, δεν δουλεύουν οι λαϊκές, δεν δουλεύουν οι ηχθιοπολία, δεν δουλεύουν τα ηχθιοπολία στα σούπερ μάρκετ, οι ταβέρνες, οι εργαζόμενοι εδώ πέρα μέσα στις ηχθιόσκαλες, τα σωματεία φορτωτών και οι χιλιάδες, οι μεταποιήσεις, τα εργοστάσια, έχουν σταματήσει όλα. Έχουν σταματήσει και όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρακαλούν το αγροτική ανάπτυξη σε τροφίμων, εάν θεωρούμαστε ότι είμαστε πολίτες Ευρωπαίοι, να μας δώσουν ό,τι έχουν πάρει και οι υπόλοιποι αλληλείς στην υπόλοιπη Ευρώπη από τα χρήματα του πακέτου στήριξης που έχουν έρθει για την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια το 2021-2027, 530 εκατομμύρια.
0: Άρα εσείς συνεχίζετε σταθερή αμετακίνητη στις θέσεις σας, την αρχική απόφαση της τάσης εργασίας από την 1η Οκτώβρη μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας.
2: Μα είναι αδύνατον ένα σκάφος να κινηθεί. Είναι πρακτικά αδύνατο. Πώς να κινηθεί όταν το πετρέλαιο από μια ήθελε την ημέρα 500 ευρώ σε ένα 24ωρο μία μέση μηχανότητα, τώρα θέλει ένα μισιλιάρικο. Μόνο για το καύσιμο. Πώς θα βγει. Ο μόνος που μπορεί κάποιος να βγει να πάει να ψαρέψει είναι με τα κουπιά, όπως ήταν παλιά οι παππούδες μας. Ή με τα κουπιά ή με τα πανιά. Σε αυτό το στάδιο θέλει να μας φέρει η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός. Αυτή είναι η ύπαρξη του πρωτογενή τομέα της Αλίας. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στα νησιά σας λαμβάνουμε βίντεο από τουριστικά σκάφη ότι αλωνίζουνε στα 500 και 600 και 300 μέτρα οι Τούρκοι και ψαρεύουν στα νησιά, ενώ σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν κυματίζει ούτε μια ελληνική σημαία, διότι τα αλλιευτικά είναι δεμένα. Και αυτό είναι ντροπή.
0: Δυστυχώς.
2: Οι ακρίτες που είστε εσείς, οι ακρίτες και φυλάτε, Θερμοπύλες, αυτή τη στιγμή το κράτος σας έχει βάλει μέσα στον κουβά και αλωνίζουν οι Τούρκοι. Να το πω έτσι, κρατάμε αβάντα στους Τουρκούς. Να ψαρέψουν εκείνοι. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Εάν δεν θέλουν τον πρωτογενή τομέα της αλληλείας, αντί να μας συρρυκνώνουν με αυτό τον τρόπο και να μας πετάξουν έξω από το επάγγελμα, να ενεργοποιήσουν το μέτρο της οριστικής φάσης, το οποίο προβλεπόταν στο πακέτο των 530 εκατομμυρίων για τα αντιευθυντικά, το μέτρο της οριστικής φάσης, να διαλύσουμε τα σκάφη και να φύγουμε με μια αξιοπρέπεια από το επάγγελμα. Αλλά στη μορία να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι θα τρώει μόνο υφιοτροφικά ψάρια και ψάρια τα οποία έρχονται εισαγωγικά και δεν ξέρουμε από πού. Είναι ότι τα ελληνικά ηχθυαποθέματα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ελληνικά που θα βγουν τα σκάφη και δεν θα βγουν τίποτα, τα εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Τα περνάνε στην Τουρκία και τα κάνουν εξαγωγή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στη Μηχανιώνα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιχθυός αλλά της Μηχανιώνας, οι συνάδελφοί μας εκεί εντοπίσαν και μπλοκάρανε νταλίκες με τουρκικά ψάρια, μηχανοτρατάρικα, που πήγανε στη Θεσσαλονίκη για να πουληθούν σε διάφορα μέρη. Και τους εντοπίσανε μέσα σε χωράφια να πουλάνε ψάρια. Αυτό θέλουμε. Να εξυπηρετούμε και να μας κλέβουν τα ψάρια μας και να μας τα στέλνουν να τα κάνουμε εισαγωγή.
0: Εντάξει, είναι το θέατρο του παραλόγου. Εντάξει, εδώ δεν το συζητάμε.
2: Ναι, εσείς να βλέπετε δεμένοι στα λιμάνια να παρακαλέσετε, να παρακαλάτε να σας δώσουν το δικαίωμα να ζήσετε και ο Τούρκος αυτή τη στιγμή να τον βλέπετε, όχι με τα χιάλια, διαγυμνό θαλμού να ψαρεύει τους τόπους που ήταν σήμερα τα αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και να μας τα στέλνει εδώ πέρα. Αυτό είναι ντροπή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
0: Και βρίσκει και μπόλικο αλλιεύμα.
2: Ναι. Τεράστιο, ναι.
0: Τώρα αφού βέβαια δεν υπάρχει, είναι όλο δικό του.
2: Η Ελλάδα έχει μεγάλο ευθυαπόθεμα. Διότι είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει την πιο σκληρή αλλιευτική νομοθεσία. Διότι έχουμε την εθνική μας νομοθεσία που είναι η πιο σκληρή που υπάρχει σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή. Και το κράτος τι λέει, όπου είναι πιο αυστηρή η εθνική, ισχύει η εθνική και όπου είναι πιο αυστηρή η ευρωπαϊκή, ισχύει η ευρωπαϊκή. Καταλαβαίνετε, και τα έχουμε αποδεχτεί και στα αλλιευτικά μας εργαλεία και παντού. Δυστυχώς όμως, να κάτσουν έτσι όπως είναι τώρα τα αλλιευτικά σκάφη ένα χρόνο, δύο χρόνια, θα δείτε πάλι ότι οι επιστήμονες, εντός εισαγωγικών, εντάξει, όχι το ΕΛΚΕΘΕ και το ΙΝΑΛΕ τα κρατικά, οι επιστήμονες θα λένε ότι έχουμε μείωση στο ηχθυαπόθεμα. Γιατί το ηχθυαπόθεμα της Ελλάδος και ιδιαίτερα του Αιγαίου και του Ανατολικού Αιγαίου το συνδιαχειριζόμαστε με τους Τούρκους που έρχονται και το κλέβουν από τον Έλληνα ψαρά. Και να σταματήσουν τα ελληνικά σκάφη, πάλι τα ψάρια θα χάνονται. Εάν όμως εφαρμόσουν και οι Τούρκοι και συνδιαχειριστούν όπως συνδιαχειρίζονται οι Έλληνες τα ψάρια στο Αιγαίο και γενικά σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια, θα πλημμυρίσουν πάλι αγορές από ψάρια. Όπως και πλημμυρίζουν. αλλά θα έχουμε ακόμα περισσότερα ψάρια. Κατηγορούν τους αλίες και ιδιαίτερα τη μηχανότρατα. Κατηγορούσαν μάλλον. Η μηχανότρατα δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η μηχανότρατα εδώ και κάποια χρόνια συμβάλλει στην απορρίπανση του βυθού. Σε συνεργασία με μια δράση ενός παιδιού στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί όλα τα ληευτικά σκάφη, ιδιαίτερα οι μηχανότρατες, τα γρυγρή, τα παραγαδιάρικα, οι παράκτη και ό,τι σκουπίδι πλέον μαζεύουν από το βυθό της θάλασσας, το βγάζουν στο μόλο και πηγαίνει στην κυκλική οικονομία. Τόνοι σκουπιδιών έχουν μαζευτεί. Χιλιάδες τόνοι πλαστικού. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Τόποι οι οποίοι είχαν ρημάξει έχουν αρχίσει πλέον και φαίνονται περισσότερες ποσότητες ψαριών. Δηλαδή αυτά τα φτιάχνουμε για να τα εκμεταλλευτούν οι Τουρκοί. Τώρα που δεν έχουμε φτιάξει ακόμα τα πάρκα και έρχονται οι Τούρκοι και ρημάζουν τα ψάρια τα δικά μας. Όταν θα γίνουν και τα αλιευτικά πάρκα που θέλει η κυβέρνηση ιδιαίτερα στις νότιες Κυκλάδες και θα απαγορευτεί η αλία καθολικά για τα ελληνικά σκάφη, τι λέτε εσείς ότι θα τα εκμεταλλεύονται? Θα διστάσουν να πάνε εκεί? Εδώ δεν διστάζουν να σας στείλουμε τα βίντεο τα χθεσινά. Στην Ψέρυμο γυαλό που τραβάγανε. Το λιμενικό σώμα τα χέρια του είναι δεμένα. Τι μπορεί να κάνει το λιμενικό σώμα σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα? Να πάει δίπλα στο τουρκικό σκάφος, να τον εφηνονάξει μέσω ασυρμάτου ότι βρίσκεται στα δικά μας νερά και πρέπει να φύγει. Να κάνει καταγραφή την εξωτερική σήμανση του πλοίου, δηλαδή το όνομά του και το μυολόγιο ή το λεμολόγιο όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Να κάνει δικογραφία το πλωτό στο λιμεναρχείο. Και αν ποτέ το τουρκικό αυτό αλιευτικό σκάφος καταπλέψει σε ελληνικό λιμάνι, να το συλλάβουν. Που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ. Mm-hmm. Ενώ πριν τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας, τι έλεγε? Πήγε γυαλό στη Σάμο και ψάρευε, πήγαινε το πλωτό πάνω και δια της βίας τον έφερνε στο λιμάνι, γινόταν η κατάσχεση του πλοίου, του αλιεύματος και είχε τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση το πλήρωμα. Αυτό κατεργήθηκε. Αντιβλέπετε όλα, ναι. Όλα είναι ένα ντόμινο το ένα μετά το άλλο και είδατε πού μας έχει οδηγήσει.
0: Κύριε Ραπάκη, αύριο έχουμε και, όχι συγγνώμη, την Κυριακή 11 του μήνα, όλοι οι παράκτη αλίες της χώρας έχουν μια κινητοποίηση, συμμετέχουν και οι δικοί μας εδώ.
2: Όχι, εδώ σε εμάς, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Μαζί μας είναι η Πανελλήνια Ένωση Παρακτείων Αλιεών, εκτός από τη Μέση Αλία, γρήγορη μηχανότητα. Mm-hmm. Έχουμε και γύρω στα 7, 8, 9, δεν ξέρω, επειδή δεν τη γνωρίζω καλά την παράκτη αλία, μαζί συμπορευόμαστε με τις παράκτης αλίες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τώρα, υπάρχει κάποιο σωματείο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δεν το γνωρίζω, είναι δικά τους φερρυπίν τα θέματα.
0: Ναι,
2: αυτά,
0: της παράκτειας αλίας, ναι.
2: Πάντως το 90%, να σας πω έτσι, της ελληνικής παράκτειας αλίας, αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα είναι σταματημένο. Υπάρχει ένα 10%, δεν ξέρω, 20%, που είναι ένα άλλο σωματείο και είπανε θα κάνουν απεργία οι άνθρωποι και αυτοί για τα ίδια θέματα στις 11 του μήνα. Εγώ καλώ τους ανθρώπους αυτούς, τους συναδέλφους, γιατί τους θεωρώ συναδέλφους από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας αλίας, ας έχει μια βάρκα ένα μέτρο, είναι συνάδελφος για μένα. Καλώ όλο τον κόσμο να συσπηρωθεί μαζί, να είμαστε μια γροθιά, διότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ελληνική ιστορία της αλίας, ποτέ. Ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που όλοι μαζί οι Έλληνες, ψαράδες, δείξαμε ποιοι είμαστε, τι προσφέρουμε και πόσες χιλιάδες κόσμος ζει από το αλίευμα που φέρνουμε στις Ιθιόσκαλες, στα λιμάνια, οι παράκτη και που συμβάλλουμε και στο ΑΕΠ. Πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια ευρώ δίνει η αλία στο ΦΠΑ, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΕΦΚΑ από τα πληρώματα που είναι μέσα ασφαλισμένοι. Γνωρίζετε ότι ένας κυβερνήτης αλιευτικού σκάφους μηχανότρατας που είμαστε στο ΝΑΤΟ ασφαλισμένο πληρώνω για τον κυβερνήτη εγώ τα απομαχικά του 750 ευρώ το μήνα για ένα ψαράδικο.
0: Μάλιστα.
2: 750 ευρώ το μήνα. Τι παροχές έχει ο άνθρωπος? Τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά θα σταματήσουν. Εξυπηρετεί το κράτος να είναι όλη αυτή η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας σταματημένη και να μας πετάνε ψίχουλα για να ζήσουμε και να μας κοροϊδεύουνε? Εδώ βγήκανε και είπανε τα μέτρα εχθές και συγγνώμη που τρώω το χρόνο σας, γιατί είμαστε αγανακτισμένοι όλοι στα καγκελά.
0: Το καταλαβαίνουμε και το κατανοούμε.
2: Και τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τον γενικό γραμματέα εκεί που ήταν στο κανάλι που μιλάγανε, και του λένε «ΟΚ, και αυτά τα ψίχουλα που έχετε βγάλει, πότε θα τα δώσετε?» Θα σκεφτούμε μέσα σε κάποιες εβδομάδες, μέσα στον Οκτώβριο, να τους πούμε πότε θα τα δώσουμε, και του λένε «Από Σεπτέμβριο και μέχρι τέλος του χρόνου, που προβλέπεται να υπάρχει ο πόλεμος». Τι θα γίνει? Θα βρούμε λεφτά, ρε παιδί μου, θα βρούμε και θα τους πούμε πώς θα πάμε. Έτσι θα πάμε, με το «θα βρούμε» και «θα τους πούμε» και «θα» και «θα» και «θα». Γι' αυτό σας είπα πριν, εξοργίστηκαν όλοι οι αλλοίς. Ξεχύλισε πλέον.
0: Άρα το επόμενο βήμα και μέχρι πού μπορείτε να το φτάσετε, γιατί εδώ είναι και θέμα βιοποριστικό και για εσάς, ούτως ή άλλως.
2: Το επόμενο βήμα που έχει αποφασιστεί, που οργανώνεται αυτή τη στιγμή με πρωτοβουλία όλων των Ελλήνων αλλιέων και δέσμευσή τους, είναι κινητοποιήσεις πλέον στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και μια τεράστια κινητοποίηση στα Δωδεκάνησα. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τώρα, πολύ. Ναι.
2: Επειδή το ραδιόφωνο σας πάντοτε συμβάλλει για την Αλία και όχι μόνο στα προβλήματα και στην ανάδειξη του στόλου της Αλίας, μιλάμε 2 χρόνια περίπου, 3, για την Αλία, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα για να ακούει ο κόσμος ότι ο Αλίας είναι, και να το πω έτσι, και άνθρωπος του Θεού. Σκεφτείτε ότι ο Χριστός για μαθητές είχε πάρει τους ψαράδες, δεν πήρε κάποιο άλλο επάγγελμα.
0: Σωστά.
2: Και για αυτόν τον λόγο τους πήρε, γιατί ο ψαράς έχει υπομονή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Αραπάκη, και θα είμαστε σε επαφή. Βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτό τουλάχιστον που μπορούμε να κάνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Καλημέρα.
2: Και σε όλους τους ακροατές σας στο νησί σας.
0: Να είστε καλά. Ευάγγελος Αραπάκης, πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών του Πειραιά. Και οι άνθρωποι πραγματικά είναι στα κάγκελα. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου. Τι ωραία, τι σας είπα δηλαδή τώρα, κάτι διαφορετικό. Όμως, στις 8 Οκτωβρίου, πριν 3 χρόνια, είχαμε εκλογές, Δημήτρη, αυτοδιοικητικές, δεν το θυμάσαι? Λοιπόν, ήταν εκείνη η χρονιά του 23 που είχαμε εθνικές, είχαμε αυτοδιοικητικές, εθνικές. Ήτανε μία χρονιά της τρέλας γενικώς. Λοιπόν, σε εκείνες τις εκλογές είχαμε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου από την πρώτη Κυριακή τη νέα προοπτική για τον Δήμο με τον κύριο Παρασκευά Παπαγεωργίου επικεφαλής, 43,69% και 15 έδρες. Στάντους Γεώργιος Ανάσα για τη συμμετοχή, ανανέωση, συμμετοχή, ανάπτυξη, 35,73%, 6 έδρες. Χατζηλαγός Τιμολέου Λαϊκή Συσπήρωση Ανατολική Σάμου, 10,37%, 2 έδρες. Χατζηχριστοδούλου Χρήστος στην Ανατροπή, 10,21%, 2 έδρες. Δήμος Δυτικής Σάμου Παπαθεοφάνου Θεμιστοκλής, για τον Δήμο που αξίζουμε, 43,55%, 15 έδρες από την πρώτη Κυριακή και εκεί. Λιμπέρης Αλέξανδρος Συμμαχία Πολιτών, 35,27%, 7 έδρες. Κοσμάς Βασίλειος Λαϊκής Συσπήρους Δυτικής Σάμου, 13,14%, 2 έδρες. Επίσης, είχαμε και τις αυτοδιοικητικές για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εκεί χρειάστηκε να πάμε σε δεύτερη Κυριακή για να έχουμε τελικά τα αποτελέσματα. Ο κύριος λοιπόν στο δεύτερο γύρο, ο κύριος Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Άλμα Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο, πήρε 54,92%, 21 έδρες. Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής με τη Νέα Δυναμική, 45,089 έδρες. Και Αγλαία Κυρίτση ήταν στον πρώτο γύρο, Αλκιβιάδη Στεφανής 39,98%, 9 έδρες. Κωνσταντίνος Μουτζούρης 33,82%, 21 έδρες. Γιατί στον πρώτο γύρο είχε μεγάλο προβάδισμα ο κύριος Στεφανής, κυρίως και στη Σάμου που είχε περίπου 60%. Αγλαία Κυρίτση, Λαϊκή Συσπήρωση, 3 έδρες, 13,18%. Βασιλική Κοχλάκα, Αλλαγή Πορείας, 11,42%. Το 2 έδρες. Και Νικόλαος Μανάβης, Ανταρσία, 1,60%. Η συμμετοχή ήταν 44,94%. Και μετά στο δεύτερο γύρο, πήγαν οι δύο μόνο μάχοι. Κωνσταντίνος Μουτζούλης, Αλκιβιάδης Στεφανής, με το αποτέλεσμα που σας είπα, 21 έδρες για τον νυν Περιφερειάρχη, 9 για τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος μετά αποχώρησε από την ηγεσία της παράταξης, και έχουμε τον κύριο Βαλσαμίδη. Τα υπόλοιπα θα τα πω αμέσως μετά το διάλειμμα. Ωραία, πάμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
23: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
22: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
24: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 13 Οκτωβρίου. Farmer κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 5,99 η συσκευασία. Starbucks Espresso κάψουλες Lungo ή Roast, μόνο 2,99 η συσκευασία. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Endless Good Mood 1 λίτρο, μόνο 2,75 η συσκευασία. Μπαζάρ Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Επιστρέψαμε και τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε μόλις λάβει ένα δελτίο τύπου από την προοδευτική κίνηση γυναικών ΣΑΜΟΥ, θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε περισσότερα, που διαμαρτύρονται για την παιδική χαρά που βρίσκεται στην πρωτεύουσα και λένε ότι μιλάμε για την παιδική χαρά κοντά στα γηπεδάκια, φουσκωμένος χλωροτάπητας, ελλιπής φωτισμός, ασταθή κάγκελα, κλειδώνονται πολύ νωρίς, π.χ. στην παιδική χαρά του κήπου, λέει, κλείνει στις 7.30. Τώρα βέβαια που νυχτώνει και γρήγορα, δεν ξέρω, ίσως το έχουν, εγώ το λέω τώρα αυτό, σκεφτεί, γιατί ξέρουμε ότι εκεί πάνε παιδιά και δημιουργούν, κάνουν ζημιές μετά από κάποια ώρα. Η παιδική χαρά απέναντι από το ξενία, λέει, παραμένει στα ίδια χάλια. Η πρόσφατη, λέει, εμπειρία γονέων και κηδεμόνων και των παιδιών τους είναι η νέα παιδική χαρά δίπλα στο beach volley που έχει σε πολλά σημεία φουσκωμένο χλωροτάπητα σαν να κάνει τραμπολίνο, ελλιπή φωτισμό, ενώ κάγκελα στηρίζονται σε ξεχαρβαλωμένες πέτρες με κίνδυνο να πέσουν. Γιατί να μην λειτουργεί σωστά μια παιδική χαρά το 2026, να λειτουργούν όλες οι παιδικές χαρές της πόλης με ασφάλεια, πιστοποιημένα παιχνίδια, κατάλληλα δάπεδα και να τελεστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αίσθηση ώστε να διοδοτηθούν, να υπάρχει περιοδικός έλεγχος με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμο, Λιμενικό Ταμείο για τη συντήρηξη και τη φύλαξή τους, σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις με φωτισμό, να δημιουργηθούν νέες παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά. Καλούμε όλες τις γυναίκες και τους γονείς να μπουν στον αγώνα διεκδίκησης για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς παιδικές χαρές για το δικαίωμα στο παιχνίδι, στη μόρφωση, στη ζωή. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη είναι η παιδική χαρά που φτιάχτηκαν όλα, μπήκαν από την αρχή. Φτιάχτηκαν δάπεδα, μπήκαν από την αρχή τα όργανα. Και θυμάμαι τον κύριο Τσεσμελή, τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να λέει ότι όταν ήρθε εδώ ο κύριος να πάρουμε την πιστοποίηση για να προχωρήσει αδειοδότηση, η Ρίστο Εμπαρόδο ποτέ δεν έχει αδειοδοτηθεί παιδική χαρά στο νησί, στη Σάμο. Ήταν, λέει, ενθουσιασμένος, δεν έχει ξαναδεί τέτοια παιδική χαρά. Τώρα δείχνει εδώ και δεν αμφισβητούμε βέβαια τις φωτογραφίες. Αρχικά τον ελλιπή φωτισμό. Αυτό το έχουμε πει όλοι. Εκεί η περιοχή και το πάρκινγκ είναι σκοτεινό. Δεν υπάρχει φως. Δηλαδή δεν είναι αναμένες όλες οι λάμπες. Δείχνει ακριβώς και τα σημεία που είναι εκεί τα κάγκελα και είναι στηριγμένα πολλά χρόνια, βέβαια είναι τώρα αυτό εκεί, σε αυτές τις πέτρες, ένα τείχο πέτρινο που δεν θεωρείται και πολύ ασφαλής. Δείχνουν τα φωτιστικά τα οποία έχουν αγοραστεί εδώ και 20 χρόνια, εγώ τα θυμάμαι αυτά τα φωτιστικά, δεν ανάβουν οι λάμπες τους. Δείχνει ότι το δάπεδο κάτω έχει φουσκώσει. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου αλλά και με την πρόεδρο της Πανσαμιακής Επιτροπής, της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών, να συζητήσουμε τα θέματα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου θέτει ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Νέο δελτίο τύπου που μας ήρθε μόλις τώρα. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσει τη δουλειά των κέντρων πρόληψης και ανάμεσα σε αυτά και του Φάρου, μέσα στα σχολεία, οικογένειες, κοινότητες κλπ. Η προσωπική υποστήριξη είναι πολύτιμη, αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από κοινωνική προστασία, αξιοπρέπεια και δυνατότητες συμμετοχής. Και ο Φάρος της Σάμμο, την Ικαρία και τους Φούρνους υπηρετεί αυτή την κοινοτική προσέγγιση με σταθερή παρουσία, με ομάδες γονέων, βιωματικές κλπ. Και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο αυτό δελτίο τύπου έχει ως σκοπό, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία στις 10 του μήνα, να καταδείξει πόσο είναι σημαντική και επιτακτική ανάγκη να συνεχίσει απρόσκοπτα να λειτουργεί ο Φάρος, το κέντρο πρόληψης. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πάμε λίγο στον Δήμο Δυτικής Σάμμου, όπου εκεί είχαμε αρχικά μία διήμερη παρουσίαση εκεί των οπλικών συστημάτων του στρατού Ξηράς. Ο Δήμος παραχώρησε το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου προκειμένου να γίνει αυτή η έκθεση, η οποία ήταν ανοιχτή δύο μέρες, Τρίτη και Τετάρτη, από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8. Ο Δήμος, λέει, στηρίζει δράσεις ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, συγγνώμη, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, αναγνωρίζει τη σημαντική παρουσία και προσφορά της 79 ΑΔΤΕ Μικάλης στη Σάμμο, καθώς και τη διαχρονική συμβολή των στελεχών και του προσωπικού της στην ασφάλεια και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Πάμε στην χθεσινή πολύ όμορφη εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης για το βιβλίο του Γιώργου Μακρύ, του εκπαιδευτικού σχολικού συμβούλου, για το χωριό Νενέδες στην Άμπελο. Μία έκδοση του Απόπλου. Για το βιβλίο μίλησαν ο συνάδελφός του συγγραφέας, πρώην σχολικός σύμβουλος, ο κύριος Βαγγέλης Δημητριάδης, που σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Γιώργου Μακρύ αλλά και τον τρόπο συγγραφής των διηγημάτων, με την αυθεντικότητα του ανθρώπου που έζησε ή άκουσε τα όσα περιλαμβάνει το βιβλίο στο χωριό πρώην Νενέδες και νυν Άμπελος, ως χώρο και σε χρόνο παρελθόντα και απροσδιόριστο. Τη σκητάλη της παρουσίασης πήρε ο φιλόλογος πρώην προϊστάμενος των ΓΑΚ Χρήστος Λάνδρος, που διάνθεσε την παρουσίαση του βιβλίου με ιστορικά στοιχεία από το Θησαυρό του Ιστορικού Αρχείου Σάμμου. Την παρουσίαση συντόνισε η δασκάλα αποσπασμένη στα ΓΑΚ Σάμμου, η Αλεξία Φυσφή, που διάβασε και ένα από τα διηγήματα του βιβλίου, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο συγγραφέας ευχαριστώντας και διαβάζοντας ένα διήγημά του. Το αναγνωστήριο των ΓΑΚ γέμισε με τους φίλους και συγχωριανούς του συγγραφέα, που εκδήλωσαν όχι απλά το ενδιαφέρον αλλά και την αγάπη τους προς αυτόν. Μετά την παρουσίαση στην είσοδο των ΓΑΚ Σάμμου προσφέρθηκε κέρασμα, τηγανίτες και σούμα και κρασί βέβαια. Παραγωγή του συγγραφέα. Είδατε, πολύπλευρο ταλέντο, και μπράβο, και να έχουμε πάντα έτσι τέτοιους ανθρώπους δημιουργικούς εδώ στο νησί. Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου του 2027 θα γίνονται οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των εποχικά εργαζομένων, αφορά εργαζόμενους σε ξενοδοχεία και επισυντισμό. Πάμε στην το κατηχητικό, η νέα κατηχητική χρονιά στο ναό του Αγίου Νικολάου ξεκινά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 11 με 1 στον Ιερό Ναό. Παρατείνεται η προθεσμία αντικατάσταση παλαιών εντύπων, άδειας χειριστών, όπως μας ενημερώνει το Λιμεναρχείο Σάμμου. Παρατείνεται λοιπόν μέχρι 31 Δωδεκάτου. Και βρίσκεται η υπηρεσία στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να εξηγήσει και να λύσει απορίες. Συνελήφθη Σαμιώτης, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση οχήματος, 61 ετών, ο συλληφθής οδηγώντας γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο σε οδικό δίκτυο στην περιοχή Βαθέως, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, βρισκόμενος όπως διακριβώθηκε υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Την προανάκριση διενήργησε το τμήμα τροχέας ΣΑΜΟΥ. Πάμε σε μία χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που υπήρξε από τον Δήμο Δυτικής Σάμου για το έργο της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Καρλοβασίου. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μουτζούρη, τον οποίο και ευχαριστούμε δημόσια, λέει το δελτίο τύπου του Δήμου. Η τεχνική μελέτη προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Σάμου και αφορά εργασίες σε όλο το μήκος από το Κερκίτιο Ρέμε έως το λιμάνι. Η υλοποίηση του έργου αναβαθμίζει την αισθητική εικόνα του αστικού τοπίου και συνεισφέρει στην ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών και επισκεπτών της πόλης, αναφέρει το δελτίο του Δήμου Δυτικής Σάμου. Από τον Νοέμβριο ξεκινά εδώ στο Κέντρο Υγείας της Σάμου η λειτουργία ιατρίου για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του ζαχαρώδη διαβήτη. Η απόφαση είναι της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τον Νοέμβριο κατόπιν ραντεβού. Πρόκειται για μια σημαντική δυνατότητα προληπτικού ελέγχου και έγκαιρης διάγνωση του ζαχαρώδη διαβήτη που παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω της λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρίου στο Κέντρο Υγείας Σάμου. Θα λειτουργεί, όπως είπαμε, κάθε Τετάρτη κατόπιν προγραμματισμένο ραντεβού, δίνοντας τη δυνατότητα στους ανασφαλισμένους να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και να ενημερωθούν για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζαχαρώδη διαβήτη, που αποτελεί μία συχνή χρόνια νόσο. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η λειτουργία του ιατρείου θα γίνεται από την ιατρό Δήμου Ευτυχία, με το βαθμό της διευθύντριας εσύ γενική ιατρός μετεκπαιδευθήσας του ζαχαρώδη διαβήτη, και μπορείτε να καλείτε για να προγραμματίσετε τα ραντεβού στο Κέντρο Υγείας Σάμου στο 22730 27 457. Πάμε και σε μία άλλη είδηση πάλι από τον Δήμο Δυτικής Σάμου σχετικά με μία διάκριση που είχε το... πριν όμως πάω σε αυτό, να πω ότι το Κέντρο Υγείας του Καρλοβάσου αυτή τη φορά, για να μείνω στο χώρο της υγείας, ανακοινώνει την ένταξη στο ιατρικό δυναμικό του της κυρίας Σκουλούδη Φωτεινής, επιμελήτρια Α Γενικής Ιατρικής. Και ευχαριστούν και την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τον κύριο Ροϊλό, για την συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο διορισμό. Φυσικό επόμενο, έφυγε και η κυρία Δήμου τώρα, χρειάζεται ενίσχυση με άτομο επιπλέον, γιατί είπαμε όποιος φεύγει πρέπει να αντικαθίσταται, διαφορετικά δεν λειτουργεί το σύστημα, ούτως ή άλλως είναι υποστελεχωμένες οι δομές. Καταλαβαίνετε ότι η όποια απομάκρυνση είναι προς εις βάρος μάλλον των πολιτών. Πάμε στο άλλο δελτίο τύπου που σας είπα για τον Δήμο Δυτικής Σάμου, που πήρε μια σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας μέσω της ίδρυσης του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου, που ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσα από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου με κεντρικό τίτλο «Υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές». Τον Δήμο Σάμου, Δυτική Σάμου, εκπροσώπησαν η κυρία Δήμητρα Λάμπρου, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Κοινωνικής Πρόνοιας και Δημόσιας Υγείας, και η κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου, προσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και Δημόσιας Υγείας, παρακολουθώντας ένα ιδιαίτερο πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων, συζητήσεων, ανταλλαγής καλών πρακτικών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της δημόσιας υγείας. Αυτά για το Δήμο Δυτικής, και πάμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο Πανεπιστήμιο διατήρησε τη θέση του στην κατηγορία 1001 έως 1200 στα Times Higher Education World University Rankings 2027 σε μια κατάταξη που φέτος περιλαμβάνει 2.297 πανεπιστήμια από 118 χώρες, 106 περισσότερα ιδρύματα σε σχέση με πέρυσι. Σε εθνικό επίπεδο το Ίδρυμα βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ 20 ΑΕΗ. Και πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αυτός διεθνής οργανισμός αξιολόγησης, δεδομένου της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι πολύ σημαντικός. Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί πανεπιστήμια με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας 17

0: κοινότητα. Η σύνδεση με τον επιχειρηματικό τομέα παραμένει. Ο τομέας με την υψηλότερη βαθμολογία του Ιδρύματος, 81 μονάδες και την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη σταθερή διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη βελτίωση των επιδόσεών του σε βασικούς τομείς του έργου του. Μπράβο και αξίζουν συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα σπουδών βέβαια πάντα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά το οποίο εφαρμόζεται από έμψυχο δυναμικό που είναι η εκπαιδευτική και βέβαια να υπάρχει και καλό υλικό ή μαθητές. Είναι μια αμφίδρομη σχέση ούτως ή άλλως αυτή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, πώς πήγαμε από τη Δευτέρα, αύριο Παρασκευή. Είναι πολύ γρήγορα, περνάει ο καιρός σίγουρα. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα, 2 το μεσημέρι και 10 το βράδυ, το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Χρόνια πολλά και πάλι στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 2000 FM.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
1: Περίμενα, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: έτσι, ζεν που λέει. Εδώ στο στούντιο μπήκαμε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη. Βιβαλίκος μας καθραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ μαζί. Πέμπτη, εγώ με την Πέμπτη νιώθω μια έτσι ωραία κατάσταση σιγά σιγά, γιατί η Πέμπτη μας οδηγεί στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, αλλά δεν έχω νιώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, το παλιό, δεν το έχω νιώσει. Βγαίνεις έξω και είναι κλειστά νωρίτερα, κλείνουν νωρίς. Και δεν ξέρω αν φταίει αυτή η κάρτα του Ίκα του παλιού, που πρέπει να χτυπάς κάρτα, γιατί έτσι λένε κάποιοι επαγγελματίες της εστίασης, ότι λόγω αυτού κλείνουν πιο νωρίς. Έτσι, αυτό δεν συμφέρει, οπότε μας έχουν χώσει μέσα. Θέλεις να βγεις έξω 12 ώρα το βράδυ και δεν μπορείς.
1: Πού το πας?
0: Τελείως,
1: αυτό.
0: Πας για ύπνο. Περπατάς σαν την άδικη κατάρα. Δεν ξέρω και εγώ τι κάνεις.
1: Άδικη κατάρα κι εσύ.
0: Ακόμα και Σαββατοκύριακο να πας, κλείνουν νωρίς πλέον. Λίγα μαγαζιά είναι αυτά που μένουν ανοιχτά.
1: Να σου πω να πούμε σήμερα και ένα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια
1: στην Πελαγία
0: πολλά,
1: και στον Πελάγιο.
0: Okay. Χρόνια πολλά, Πελαγία. Πελαγία. Πελαγία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Και ξεκινάω με ισχυρά χτυπήματα στην Εύη.
1: Γιατί
0: με θεματολογία. Γιατί έχεις μια ιδιαίτερη έτσι αδυναμία σε τέτοια νέα. Έτσι, οικονομικού περιεχομένου. Έτσι, όχι χρηματιστηριακές ειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ειδήσεις με χρήμα, ρε παιδί μου. Έτσι, είμαι καθισιό και χρήμα. Το κάνω ακόμα χειρότερο. Δώσε βάση.
1: Καθισιό και χρήμα,
0: βάση.
1: Σ' ακούω.
0: Δεν δίνεις βάση. Ιάπωνας 41 ετών πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα. Βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Ποια είναι η δουλειά του?
1: Ποια είναι η δουλειά
0: Τίποτα.
1: Του?
0: Τον καλούνε απλά για να είναι δίπλα του, δίπλα τους, όταν πάνε κάπου. Δεν είναι απαραίτητο να πάνε σε δουλειές, αλλά όπως και να έχει, αυτός δεν κάνει τίποτα ποτέ. Είναι έτσι κι αλλιώς το συμβόλαιο αυτό. Έτσι, μπορεί να ακούει ιστορίες την ώρα που οδηγεί ο αυτός που τον έχει καλέσει. Μπορεί να περπατάνε μαζί, ξέρω κι εγώ. Έτσι, αλλά δεν κάνει κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα του βάλουν να κάνει κάποια δουλειά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλούς πελάτες. Χρεώνει έτσι τις 2-3 ώρες από 60 έως 185 ευρώ. Και τα τελευταία χρόνια ένας μέσος όρος είναι 1.000 συνοδείες το έτος, όπου του δίνουν 80.000 το χρόνο.
1: Okay.
0: Έχει και μια πλατφόρμα, έτσι, όπου πάει ο άλλος και το κλείνει ηλεκτρονικά αυτό. Λογικό είναι, έτσι γίνονται οι δουλειές τώρα. Υπάρχει ένας πελάτης που τον έχει προσλάβει 270 φορές.
1: 270?
0: Mm-hmm. Σου φαίνεται?
1: Τι να σου πω κι εγώ.
0: Υπάρχουν διάφορες δουλειές. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και κοινό. Να υπάρχει δηλαδή ο πελάτης που λέμε. Έτσι, αυτά μπορούν να λειτουργήσουν περισσότερο στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε μια πόλη 50 ή 100.000. Σίγουρα όμως Αθήνα και Θεσσαλονίκη ίσως θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Άλλωστε δεν χρειάζεσαι 8.000 για να ζήσεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ή στην Αθήνα και με 40 καλά είναι. Όχι.
1: Δεν ξέρω πια.
0: Τι δεν ξέρεις?
1: Δεν ξέρω είναι, πια πόσα είναι, καλά.
0: Είναι πανεύκολο αυτό. Α, πηγαίνεις. Α, πηγαίνεις μια βολτίτσα. Ξέρω κι εγώ, 9 με 10 το βράδυ με έναν, να του παίρνεις 185 ευρώ. Εντάξει, καλά είναι. 5 τέτοια την εβδομάδα, είσαι μια χαρά. Έχεις και ελεύθερο ωράριο μετά. Δεν έχεις οχτάρο.
1: Ωραία πράγματα αυτά. Όμως.
0: Έτσι είναι το ελεύθερο επάγγελμα, τα έχει αυτά, να ξέρεις.
1: Έχει κι άλλα όμως.
0: Δεν έχει τα δύσκολα.
1: Καλά η δουλειά.
0: Ναι, έτσι, αυτό είναι. Αλλά όταν πάει καλά η δουλειά, πηγαίνει.
1: Για πάρτι σου.
0: Υπέρ καλά.

0: Πρώτο διάλειμμα για σήμερα έρχεται.
1: Έρχεται
0: δυναμικά, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχονται και έρχεται το σαν σήμερα. Στην
1: και
0: επιστροφή.
1: Όχι μόνο.
0: Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, πεμπτιάτικο. Έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: 92.000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Ήρεμα και ωραία, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Είναι 8 του Οκτώβρη. Προχωράμε μέσα στον Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι, χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Γοργά.
0: Πότε καλοκαίρι. Α, θα λέμε Χριστούγεννα σε λίγο. Θα μιλάμε για τα Χριστούγεννα, βέβαια. Είναι μακρινά τα Χριστούγεννα ακόμα. Αλλά έχουμε συνηθίσει να μιλάμε 2 μήνες πριν για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το Σεν σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα λοιπόν, 8 Οκτωβρίου, το 1827 ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν κατατροπώνει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναυαρίνο, ανοίγοντας το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η λεγόμενη ναυμαχία του Ναυαρίνου. 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη νέα γενιά. 1973 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτους του διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 8 ημέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο πεθαίνει 7 μήνες αργότερα. 1998 τον Νόμπελ Λόγο Τεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Οκτωβρίου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω πραγματικά με όλα αυτά που διαβάζω. Άκου τώρα τι συνέβη. Συνελήφθη ένας τύπος στο ποτσάλο της Σικελίας, είναι ένα λιμάνι, όπου τι είχε μέσα στο αμάξι του. 300 χελώνες και 77 παπαγάλους.
2: Ωραία.
1: Παρανόμως φυσικά, όπως καταλαβαίνεις.
2: Για πούλημα εννοείς.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ναι.
1: Όπως διαπιστώσανε οι κτηνίατροι που έσπευσαν στο σημείο που τους κάλεσε δηλαδή η αστυνομία, τα εξωτικά ζώα δεν ήταν σε κατάλληλους χώρους, η θερμοκρασία ήταν οριακά επικίνδυνη για αρκετά από αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με όσα διαπίστωσαν, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κατασχέσεις ειδών που προστατεύονται από μία αντίστοιχη σύμβαση που υπάρχει της Διεύθυνσης της Οικονομικής Αστυνομίας. Όχι, συγγνώμη, τη σύμβαση της Ουάσιγκτον και τη διαπίστωσε η Διεύθυνση της Οικονομικής Αστυνομίας της περιοχής. Εντάξει, οι χελωνίτσες ήταν μικρές, δεν φανταστείς, ας πούμε, χελώνες. 300 χελώνες τόσες.
2: Θα μεγαλώσουν όμως.
1: Κούτσικα πραγματάκια.
2: Σε 300 χρόνια θα έχουν μεγαλώσει όμως.
1: Όλα τα ζώα κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε εκτροφέα, ο οποίος θα φροντίσει για την υγεία.
2: Εντάξει, εκτροφές θα τα κάνει. Θα τα έχει εκεί. Να τα προσέχει. Δεν θα το σκεφτώ.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Έτσι προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Οι μέρες καλές φαίνονται. Τώρα βέβαια ότι λέει θα αλλάξει ο καιρός από αύριο, από μεθαύριο. Πάλι ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Πάντως φθινόπωρο έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό, να το καταγράψουμε, γιατί όσοι γκρινιάζουν για τον καιρό, είναι κανονικό φθινόπωρο φέτος, θα έλεγα.
1: Δεν ξέρω πλέον, δεν ξέρω τίποτα.
0: Δεν ξέρεις αν είναι φθινόπωρο.
1: Θέλω να... Τι να σου πω, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω κάπου. Κάπου που δεν θα πιάνει το κινητό μου.
0: Κυψέλη στην Αθήνα μπορείς να πας. Μπορείς να πας στην Κυψέλη στην Αθήνα.
1: Εξακριβωμένο.
0: Καταλαβες. Όχι, άμα πας στο αεροπλάνο και θα πας στην Κυψέλη στην Αθήνα. Μια χαρά. Δεν θα είναι ωραία.
1: Μαγικά.
0: Έμα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς Κατραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά, διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Με επιστολές τους προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ, το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Λυκείου Καρλοβάσου αναφέρονται στις σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, σχολικά βιβλία αλλά και στις εμπτύξεις τμήματων. Στις επιστολές τους, τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς σημειώνουν ότι εδώ και ένα μήνα περίπου μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά τα αιτήματα της διεύθυνσης του σχολείου από τον Σεπτέμβριο, εξακολουθούν να λείπουν εκπαιδευτικοί και βιβλία με αποτέλεσμα να χάνονται διδακτικές ώρες. Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζουν το ζήτημα των τμήματων. Στα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης λειτουργούν δύο τμήματα, ενώ οι ανάγκες απαιτούν τρίτο. Στη Δευτέρα Λυκείου, στον προσανατολισμό θετικών σπουδών, λειτουργεί ένα τμήμα, ενώ χρειάζεται δεύτερο. Η υπεραριθμία στις αίθουσες, όπως υπογραμμίζουν, δυσκολεύει τη διδασκαλία αλλά και την ασφαλή παραμονή των μαθητών. Ένα ακόμη πιο σημαντικό θέμα, καθώς το σχολείο βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή. Από την πλευρά τους οι γονείς προειδοποιούν ότι η έγκριση επιπλέον τμήματων χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό αυξάνει τις ανάγκες και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ορολόγιο πρόγραμμα. Ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία να τους ενημερώσουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την κάλυψη των κενών, την κατάσταση στελέχους ανακλάδου και ειδικότητα, τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη όλων των τάξεων, τον σχεδιασμό για την οριστική κάλυψη των αναγκών του σχολείου και τον σχεδιασμό για σταθερή διδασκαλία των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων της ΓΑΜΑ Λυκείου. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή, μετά το πέρας των μαθημάτων, στη 1 και 4 το μεσημέρι, θα υπάρξει κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το χώρο του σχολείου, στην οποία θα συμμετέχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι επαγγελματίες αλληλείς δηλώνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, καθώς θεωρούν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σταγόνα στον ωκεανό και κοροϊδία. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε διπλασιασμό της επιδότησης καυσίμων δεν στάθηκε αρκετή για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Οι αλλοίοι, κυρίως της μέσης αλλοίας, μηχανότρατες και γρηγροί, βρίσκονται σε απεργία για 8η συνεχή ημέρα, έχοντας δέσει τα σκάφη τους στα λιμάνια όλης της χώρας. Τα κύρια σημεία της σύγκρουσης είναι το υπέρογκο κόστος καυσίμων, καθώς οι ψαράδες τονίζουν ότι η τιμή του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει εκτιναχθεί σε τριπλάσια επίπεδα, καθιστώντας τις εξόδους στα ανοιχτά οικονομικά ασύμφορες. Δεν βγαίνουμε, δηλώνουν χαρακτηριστικά. Ζητούν επίσης άμεση και ουσιαστική αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς και μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια. «Δεν βγαίνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ιδιοκτητών μηχανοτρατών Πειραιά, Ευάγγελος Αραπάκης, λέγοντας ότι για να βγει μία μηχανότρατα να ψαρέψει χρειάζονται τουλάχιστον 1.500 ευρώ μόνο για τα έξοδα των καυσίμων. Οι εκπρόσωποι από 12 και πλέον αλλιευτικούς συλλόγους της χώρας πραγματοποίησαν ευρεία σύσκεψη αποφασίζοντας να κλιμακώσουν τον αγώνα, ενώ στο πλευρό της μέσης αλλοίας συντάσσουν

0: οι οποίες αλλιεύουν στα ελληνικά ύδατα ανενόχλητες, ενώ όλα τα ελληνικά σκάφη βρίσκονται δεμένα στα λιμάνια. Τη θετική ανταπόκριση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εξασφάλισε ο Δήμος Δυτικής Σάμου για τη χρηματοδότηση στο αίτημά του για χρηματοδότηση της ανακατασκευής των πεζοδρομίων στην παραλιακή οδό Καρλοβασίου. Η πρόταση αφορά έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.430.000 ευρώ και προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Περιφερειακό Πρόγραμμα. Η τεχνική μελέτη έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Σάμου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλο το μήκος της παραλιακής ζώνης από το Κερκίτιο Ρέμα έως το λιμάνι Καρλοβάσου. Η βελτίωση της εικόνας του αστικού χώρου και κυρίως η ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών, κατοίκων και επισκεπτών είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου αποκτά νέα γιατρό, την κυρία Φωτεινή Σκουλούδη, επιμελήτρια Α Γενικής Ιατρικής, όπως ανακοινώθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας, η οποία ευχαρίστησε τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και τον κύριο Χρήστο Ρολιλό για την ανταπόκριση στα αιτήματά της. Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεχίζει την προσπάθεια ώστε το κέντρο υγείας να ενισχυθεί με περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Τμήμα ΣΑΜΟ και το περιοδικό Απόπλους διοργάνωσαν την παρουσίαση του βιβλίου του εκπαιδευτικού πρώην σχολικού συμβούλου Γιώργου Μακρύ με τίτλο «Τότε στο χωριό μας». Η παρουσίαση έγινε την Τετάρτη στις 7 η ώρα το βράδυ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Για το βιβλίο μίλησαν ο συνάδελφος του συγγραφέα, πρώην σχολικός σύμβουλος και συγγραφέας Βαγγέλης Δημητριάδης, που σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Γιώργου Μακρύ αλλά και τον τρόπο συγγραφής των διηγημάτων με την αυθεντικότητα του ανθρώπου που έζησε ή άκουσε τα όσα περιλαμβάνει το βιβλίο στο χωριό πρώην Νενέδες και νυν Άμπελος, ως χώρος και σε χρόνο, παρελθόντα και απροσδιόριστο. Την σκητάλη της παρουσίασης πήρε ο φιλόλογος πρώην προϊστάμενος των ΓΑΚ, Χρήστος Λάνδρος, που διάνθεσε την παρουσία του βιβλίου με ιστορικά στοιχεία από τον Θησαυρό του Ιστορικού Αρχείου ΣΑΜΟ. Την παρουσίαση συντόνισε η δασκάλα αποσπασμένη στα ΓΑΚ ΣΑΜΟ Αλεξία Φυσφή, που διάβασε ένα από τα διηγήματα του βιβλίου, ενώ τη βραδιά έκλεισε ο συγγραφέας, ευχαριστώντας και διαβάζοντας ένα διήγημά του. Το αναγνωστήριο των ΓΑΚ γέμισε με τους φίλους και συγχωριανούς του συγγραφέα που εκδήλωσαν όχι απλά το ενδιαφέρον, αλλά και την αγάπη τους προς αυτόν. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα εδώ στη μουσική, εδώ στο στούντιο. Ο Κοσμάς και ο Τρεμάδος επιβάλλει εδώ μαζί σας και σήμερα.
1: Παρεούλα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, όταν ξεκινάει ας πούμε το δημοσίευμα και λέει μια καθηγήτρια στην Αϊόβα, τι σου έρχεται στο μυαλό να πεις?
1: Κοίτα, έτσι, επειδή είναι θέμα που το παρουσιάζεις εσύ, πιθανότατα μιλάει για παράβαση καθήκοντος και σεξουαλική παρενόχληση.
0: Αυτή τη φορά έχουμε άλλα πράγματα που μας μαθαίνει η καθηγήτρια, δεν έχουμε σεξ.
1: Τι έχεις, οπλοκατοχή?
0: Τώρα...
1: Οπλοχρησία?
0: Τώρα...
1: Για τις ΗΠΑ μιλάμε, συνήθως αυτά.
0: Λοιπόν, στην Αϊόβα η συγκεκριμένη καθηγήτρια, η οποία απολύθηκε φυσικά.
1: Ναι.
0: Τι έκανε ακριβώς? Ζητούσε από μαθητές της να τις κάνουν δωρεές με ανταλλαγή καλύτερους βαθμούς. Όχι όμως ότι και ότι δωρεές για ένα καλό σκοπό. Ήθελε να πάει ταξίδι με τον άντρα της. Ήθελε να συμπληρώσει το ποσό των 1.800 δολαρίων, παρακαλώ. Ήθελε να πάει έτσι στο Εκουαδόρ, το οποίο έλεγε ότι θέλει να πάει με τον άντρα στο Εκουαδόρ για να βοηθήσει εθελοντικά για λίγες μέρες μια ιατρική ομάδα. Έτσι το είχε ρίξει στους μαθητές και προσπαθούσε να πάρει λεφτά τους μαθητές.
1: Okay.
0: Το ζήτημα είναι ότι αυτό μαθαίστηκε γρήγορα, γιατί το βάλει και στο Facebook, έκανε ανάρτηση άλλη. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει λεφτά δωρεές, γιατί θέλω να πάω στο Εκουαδόρ ταξίδι. Αλλά μέσα στην τάξη οι μαθητές τη μαρτυρήσανε ότι τους είχε ζητήσει λεφτά και μάλιστα σχεδόν πιεστικά, με την ανταλλαγή, με τον όρο της ανταλλαγής καλύτερων βαθμών.
1: Μάλιστα.
0: Η τύπισσα πρόλαβε και πήρε 6 δωρεές από 5 έως 50 δολάρια. Έτσι. Αλλά όπως σου είπα, επειδή το έκανε δημόσιο, έτσι την πιάσανε.
1: Εντάξει, εκείνη δεν κρύφτηκε λίγο.
0: Έτσι.
1: Είπε θέλω να το κάνω.
0: Άμα κρυβότανε θα τη βρίσκανε λίγο πιο μετά. Αλλά θα τη βρίσκανε. Δηλαδή άμα πας στο σχολείο, είσαι καθηγήτρια και λες τον άλλον εγώ το 11 για να στο κάνω 16, πρέπει να μου στείλεις 50 δολάρια για να πάω ταξίδι με τον άντρα μου. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, κάπου θα την πιάνανε, δεν μπορεί. Και χωρίς Facebook. Πώς το βλέπεις? Ωραίο μάθημα.
1: Εξαιρετικό.
0: Αυτό με την καθηγήτρια έγινε και στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες. Καθηγήτρια έκανε σεξ με μαθητή. Να το ψάξουμε, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά, εξοργίζομαι.
0: Εδώ στην Ελλάδα τώρα, γιατί αυτό αρκετά γινόταν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εσείς. Δηλαδή εδώ στη χώρα του έρωτα, του Θεού έρωτα, δεν γίνεται. Πότε θα ερωτευτεί μια 29 χρονών καθηγήτρια το μαθητή της 14 στην Ελλάδα? Πότε? Επιτέλους έγινε.
1: Έλεος πια.

0: Λοιπόν, έχω μπροστά μου έτσι μια επαναστατική επιστημονική εξέλιξη για μια εξέταση η οποία αναφέρει τώρα το δημοσίευμα στην Αυτεμπορική ότι εντοπίζει σε μόλις 2 ώρες όγκους στον εγκέφαλο, ενώ οι σημερινές εξετάσεις απαιτούν 2 μήνες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, θα μπορούσε λέει να εξασφαλίσει έγκαιρη θεραπεία για ασθενείς που δεν έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους. Καταλαβαίνεις τι εννοούμε με το χρόνο. Η εξέταση αναπτύχθηκε από ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό αυτό εργαλείο, το οποίο λέει μπορεί να μειώσει το χρόνο αναμονής για τη διάγνωση από έως και 8 εβδομάδες σε μόλις 2 ώρες. Φαντάσου! Η καθηγήτρια και η ιατρική διευθύντρια του συγκεκριμένου κέντρου δήλωσε ότι το ταχύτατο τεστ αποτελεί ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς, με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο διαγνώσουν τους όγκους του εγκεφάλου. Θα μπορούσε λοιπόν να σωθούν πολλές ζωές, περιορίζοντας την περίοδο της αβεβαιότητας. Αυτή η εξέταση, ωστόσο, τι είναι? Είναι ένα τεστ γονιδίων. Αναλύει μέσα σε λίγες ώρες το γενετικό κώδικα ενός δείγματος όγκου. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα εφαρμοστεί πρώτα σε 5 εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, προτού εφαρμοστεί ευρύτερα. Θετική εξέλιξη, τι λες?
1: Εγώ θυμάμαι τα λόγια ενός γνωστού μας που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και λίγο καιρό και είχε 5 χρόνια καρκίνο, ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα λίγο πολύ είναι δημοσιεύματα περισσότερο για να τραβήξουν κόσμο παρά έχει κάποια εξέλιξη το πράγμα φοβερή. Σε αυτά τα 5 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα ουσιαστικό να σωθεί κόσμος. Ο κόσμος φεύγει από καρκίνο όπως έφευγε και πριν από 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό, παρόλο που έρχεται το 2027, έτσι που μας λέγανε ότι με μία ένεση θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάστασή μας και να μην φύγουμε από τη ζωή. Δυστυχώς, περισσότερο είναι να μπεις μέσα και να το διαβάσεις παρά η ουσία, γιατί πότε θα το δεις αυτό να φτάνει για μας? Πόσα πράγματα έχουμε διαβάσει τα 5 τελευταία χρόνια ότι έχουν προχωρήσει και δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει φτάσει μας κάτι. Ούτε καν να πεις ότι να, εκεί στη Γαλλία, στο Λονδίνο, οπουδήποτε γίνεται αυτό και σώζεται κόσμος. Ούτε αυτό καν. Δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να τα δω. Εγώ θα πω έτσι, εις μνήμη ανθρώπων που φύγαν τη ζωή από καρκίνο και δεν τους έσωσε κανείς τελικά.
0: Το εξοργιστικό είναι όταν γνωρίζεις ότι σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα κέντρα υπάρχουν όντως κάποιες θεραπείες σωτήριες, οι οποίες όμως δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύτερο κοινό. Αυτό το έχουμε ακούσει από αρκετοί κόσμο.
1: Εγώ ήξερα ότι είχε λάβει ο συγκεκριμένος που έφυγε από τη ζωή, είχε λάβει διάγνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από έτσι εξειδικευμένο κέντρο, και τώρα δεν πεθαίνεις κατά 99%, είσαι ok, ακόμα και με το σκότι. Okay. Αυτό πριν 4 χρόνια.

0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Έτσι, προς τις διαφημίσεις δηλαδή, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Εβιβαλή, Κόσμος Κατραμάδος, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Ευβαλίκος μας και δραμάδος εδώ. Πέμπτη σήμερα, 8 του μήνα.
1: Παρεούλα.
0: Να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, και τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα έλεγα στο κομμάτι έτσι το... Να βρεις ένα τέρι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει, δύσκολα ήταν πάντοτε, δεν ήταν τώρα.
0: Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο κόσμος δεν είναι... Έχει ξεφύγει γενικότερα. Οι μισοί είναι πιο εγωιστές, οι άλλοι μισοί είναι πιο... Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Αλάνια, στον κόσμο τους. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μια 36χρονη, μετά από πάρα πολύ έτσι, ψάξιμο και απελπισία, δηλαδή έψαξε ρε παιδί μου παντού, πήγε με παρέες, με φίλους, δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, είχε χρησιμοποιήσει και εφαρμογές. Δεν βρήκε κάτι σοβαρό. Έτσι, δοκίμασε ρε παιδί μου διάφορους τρόπους η Άρια Πάτερσον, έτσι λεγόταν, από τη Βόρεια Καρολίνα. Και τελικά τι έκανε τώρα, δεν ξέρω παιδιά, λειτουργούν αυτά. Εντάξει, λέει εδώ τι λειτουργήσε. Έφτιαξε λέει μια αίτηση στο Google Forum. Αν το ψάξεις θα το βρεις. Έφτιαξε μια αίτηση για... πώς να το πούμε τώρα, για γαμπρούς, ρε παιδί μου. Μια αίτηση. Λοιπόν, και το βάλε πάνω, κανονικά το ανέβασε και πήρε 240 απαντήσεις. Μπαίνει και λίγες.
1: Καλό είναι αυτό, αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον, το ζήτημα τι ενδιαφέρον είναι αυτό. Έβαλε προϋποθέσεις, έβαλε τι ψάχνει, της έλεγαν συγχαρητήρια, μπράβο, μακάρι να βρεις τον άντρα που ψάχνεις, μπράβο που ξέρεις τι θέλεις, τώρα αυτό είναι με αστερίσκο. Τέλος πάντων, λοιπόν, 240 γαμπρούς υποψήφιους.
1: Δεν είναι λίγο, αυτό σου λέω.
0: Έτσι. Και λέει, εντάξει, λέει, θα το κάτσω τώρα να το ψάξω αυτό το ζήτημα, γιατί με τις εφαρμογές δεν έγινε και τίποτα.
1: Αυτά. Εντάξει, κοίτα, αύριο μεθαύριο θα ρωτάς το AI να σου προτείνει τον ιδανικότερο σύντροφο.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, θα πιστεύεις τώρα το AI?
1: Όχι.
0: Και άμα σου προτείνει κανένα AI σύντροφο αντί για κανονικό, τι θα γίνει? Είναι θέμα αυτό.

0: Έτσι, τώρα θα τραγουδήσουμε.
1: Τώρα. Ναι.
0: Τώρα γιατί,
1: γιατί
0: να σας πούμε κάτι, γιατί να διαβάσουμε κάτι. Τώρα θα τραγουδήσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν,
0: μισό λεπτό
1: εσύ
0: να πάω στο μπάνιο, γιατί δεν έχω κάνει γαργάρες με αλατό νερό.
1: Ήξερες εσύ ότι τα μουσεία μπορούν να συνταγογραφηθούν?
0: Πού, εδώ στη χώρα μας?
1: Να πας ρε παιδί μου στο γιατρό σου και να σου πει ότι
0: χρειάζεσαι 5 μουσεία το μήνα.
1: Χρειάζεσαι να πας σε τόσα μουσεία, ναι. Λοιπόν,
0: τίποτα, θα του έλεγα δεν πας καλά άνθρωπέ μου. Έτσι, άντε γεια. Τσάμπα τα λεφτά.
1: Από το 2019 υπάρχει έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που είχε εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σχέση που έχει η τέχνη με την υγεία. Καταλήγοντας ότι η συμμετοχή στην τέχνη, είτε με μια επίσκεψη σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο, σε ένα τέτοιο χώρο, μπορεί να κινητοποιεί ταυτόχρονα, λέει, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τη σκέψη και το συναίσθημα. Και αυτό σου προξενεί ψυχολογικές, κοινωνικές και φυσιολογικές αντιδράσεις. Από το 2006, πολύ νωρίτερα σου λέω, γιατί το 19 βγήκε η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από το 2006 το MoMA στη Νέα Υόρκη είχε δημιουργήσει το Meet Me at MoMA, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι, για ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ και τους φροντιστές τους, κάνοντας ειδικές διαδραστικές ξεναγήσεις. Θα σε πάω και στο αγαπημένο σου. Το Λούβρο το 2023.
0: Το Λούβρο είναι το αγαπημένο μου.
1: Μα ναι, αφού πάντα σε αυτό αναφέρεσαι.
0: Όχι, μα έγινε η κλοπή. Αυτό λέγαμε χθες.
1: Ειρωνικά το είπα το αγαπημένο σου. Το 2023 εγκαινίασε το δωρεάν Louvre Lens Therapy, όπου πάνε άνθρωποι που έχουν θέματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε άνοια, διαφορούν τύπων, δωρεάν επισκέψεις με συνοδούς.
0: Το ερώτημα είναι ένα. Πού θα βρεις το χρόνο να πάρεις αυτά που θα σου γράψουν τα μουσεία? Γιατί θέλει χρόνο το μουσείο. Στο Λούβρο, ας πούμε, θα φας 5 ώρες τουλάχιστον.
1: Εντάξει τώρα, πας σε συγκεκριμένες ενότητες, σε συγκεκριμένες εκθέσεις. Δεν το γυρνάς. Παιδί μου, θα έχεις εσύ πρόβλημα υγείας και θα κάτσεις να περάσεις 10 ώρες μέσα στο Λούβρο?
0: Αμέ, να γίνω καλά, γρήγορα. Θα πάρω πολλά
1: μεγάλες ποσότητες. Όχι, θέλει λίγο και καλό.
0: Αυτό το λίγο και καλό λειτουργεί μερικές φορές, θα έλεγα. Όχι πάντα, αλλά λειτουργεί, ρε παιδί μου.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Έτσι, εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Επιβαλή εδώ στο στούντιο Κοσμάς και Δραμάδος. Κάθε μέρα μαζί δύο ώρες. Έτσι, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Που σημαίνει ότι και αύριο, τελευταία εργάσιμη, θα είμαστε εδώ.
1: Αχ, αύριο.
0: Θυμηθείτε, αύριο προτείνουμε και μέρη που πάτε διακοπές πλέον τις γιορτές, έτσι.
1: Ναι, γιατί άμα δεν σας προτείνουμε εμείς που σας νοιαζόμαστε και σας σκεφτόμαστε, ποιος θα σας προτείνει.
0: Έτσι. 28 Οκτωβρίου που είναι κοντά και θα έπρεπε να έχεις κλείσει, οπότε σου λέμε το για Χριστούγεννα να αρχίσεις να μαζεύεις χρήμα. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αύριο εδώ.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα, ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
7: Γεια σας, είστε καλά. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Εύχομαι να είστε κάπου με ιδανική θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μπήκε στη ζωή μας αφού είμαστε πλέον στην καρδιά του Οκτωβρίου. Ο χειμώνας δεν θα αργήσει και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια βόλτα στην Κίνα. Η εξάχρονο Λίαν Γουαντζή από την Κίνα έγραψε ιστορία καταρρύπτοντας δύο φορές μέσα σε ένα μήνα το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στο κύβο του Ρούμπικ με 4,27 δευτερόλεπτα. Απίστευτη πραγματικά, αν σκεφτούμε απλά και μόνο την ηλικία της. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
0: Περίμενε. Μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στη Σάμο υπάρχει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Ένας κόσμος γεμάτος χρώματα, ιδέες και αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια. Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, διακόσμηση για το σπίτι, είδη για τον κήπο και τον εξωτερικό χώρο, βαλίτσες και αξεσουάρ ταξιδιού. Σχολικά είδη και τσάντες για μια χρονιά γεμάτη χαμόγελα. Ρούχα, εποχιακά είδη, όλα όσα χρειάζεσαι για το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι, αλλά και είδη για τους αγαπημένους μας τετράποδους φίλους. Ό,τι και αν ψάχνεις, μπορεί να βρίσκεται εδώ. Παιχνιδούπολη by Jumbo στη Σάμο, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ. Τηλέφωνο 2273-0-27-011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Περισσότερες επιλογές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα. Σε έναν μόνο προορισμό. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Έλα να ανακαλύψεις τον δικό σου κόσμο.
4: 2000 FM.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ταυτόχρονα στους δρόμους, στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους της Μαλαισίας για μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες δράσεις καθαρισμού που έχει πραγματοποιήσει η χώρα. Συνολικά 272.390 άνθρωποι συμμετείχαν στο Χάρι Κούτσι Μαλέζια 2026. Συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8.000 τόνους στερεών απορριμμάτων και πάνω από 89 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Φινάλε πρώτης ώρας με μία βόλτα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο, παντός εδάφους, προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες του το Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτείων, δίνοντας σε ανθρώπους με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να εξερευνούν περισσότερα από τα εντυπωσιακά μονοπάτια του. Το αμαξίδιο είναι σχεδιασμένο για μετακίνηση σε ανώμαλο έδαφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες διαδρομές που είναι δύσκολο να διασχίσει κανείς με ένα συμβατικό αναπηρικό αμαξίδιο.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2000 FM.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Σας καλωσορίζω στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για άλλη μια ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Μια νέα σειρά εκθέσεων αφιερωμένη στην ανάδειξη αρχαίων πολιτισμών εγκαινιάζει το Μουσείο της Ακρόπολης με πρώτη την έκθεση Αρχαία Αρμενία. Από τα μέσα Νοεμβρίου έως την άνοιξη του 27 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρμενίας μέσα από περίπου 200 αρχαιότητες που καλύπτουν μια διαδρομή χιλιάδων ετών.

Στο τρίτο μας σημείο για σήμερα έχουμε μια διάκριση με πολύ ενδιαφέρον. Μια ακόμα σπουδαία διεθνή επιτυχία σημείωσαν οι φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς η ομάδα Aeolos NTUA κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη διαγωνισμού που αφορά στην αιολική τεχνολογία. Παράλληλα, απέσπασε και την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία ετήσια παραγωγή ενέργειας, κατακτώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπράβο στους φοιτητές μας!

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουβίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

σένα. Ναι, μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σκέφτεται, μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: 2000 FM.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παραδί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρελθόν και το παρόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Η πόλη Βικτόρια της Μάλτας έχει προταθεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2031 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Θα μοιραστεί τον τίτλο για το 2031 με μια πόλη στην Ισπανία, η οποία θα ανακοινωθεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια!

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 2000 FM.
5: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή.